0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: I know you hold up all the books of Darwin.

0: Yeah, I think that was okay. Yeah.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
26: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: ήρθε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Και ναι, εμείς ήρθαμε.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Εμείς ήρθαμε.
0: Τι κάνετε, κυρία Σταυρούλα, πώς είστε?
1: Καλά είμαι. Θα αποχαιρετήσουμε το Μάιο σήμερα, τελευταία μέρα του Μαΐου, για να καλωσορίσουμε από αύριο, που είναι και το Αγίου Πνεύματος,
0: τον Ιούνιο,
1: το καλοκαίρι.
0: Επισήμως δηλαδή ξεκινάει από αύριο το καλοκαίρι?
1: Νομίζω έχει ξεκινήσει.
0: Έτσι λένε.
1: Άδειασε η πόλη, δεν ξέρω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
1: Στις παραλίες πήγανε.
0: Μήπως. Εγώ τα λέω από χθες, μην πάτε σε παραλίες. Η θάλασσα είναι μπούζι.
1: Ναι, αλλά έξω έχει ωραία.
0: Έξω να ορίστε, βγήκαν όλοι στα δελτία ειδήσεων. Χθες τα ίδια λέγανε. Είναι κρύα η θάλασσα, είναι κρύα η θάλασσα.
1: Και τι σε πειράζει ένα ρε παιδάκι μου,
0: να μένετε σπίτι. Άιντε να πούμε, πάτε όλοι, παίρνετε το αυτοκίνητο και πάτε. Την τιμή της βενζίνης δεν την είδατε? Τώρα πλάκα πλάκα, έχει μία μέρα λίγο που κάπου στο 2 είναι.
1: Λίγο, ναι, 2-0. Δηλαδή φύγαμε το 2-10, 2 τόσο.
0: Ναι, έχει δει και μερικά τα οποία...
1: Βρίσκεις 1-9-98.
0: Ναι, άμα ψάξεις λίγο βρίσκεις.
1: Ναι, ναι. Για πόσο?
0: Για πόσο να, ο Τραμ είπε δεν θέλω συμφωνία.
1: Δεν θέλει συμφωνία.
0: Στο 2-10 θα πάμε
1: από πάλι. Αύριο ξανά μάνα.
0: Τι λέει, η Σπανουλιάδα πώς πηγαίνει?
1: Συνεχίζεται νομίζω.
0: Συνεχίζεται.
1: Βέβαια,
0: μιλάμε
1: συνεχίζεται.
0: Για σύριαλ με πολλά, πολλά
1: ναι,
0: νούμερα.
1: Ναι. Όλοι έχουν πάντως να πούνε κάτι.
0: Όλοι έχουν
1: όλοι,
0: κάτι.
1: Όλοι.
0: Δεν μπορείς να πεις.
1: Όχι.
0: Μικροί, μεγάλοι, ακούρευτοι, κουρεμένοι.
1: Ναι, ναι, δημοσιογράφοι, μη δημοσιογράφοι, αθλητές, μη αθλητές. Όλοι, όλοι.
0: Ναι, όλοι, όλοι έχουν να πούνε
1: κάτι.
0: Ένα σχόλιο.
1: Ναι. Πουλάει.
0: Μουσική παραγωγή,
1: πουλάει, πουλάει.
0: Μουσική παραγωγή που κάποτε ήταν αθλητική και μετά γίνανε μουσική.
1: Ναι, πανελίστες, ό,τι θες.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, εμείς έχω να σας πω ότι είναι Κυριακή. 31 Πέμπτου, τι κάνουμε εμείς τις Κυριακές?
1: Κοντή γιορτή.
0: Συνεχίζουμε και πάμε με παλιά λαϊκά τραγούδια.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε χαλαρά λοιπόν
1: σας
0: σήμερα.
1: Φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Λοιπόν, παλιά λαϊκά τραγούδια, βάλτε με ζεδάκι. Βάλτε κρασάκι, μπυρίτσα, τσιπουράκι, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Στην τελική,
1: ζεδάκια.
0: Αν δεν έχετε τίποτα από αυτά, βάλτε ένα χυμό, ρε παιδάκι μου.
1: Κάτι κρύο.
0: Ναι, κάτι κρύο. Έτσι θα πάμε τις επόμενες 2 ώρες, αλλά και θα σχολιάσουμε διάφορα άλλα, τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη Άρη και όχι μόνο. Δεύτερη ώρα θα έχουμε Χρήστο Γκάλι, να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο με τη Σπανουλιάδα.
1: Τέλος πάντων, ναι. Ό,τι προκύψει.
0: Χθες
1: είχαμε και το Champions League που ξεκίνησε.
0: Κάτσε, μην τα πούμε όλα τώρα.
1: Στις 7 η ώρα ήθελα να πω ότι ξεκίνησε.
0: Περίμενε, κοίτα.
1: Αλλά τελείωσε βράδυ, αργά.
0: Δεν πειράζει, σε λίγο θα τα πούμε όλα. Περίμενε, τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.
1: Τα βάλω.
0: Βίκυ Μοσχολιού, αγαπημένη σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Τι να φταίει άραγε, τι να φταίει και δεν έρχεται να υπογράψει.

0: 31 λοιπόν 2026 και εδώ πέρα λέει ότι γιορτάζει η Πετρονίλα.
1: Η Πετρονίλα.
0: Δηλαδή είναι ο Πέτρος που έπαθε Νίλα.
1: Δεν ξέρω. Η Πέτρα που έφαγε Νίλα.
0: Σκέτη η Πέτρα.
1: Η Πέτρα, Πετρούλα, πώς θα την πω.
0: Α, το θηλυκό,
1: το θηλυκό, ναι.
0: Τέλος πάντων, ο Πέτρος που έπαθε Νίλα γιορτάζει σήμερα. Η μέρα λέει των αδερφών.
1: Και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, λέω εγώ.
0: 1800, δεν σχολιάζεται ποτέ. 1859. Αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben. Σύμβολο της πόλης του Λονδίνου, το οποίο τελείωσε η ανακαίνισή του.
1: Ναι, έβρεξα να
0: τελείωσε.
1: Ναι, μπαμπαμ τα κάνουν εκεί πέρα. Τι.
0: Δεν ήταν εμά. Ξεκινάνε το 2002, τελειώνει το 2035.
1: 1905, αυτό δεν το ξέρω. Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή.
0: Γιατί?
1: Από τον χαρτοπαίκτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωνσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη πρωθυπουργού να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.
0: Καλά και
1: γιατί έκανε, πήγε και τον δολοφόνησε.
0: Ορίστε, απλά πράγματα. Τι κλείνεις χαρτοπαικτικές λέσχες. Γεια σας. 1916 διεξάγεται η ναυμαχία της Γιουτλάνδης. Η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα, λέει, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 1953, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με σύνοδό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XX120 είναι ο νικητής του πρώτου Ράλι Ακρόπολης και την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα.
0: Σαν σήμερα έχω να σου πω ότι το 1930 γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Clint Eastwood. Καλά, μιλάμε το 30 γεννητής. Πόσο είναι?
1: Πέθανε, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πότε πέθανε?
1: Τώρα πέθανε. Έχει αυτή τη χρονιά που μας πέρασε.
0: Πέθανε φέτος ο Κλίντ.
1: Πέρασε, ναι.
0: Νομίζω κάνεις λάθος.
1: Όχι, δεν πέθανε.
0: Δεν μπορεί ο Κλίντ να πέθανε.
1: Δεν πέθανε ακόμα.
0: Όχι, παιδάκι μου.
1: Α, ο Τζακ Νόρις πέθανε.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι, μου. Συγγνώμη, ούτε ο Τζακ Νόρις πεθαίνει.
1: Δεν πεθαίνει. Καλά, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πού να σας πάω,
0: Το 54 πήγαινε.
1: Θα σας πάω, το 1954 γεννιέται ο Θωμάς Μαύρος, Έλληνας ποδοσφαιριστής με θητεία στον Πανιόνιο και την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα απεβίωσε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος ήταν γεννηθεί το 1938.
1: Και ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης, το είπαμε πάνω, γιατί τον δολοφόνησε ο χαρτοπαίκτης.
0: Βέβαια, τον έφαγαν οι μαύρες λέσχες.
1: Ναι.
0: Μα ακριβώς. Τι με λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, που είναι στα μετέωρα, λέει, βρίσκεται ο Γιάννης.
1: Α, ωραία.
0: Έχει πολλή κίνηση, λέει, πάμε να προλάβουμε στο πρώτο μοναστήρι που θα κλείσει στη 1:30. Προλαβαίνετε. Ναι. Τι λέει εδώ πέρα ο γιατρός, καλημέρα, λέει, μπρο, έτσι ξεκινάει.
1: Μπρο.
0: Σήμερα θα σας αφήσω χωρίς ιατρική φροντίδα.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν πάρε από εδώ να μου δεν τρέπεσαι.
1: Δεν θέλω.
0: Του Μάκη τα μηνύματα δεν τα διαβάζω γιατί είναι...
1: Τι είναι?
0: Είναι, δεν. Του δίνω κόκκινη. Γεράσιμος Ανδρεάτος για τη συνέχεια.

0: Ναι, σωστά τα λέω εδώ πέρα. Συμφωνεί και ο Γιώργος μαζί μου. Ο Clint Eastwood, σήμερα, Eastwood γίνεται σήμερα 96 χρονών.
1: Συγγνώμη, βρε παιδιά, μπερδεύομαι με τον Jack Norris.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μπερδεύεις τον Jack Norris με τον Clint?
1: Μπερδεύτηκα.
0: Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, η σπανουλιάδα συνεχίζεται. Δεξιά και αριστερά βλέπουμε αναρτήσεις, βλέπουμε βιντεάκια. Νομίζω ότι χθες η κοινότητα εδώ του Άρη ασχολήθηκε περισσότερο από όλα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, έτσι σερφάροντας ολίγων στο Facebook. Ασχολήθηκε κυρίως με αυτά τα οποία είπαν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς
1: και ο Πρίντεζης,
0: και ο Γιώργος ο Πρίντεζης, σε δικιά τους εκπομπή στο YouTube. Που ουσιαστικά και οι τρεις, μάλλον θα έλεγα, συμφώνησαν
1: ότι ναι, ότι ο Σπανούλης είναι προπονητής EuroLeague.
0: Ναι, είναι για EuroLeague.
1: Ναι, αυτό ήταν το γενικό.
0: Ο Διαμαντίδης δεν ήταν τόσο, ας πούμε, διπλωματικός.
1: Ναι, θα τον ήθελε σε μια ομάδα EuroLeague.
0: Ναι,
1: ο Παπαλουκάς.
0: Οι άλλοι δύο ήταν πιο διπλωματικοί σε αυτά τα οποία είπανε.
1: Είπε πάλι ότι είναι προπονητής EuroLeague, αλλά ένας Άρης, ένα όνομα, μια ιστορία, ένα brand name και όλο αυτό.
0: Καλά, κοίτα,
1: θα μπορούσε με συνθήκες που θα ήθελε ο...
0: Εδώ που τα λέμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Μπορεί να βγει να πει αυτό το οποίο θέλει.
1: Ελευθερία λόγου έχουμε.
0: Λοιπόν, βγήκανε, είπαν την άποψή τους. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορούν να επηρεάσουν τον Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω άλλα είναι τα δεδομένα τα οποία επηρεάζουν τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ο καθένας λέει, δεν νομίζω ότι ο Σπανούλης περιμένει να ακούσει τις απόψεις του Παπαλουκά ή του Διαμαντίδη για να πάρει απόφαση.
0: Δεν νομίζω. Βέβαια και άλλοι βγήκανε. Και άλλοι βγήκανε. Απλά νομίζω ότι περισσότερο ασχοληθήκανε εδώ οι Αριανοί περισσότερο με αυτές τις.
1: Ναι.
0: Με αυτό το βίντεο, okay. Τέλος πάντων. Υπάρχει γενικά και μία κριτική, θα το πω ευγενικά. Μία κριτική κατά του Διαμαντίδη, τέλος πάντων.
1: Πάλι οι άλλοι έχουν πει ότι έχουν συμφωνήσει, ότι σε λίγες μέρες θα βγουν και οι αποφάσεις έτσι επίσημα.
0: Τι να σου πω τώρα,
1: αυτά θα τα μάθουμε από εβδομάδα.
0: Δευτέρα,
1: νομίζω
0: τρίτη,
1: δεν θα
0: πάντα
1: κρατήσει παραπάνω αυτό το. Πώς την λες εσύ?
0: Ποια, η Σπανουλιάδα.
1: Ναι,
0: η Σπανουλιάδα, και όπως ξέρετε υπάρχει πάντα αυτή η ατάκα που λέει από Δευτέρα δεν είναι μία κρίση, μία εβδομάδα.
1: Ναι. Τώρα από Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι το γιου πνεύμα.
0: Ναι, τώρα από Δευτέρα τι είναι, έχεις, ναι. Δεν. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ, διότι εδώ η κοινότητα του Άρη του έχει βρει σπίτι, του έχει βρει ιδιωτικό σχολείο, του έχει βρει ιατρική κάλυψη.
1: Προσπαθούν να τον βοηθήσουν να μην τρέχει αυτός.
0: Ναι, ρε,
1: τους πρέπει να τρέχει για την ομάδα.
0: Δηλαδή τα έχει βρει όλα.
1: Η γυναίκα του τι θα κάνει?
0: Η γυναίκα του, κάτσε, έχει 6 παιδιά να μεγαλώσει η γυναίκα του.
1: Η γυναίκα όμως παίρνει την τελευταία απόφαση και την τελευταία κουβέντα.
0: Μιας και λέμε για Άρη και Σπανουλιάδα, να πούμε ότι το διάβασα και πριν από μια εβδομάδα, είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο παίχτης της ΑΕΚ, ο οποίος τέλος πάντων υπάρχει μια πρόταση από τον Άρη για να έρθει.
1: Για 2 χρόνια θα δούμε. Όλα αυτά όμως επίσημα, έτσι. Όπως και ο Τανούλης. Από τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει κανονικά.
0: Εντάξει, μετά τον τραυματισμό που τον άφησε ένα χρόνο έξω. Εντάξει, ο Τανούλης θέλει και παραπάνω χρόνο να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό.
1: Γι' αυτό ξεκινήσει από την αρχή.
0: Ακριβώς. Τώρα, Χαραλαμπόπουλος, η αλήθεια είναι ότι με τον Άρη έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Του βγαίναν όλα. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο στην πρόταση ή γενικώς η χρονιά που είχε φέτος με την ΑΕΚ, που δεν τη λες και κακή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν τη λες κακή τη χρονιά που είχε με την ΑΕΚ ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι έμπειρος παίχτης, Έλληνας, και όπως ξέρουμε δεν υπάρχουν και πολύ καλοί Έλληνες παίχτες ενώ υψηλής ποιότητας αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και για το Champions League χθες, το οποίο τέλος πάντων θα τα συζητήσουμε αργότερα. Για την ώρα τα μηνύματά σας στέλνω στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099 και ήρθε η ώρα να αφιερώσω ένα τραγούδι εδώ πέρα στο Μάκι από το Όσλο.
1: Για πες.
0: Του Γιώργου Ζαμπέτα.
1: Ποιο?
0: Ο Μαύρος ο Σκύλος, ο Ταμ Ταμ Ταμ. Αφιερωμένο στο Μάκι.

0: Όλους.
1: Ωραίος ο Ζαμπέτας.
0: Ναι,
1: φοβερός.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα. Έχω. Τι έχω εδώ πέρα, κάτι πιο έχω επιλέξει. Α, έχω επιλέξει Άρης για όλα τα γούστα. Εδώ πέρα, από τον Ίγκορ το τραγούδι.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι, ο Αυτοκράτορας παίρνει φόρα ξανά, λέγεται το τραγούδι. Που είπαμε, το έχει κάνει. Στη γραμμή θα περιμένετε. Πάμε να ακούσουμε τον Αυτοκράτορα πρώτα.

0: Λοιπόν, έλα Σταυρούλα μου λίγο να σε πάω στον Γιάννη, ο οποίος είπαμε είναι στα μετέωρα, μας περιμένει στη γραμμή, μην πέσει ο άνθρωπος εκεί.
1: Όχι,
0: έλα
1: όχι.
0: Γιάννη.
2: Να πέσω, να κάνω
1: όχι,
2: μια
1: δοκιμή. Όχι καλέ, όχι καλέ.
0: Ο Γιάννης λέει.
2: Να πέσω με το κεφάλι.

0: να μην σπάσω κανένα χέρι.
1: Όχι.
2: Ο Γιάννης πήγε στα μετέωρα.
1: Καλά έκανε.
2: Ναι, γιατί λέει ψάχνει απαντήσεις για το Σπανούλη και λέει δεν μπορεί να πάμε σε τίποτα μοναστήρια.
0: Όλες οι ευχές στο Σπανούλη πέφτουν, εντάξει.
1: Καλά είσαι, Γιάννη.
0: Θα συγχωρευτούμε. Μια χαρά εκτέλεσε το τραγούδι. Φοβερό. Φοβερό.
2: Δεν μου λες τώρα, εκεί πέρα οι άγιοι μας λένε τίποτα. Ξέρουν τι θα κάνουμε με Σπανούλη.
0: Ξέρουν.
2: Τι ξέρουνε, πες μας.
1: Θα μας πούνε τώρα και εσύ δεν θα στο πει τώρα.
0: Ναι.
1: Και εσύ βιάζεσαι.
0: Υπογράφουμε. Είμαστε στις υπογραφές. Τα έχουμε βρει όλα.
2: Είναι πολύ καλό ότι είναι στα μετέωρα. Έτσι, να θυμίσω ότι τελευταία φορά που ο Γιάννης, ας πούμε, πήγε στο Άγιο Όρος, είχαμε συνεχόμενες νίκες.
1: Είχαμε καλά νέα, ναι.
2: Ναι, είχαμε καλά νέα.
0: Γόρι.
1: Ωραία, τώρα ελπίζουμε να είναι ακόμα πιο καλά τα νέα.
0: Έτσι.
2: Τώρα πρόσεξε, εάν τώρα που είσαι στα μετέωρα βγει η είδηση για το Σπανούλη, μιλάμε, θα σε κάνουμε μόνιμο στα μετέωρα.
0: Άγιο θα με κάνετε.
2: Άγιος Γιάννης.
0: Θα με προσκυνάτε.
1: Ωραία.
0: Θα βλέπω προσκυνήματα από το Πέτρο με τα σταυρούλα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Γιάννη, ξεκίνα, θα κλείσει το μοναστήρι, δεν προλαβαίνεις.
0: Ίσα που μιλάμε κιόλας, γιατί μπαίνω τώρα σε λίγο.
1: Αντάντε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Η άλλη γραμμή δεν μας περίμενε. Μάλλον ξαναπήρε, δεν φαντάζομαι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αβραάμ.
2: Αμάρε Αβραάμ, δηλαδή θα παίξει τζόκερ ο Φράγκο. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε την εκπομπή με λέει περιμένω να πάρει τηλέφωνο Αβραάμ.
1: Ορίστε, πήρε.
2: Ορίστε.
3: Ο κόσμος το έχει δει σε κουφοκαμάρι.
2: Εγώ ξέρω.
3: Αφού έκλεισε ο Σπανούλης, λέει, μην το κάνετε,
1: Όχι.
3: Μια χρόνια, κανένα κατουμέτω.
1: Όχι.
3: Μια χρόνια. Ο κόσμος στο εκκλησμό και σήκω.
1: Έτσι είμαστε εμείς, κρυφό καμάρι το έχουμε.
3: Α, ναι, κρυφό καμάρι.
1: Ναι,
2: Αβραάμ, έκλεισε και το κρύβουμε εμείς, δεν το λέμε.
1: Ναι, θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε να το κρατήσουμε.
3: Έκλεισε 3 χρόνια, ένα κρύβουμε το χρόνο.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε για την πληροφορία.
2: Αφού το λέει ο Αβραάμ, έτσι ήταν.
1: Ευχαριστούμε για την πληροφορία, Αβραάμ.
3: Συγγνώμη, τα site όλων των Ελλάδων ψέματα λένε.
2: Ποιο site έγραψε ότι έκλεισε?
3: Όχι, ψέματα λένε.
2: Ποιο site έγραψε ότι έκλεισε?
1: Δεν έγραψε κανένα.
3: Όλα, και
1: κανένα.
2: Μάλλον.
3: Συγγνώμη.
2: Δεν διαβάζει. Δεν διαβάζει ελληνικά. Δεν ξέρω τι διαβάζει.
3: Αυτοί λένε ψέματα.
1: Ναι, λένε ψέματα.
3: Κινητό, ψέματα.
1: Μόνο επίσημα θα σου
3: πω. Που έκλεισε τον
2: καλά. Αβραάμ, με τσάντισε πάλι χαζομάρε. Γεια σου, Αβραάμ. Άιντε, γεια σου να πούμε.
1: Γεια σου.
2: Άιντε, από τη μία χαζομάρα στην άλλη.
1: Ο καθένα εδώ, ποιο την έχει τη σημαία μεγάλη και ψηλή.
2: Οχ, τώρα άμα είναι πάλι ο Αβραάμ, πάλι θα τον κλείσω, να το ξέρετε. Παρακαλώ.
4: Είμαι εγώ.
2: Α, εσύ είσαι, ναι. Δεν είσαι ο Αβραάμ, εντάξει.
4: Περίμενα, αλλά δεν έγινε.
1: Χαρά.
4: Περίμενα λίγο. Λίγο ακόμα.
2: Άιντε ρε πάνε παίξε τζόκερ να πούμε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τώρα, θα μας πείτε τώρα.
1: Τι να σας
4: πω. Πίνει φρέντο, τι πίνει.
2: Είναι...
4: και το εσπρέσο, τι είναι η καπουτσίνο.
2: Είναι στην Αριστοτέλους, του λέω, Σπανούλης είναι... πίνει καφέ. Ναι.
1: Α, ναι, εκεί που στα μπασκετάκια που διοργανώνεται
2: ναι,
1: και
2: εκεί
1: σήμερα.
2: Πέρα, ναι,
1: εκεί είναι.
4: Δεν ξέρω, οι πληροφορίες του Πέτρου έτσι λένε.
1: Α, έτσι.
2: ναι, εκεί είναι, κρύβεται.
1: Τρέξτε όλοι στην Αριστοτέλους, λοιπόν, να το ρωτήσετε.
4: Τι έγινε τώρα, όλα καλά, εντάξει.
2: Ξέρω εγώ, δεν άλλαξε τίποτα από χθες.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
4: Ησυχία έχουμε, εντάξει, έχει μια ησυχία.
1: Να μην έχουμε, ρε παιδί μου, και μια μέρα λίγο ησυχία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολύ ψηλό άδειασε, Φράγκο.
1: Έχει πολύ ησυχία.
4: Εγώ έβαζα μου και άδειασε τώρα, γιατί μιλάω τώρα για το κέντρο.
1: Παντού.
2: Έχουν πάει όλοι να πούμε στη θάλασσα να κρυοπαγίματα.
4: Πρόσεξε όμως το άλλο τώρα, Πέτρο, και πιστεύω θα συμφωνείς μαζί.
1: Για πες.
4: Πού τα βρίσκουν τα λεφτά, ρε φίλε. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
2: Τι μας ενδιαφέρει τώρα.
1: Μπορεί να τα κρατήσανε για το τριήμερο.
4: Πού είναι, δηλαδή όλοι γκρινιάζουν και όλοι φεύγουν. μόνο εμείς.
1: Μπορεί να κάνουν οικονομίες για να φύγουν το τριήμερο, δεν το ξέρεις.
2: Αυτό
4: να
2: είναι...
4: μην πας στις παραλίες, είναι κρύες η θάλασσα.
2: Ναι ρε Σιφράγκο, αυτό είναι και ένα γνώρισμα του Έλληνα.
4: Είναι
2: ένα γνώρισμα του Έλληνα, ο οποίος γκρινιάζει και αν τώρα αυτή τη στιγμή φύγουμε και πάμε μία βόλτα μαζί σε 15-20 beach bar της Χαλκιδικής, λοιπόν, θα είναι όχι απλά γεμάτα, δεν θα βρίσκεις τίποτα.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Έτσι πάει. Έτσι είναι ο Έλληνας, γκρινιάζει. Δεν το ξέρεις.
4: Μάλιστα. Τίποτα, καμιά μεταγραφή, τίποτα, κανένα τέτοιο, κανένα επενδυτή,
1: Επενδυτής στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο.
4: Γενικά, ναι, κάτι να έχουμε να δει, τίποτα.
1: Ναι, όχι, εκεί δεν έχουμε κάτι. Δεν, χλωμό το βλέπω.
4: Καλά, το από εκεί την πλευρά δεν ξέρω.
1: Χλωμό. Χλωμό.
4: Πόσο θα αντέξει αυτή η ησυχία, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Χλωμό πάντως το βλέπω.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα, αν υπάρχει κάτι.
1: Από το μπάσκετ βλέπουμε φως.
4: Ναι, στο μπάσκετ. Πες ότι κλείνεις το ραδιόφωνο, δεν ακούς τίποτα. Είσαι στο βουνό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και κατεβαίνεις μετά από ένα μήνα και θα δεις κάποια πράγματα καλά.
1: Να αλλάζουν, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά.
4: Στην ναι. άλλη πλευρά είναι το εντελώς αντίθετο.
1: Βρε και στο Έβερες να πας.
2: Δεν θα αλλάξει.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και να γυρίσεις ναι. μετά από καιρό. Να, ναι, δύσκολο.
4: Αυτό. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι αισθάνομαι.
4: Το μπάσκετ πήρε τον δρόμο, το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι, ναι,
4: απλώς θέλουμε, αν κάποια πράγματα γίνουν, αντί να είσαι στη δεύτερη ταχύτητα, θα πας στην τέταρτη.
1: Ναι.
4: Στην τρίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Δεν θα είσαι στην ίδια ταχύτητα.
1: Σωστά, σωστά.
4: Θα είσαι λίγο παραπάνω. Στο ποδόσφαιρο, κοίταξε τώρα, έχει και τις συνελεύσεις τώρα.
1: Ναι, θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Και μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε. Μεγάλο, μακρύ είναι το καλοκαίρι, εγώ αισθάνομαι.
4: Εντάξει, συνελεύσεις γενικώς και αύριο έχει ο σύνδεσμος και την Τετάρτη πρέπει να είναι το ΑΣΥ.
2: Όχι, Τετάρτη ή
1: Τρίτη. Τρεις του μηνός το αλλάξανε.
4: Τρεις του μηνός, Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, Τετάρτη είναι, ναι,
2: ναι, Τετάρτη, ναι.
4: Για να γίνει και Πέμπτη την...
1: Σωστά,
4: για...
1: ή Δεύτερη.
2: Ναι, δίκιο,
4: συνήθως,
2: ναι.
4: συνήθως αυτές τις συνελεύσεις η πρώτη τέτοια είναι για να υπάρχει και
1: ναι,
4: δεύτερη,
1: ναι, στη Δεύτερη,
4: αυτή,
1: ναι, ναι, σωστά.
4: Γιατί, ναι. Άμα δεν έχεις πλειοψηφία και τέτοια.
1: Σωστά, σωστά.
4: Τέλος πάντων. Εσείς καλά είστε, εντάξει, όλα καλά.
2: Καλά,
1: καλά είμαστε, καλά είμαστε.
4: Λοιπόν, άντε να σας αφήσω να πάρει κανένας καλός ακροατής.
2: Το θα σου έλεγα.
4: Περιμένω.
2: Γεια σου Φράγκο, γεια σου
4: Φράγκο.
1: Γεια σου. Καλή Κυριακή.
2: Κατάλαβες, ο Φράγκο μας έριξε τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
1: Κύριε Κώστα.
2: Κύριε Κώστα, η φωνή της λογικής,
1: ναι,
2: επιτέλους.
1: Ναι, ναι, ναι, της ηρεμίας. Της ηρεμίας.
5: Πες το, τι ήθελε να πεις και δεν το είπε στο Φράγκο.
2: Στο Φράγκο δεν ήθελα να πω κάτι. Του τα λέω και ιδιαιτέρως, δεν είναι.
5: Α, εντάξει. Πώς πάει?
1: Καλά, εσείς?
5: Καλά, δεν ψωθώ εδώ.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς. Κρατάμε την πόλη.
5: Έτσι.
2: Κρατάμε τα κλειδιά της πόλης, μην φύγει η πόλη.
1: Μην γίνει και τίποτα.
2: Και γυρίσουν μετά μαυρισμένοι. Και...
5: Αν δεν μας πάει, δεν μπορούμε να πάμε.
2: Πώς θα γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Την υγειά μας να έχουμε και θα έρθουν
5: τα υπόλοιπα. Έγινε συνήθεια περίπου.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει.
5: Έγινε συνήθεια.
1: Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Εδώ πέρα είμαστε και εσείς να είστε καλά και όλα θα πάνε καλά.
5: Και εσύ να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να έχουμε καλή ακρόαση.
1: Επίσης.
2: Γεια σας κύριε Κώστα, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, για να διαβάσω εδώ πέρα κανένα μήνυμα, γιατί έχω εδώ πέρα, ας πούμε, λέει ο Τόμι. Καλησπέρα, λέει, σαν πολύ δύσκολο στο παίζει ο Σπανούλης. Εγώ λέω να πάμε, λέει, με το δικό μας το Λευτέρη Σούποντιτς, αν είναι ελεύθερος, λέει, που πήραμε τότε την κούπα. Λοιπόν, ποιος άλλος? Νάτος, ο Κώστας, ο οποίος έχει μία τοποθέτηση, μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα διάλογο. Λέει, καλό μεσημέρι, θα με συγχωρέσετε, λέει, αλλά δεν θα συμφωνήσω ότι είναι τόσο απλό το ζήτημα της τοποθέτησης Διαμαντίδη, του στείλω, καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, λέει, για καμιά ελληνική ομάδα σε οποιοδήποτε άθλημα, για μπάσκετ, λέει, ποδόσφαιρο κυρίως μιλάμε, να έχει τοποθετηθεί οποιοδήποτε δημοσιογράφος ή προσωπικότητα εναντίον της έλευσης κάποιου μεγάλου ονόματος, παίχτη ή προπονητή. Αδιανόητο και ανόητο. Κώστα μου, διαφωνώ. Διαφωνώ, γιατί εάν δεις κάθε χρόνο τι τοποθετήσεις γίνονται και
1: σε
2: τι αναλύσεις γίνονται για παίχτες που είναι να έρθουν σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό,
1: παντού.
2: Γίνονται άπειρες αναλύσεις. Άπειρες αναλύσεις και άπειρες τοποθετήσεις,
1: ναι,
2: για,
1: ναι,
2: το αν πρέπει να έρθει ή δεν πρέπει, ή αν η ομάδα το χρειάζεται, ή αν χρειάζεται άλλο παίχτη σε άλλη θέση. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται κάθε χρόνο.
1: Και να θυμίσω ότι τώρα ο άλλος θα μιλήσει από το TikTok, από το Instagram, από τις σελίδες, από τα YouTube. Τότε υπήρχαν οι δημοσιογράφοι αθλητικοί που τα λέγαν την άποψή τους.
2: Συνεχίζει ο Κώστας. Λέει απλά, ο Κώστας συνεχίζει, απλά φανταστείτε, λέει, ότι ο πατέρας, λέει, Φανταστείτε, όταν ο πατέρας Γιανακόπουλος, ο Παύλος, είχε φέρει τον Ντομινίκ Ουίλκινγκ το 1995 στον Παναθηναϊκό, ή προσπαθούσε τέλος πάντων, και είχε κλείσει τον Ντράζεν Πέτροβιτς και έγινε το ατύχημα και δεν ήρθε τέλος πάντων, να έβγαινε οποιοδήποτε, π.χ. ο Γιώργος ο Αμερικάνος, και να έλεγε αυτό θα είναι step back, πισωγύρισμα για την καριέρα τους. Τώρα πηγαίνει στο 1995
1: ναι,
2: όμως.
1: Που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που δεν μιλούσε ναι. Κανείς, κατάλαβες. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Με συγχωρείς τώρα, Κώστα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή έχουν λόγο οι πάντες.
1: Ναι, ο καθένας.
2: Το 1995 για να γίνει αυτή η τοποθέτηση έπρεπε ναι, να υπάρχει ή να βγει σε μια τηλεοπτική εκπομπή να τα πει αυτά.
1: Σε εφημερίδες.
2: Ή σε ραδιόφωνο. Τώρα όπως καταλαβαίνεις, οι πάντες έχουν γνώμη και άποψη.
1: Οπότε ακούγονται.
2: Ναι, και εκπομπές.
1: Τα πάντα.
2: Γιατί η τοποθέτηση αυτή έγινε σε συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Όχι τηλεοπτική. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, θα πρέπει να υπάρχει και ακροατήριο σε αυτή την εκπομπή. Για να υπάρχει ακροατήριο και τηλεθεατές, τέλος πάντων, κάτι πρέπει να πούνε. Μένα προσωπικά δεν με απασχολεί τι είπανε. Είτε Διαμαντίδης, είτε Παπαλουκάς, είτε.
1: Οποιοδήποτε.
2: Οποιοδήποτε τέλος πάντων τοποθετείται πάνω σε αυτό. Δεν είναι οι μόνοι που τοποθετούνται. Οι πάντες έχουν τοποθετηθεί. Βέβαια, θα συμφωνήσω σε κάτι άλλο. Το ότι ο Τρινκέρι, προπονητής Euroleague, επέλεξε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εκεί πέρα δεν ακούστηκαν και πολλά. Δηλαδή, εκεί πέρα δεν ήταν step back για τον Τρινκέρι.
1: Ναι.
2: Όπα, στέλνει μήνυμα εδώ πέρα ο Κώστας. Μα δεν μιλάω, λέει, για τοποθετήσεις γενικά, αν είναι κατάλληλος ή όχι. Μιλάω για τέτοιο είδους τοποθέτηση με αρνητική προσβλητική χρειά για την ομάδα. Τώρα, ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς προσβλητική η τοποθέτηση που έχει γίνει για την ομάδα. Πάντως, αρνητική ως ένα σημείο είναι. Αρνητική είναι, ναι. Εντάξει, όταν τοποθετήσει ότι ναι, δεν κάνει ή θα είναι step back για την καριέρα του, ναι. Ή είναι μια αρνητική κριτική. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο, Κώστα, στις γραμμές τι γίνεται. Παρακαλώ, στη γραμμή. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.
1: Όχι. Ξανακαλέστε.
2: 2310-328-828. Νάτος και ο Ντένις. Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα και Πέτρο. Θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η μπουτίκ θα πουλάει περισσότερες φανέλες προπονητή αντί παιχτών. Μακάρι. Μπουτίκ βάλε, λέει, εμπρός 10.000 φανέλες σπανούλι. Έτσι για αρχή, λέει. Τι περιμένετε? Κάτσε ρε παιδί μου να δούμε τις υπογραφές πρώτα. Περίμενε κι εσύ.
1: Κοντεύει.
2: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Μάκης ο Παραπονιάρης? Είδηση, λέει, Αβραάμ από τα έγκατα, λέει, της Γκεστάπο. Μετά από πολύ ξύλο και βασανιστήρια, ομολόγησε ο Πασουσπανούλης. Υπέγραψα.
1: Λοιπόν.
2: Περίμενε η Ιωάννης. Καλημέρα, λέει, στο μπάσκετ όλα πάνε με σωστή κατεύθυνση λόγω άνεσης οικονομικής. Στο ποδόσφαιρο, Κάρι μου, αφού δεν υπάρχει κάτι για αλλαγή και θα σφίξεις την κάνουλα, τότε πρέπει να έχεις και ανάλογες τιμές στα διαρκείας. Πιο φτηνά από πέρυσι. Αν θες να δεις κόσμο στο γήπεδο, γιατί αλλιώς, Κάρι, θα είσαι μόνος με τους αυλικούς σου, λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Και εδώ έρχεται και θυμήθηκα την είδηση που μου είπες χθες με τα διαρκείας. Σε ποια γερμανική ομάδα δεν ήταν?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπου εκεί πέρα έγινε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι, εκεί πέρα παίρνεις διαρκείας και είσαι υποχρεωμένος για 10 αγώνες οπωσδήποτε να παρευρεθείς στο γήπεδο. Δεν έχει δηλαδή, παίρνω το διαρκείας, π.χ. είμαι σε μια άλλη χώρα και απλά το παίρνω για να βοηθήσω την ομάδα. Όχι. Πρέπει σε 10 παιχνίδια τουλάχιστον να βρίσκεσαι εκεί, ναι, στο ποδόσφαιρο.
1: Η Λειψία πήρε τα διαρκείας από 500 οπαδούς της για το λόγο ότι.
2: Δεν βρέθηκαν στα 10 παιχνίδια.
1: Ναι, εντός 10 παιχνίδια, εάν δεν πας, σου παίρνουν πίσω τα διαρκείας.
2: Σου λέει, τι το παίρνεις το διαρκείας, θέλουν άλλοι να πάρουν.
1: Ναι. Και πέρσι έγινε, λέει, αυτό. Λέει, αφαίρεσε το δικαίωμα ανανέωσης για τον ίδιο λόγο σε 2.000 οπαδούς της, καθώς κάτι που δείχνει πως αυτό το σκληρό μέτρο συνεχίζεται, όπως και φέτος που πήρε πίσω 500 διαρκείες γιατί.
2: Καλά, φαντάζομαι βέβαια εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα στα διαρκείες, κατάλαβες, δηλαδή υπάρχει ζήτηση.
1: Δεν πηγαίνανε και ήταν άδεια τα καθίσματα, οπότε σου λέει δεν πας. Σε παίρνω πίσω, να τα δώσω πίσω, καμπαλού που θα έρθουν.
2: Δεν έχεις δικαίωμα ανανέωσης, διότι το παίρνεις και δεν έρχεσαι στο γήπεδο. Πώς θα γίνει τώρα, αδερφέ?
1: Αν δεν πας σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια. Να τα δώσω.
2: Όχι 10 συνεχόμενα, 10 στο σύνολο.
1: Στο σύνολο.
2: Όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γραμμή έχουμε, παρακαλώ, γεια σας, καλησπέρα.
6: Έλα, καλημέρα, Δημήτρη σήμερα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι έγινε, λοιπόν, Δημήτρη, 2 στα 2.
6: Σηκώθηκα κατά τις 4 το πρωί, τίποτα.
2: Πάλι αϊπνίες.
6: Τι θα γίνει.
2: Τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
6: Ο πρώτος Βασίλης ήρθε, άλλους δύο θέλουμε.
2: Ο πρώτος ποιος είναι.
1: Ο Σπανούλης. Όλοι
6: ο Χαραλαμπόπουλος.
2: Ο Χαραλαμπόπουλος
1: δεν ήρθε ακόμα. Περίμενε. Είμαστε στις
2: διαπραγματεύσεις.
1: Έρχεται, λένε. Έρχεται, λένε. Στις διαπραγματεύσεις.
6: Ευτυχισμένος.
2: Άμα το λες και εσύ.
1: Αφού το λέτε και εσύ, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, ναι, δεν
6: υπάρχει πάμε πρόβλημα. Στους δύο.
1: Για πάμε στους άλλους δύο.
6: Θα βγει Χρήστος Γκάλης μετά τη μία.
2: Θα βγει τη δεύτερη ώρα.
6: Να βάλω υπενθύμηση. Χθες τελικώς αδιάφορος εντελώς. Με πήρε και μια στιγμή ο ύπνος.
1: Ποιος καλέ, το Champions League λες.
6: Ναι, ναι, ξενέρωτο το παιχνίδι.
2: Α, ξενέρωτο το οποίο πήγε στα πέναλτι και κρίθηκε στο τελευταίο γκολ.
6: Α, σου πω, εμένα ο Νταλκάζου δεν ήταν αυτός.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο Νταλκάζου.
6: Εδώ τι, έχουμε εδώ ιστορίες στο μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, εσύ τι περίμενες την ώρα που έλεγε στον τελικό Champions League να βγάλουν έκτακτη είδηση.
6: Ναι,
2: ότι ήρθε, υπέγραψε ο Σπανούλης.
6: Δηλαδή ήμουν τηλεόραση με κλειστή φωνή.
2: Ναι.
6: Και είχα ανοιχτό το κινητό, περίμενα να ειδοποιήσει κάτι.
1: Θα περιμένεις ακόμα, έχω να σου πω.
2: Τι τραβάει ο κόσμος.
1: Θα περιμένεις ακόμα, έχω να σου πω, από Δευτέρα. Από Τρίτη.
6: Όσο πολύ θα τραβήξει.
1: Ναι, έχουμε αργία τώρα. Τώρα δεν θα πει κανένας, δεν βγει να πει κανείς.
6: Ρε παιδιά, χωρίς να ξέρω από μέσα τι γίνεται, έχω μία αίσθηση, μία εντύπωση ότι κάπου κολλάει το πράγμα σαν κάποιοι να μην θέλουν να έρθει, ας πούμε.
2: Α, θα σε λίγο θα μας πεις και τους κάποιους.
1: Δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, υποτίθεται...
2: Ναι, καλό θα ήταν,
1: όταν...
2: Δημήτρη μου, καλό θα ήταν να μην κάνουμε σενάρια και να μην υποθέτουμε.
6: Είδα και το φίλο μου τον Παπαλουκά χθες.
2: Α, είναι και φίλος.
6: Ωραία τα είπε.
2: Ναι, μόνο τον Παπαλουκά είδες.
1: Τους άλλους δύο δεν τους είδες.
6: Ναι, δεν, όχι.
2: Πώς γίνεται αυτό, στην ίδια εκπομπή.
1: Αφού συζήτηση κάνανε.
6: Τον άκουσα το Διαμαντίδη.
1: Α, τον άκουσες, μην λες ότι δεν τον άκουσες.
6: Δεν τα δήλωσε τώρα αυτή.
1: Εντάξει, ωραία.
6: Γιατί ξέρω, εγώ ένιωσα τώρα ότι ο Σπανούλης ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα έρθει, τι να σου πω τώρα, στη Βίτα Κάστ, έτσι έλεγα.
2: Όχι, στη Μονακό ήταν, που ήταν ομάδα EuroLeague, η οποία πέρυσι κατάφερε και πήγε στο Final Four με το Σπανούλη.
6: Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Αυτό δεν λέμε και εμείς.
6: Να έρθει ο Βασιλάρας να μας φτιάξει, να πούμε. Βγάλουμε και τα διαρκεία την ίδια στιγμή. Δίνω 2-3 μέρες περιθώριο.
1: Άντε, εντάξει. Αφού δίνεις, Δημήτρη.
2: Ακούσατε. Δίνει 2-3 μέρες.
1: Εντάξει, λοιπόν, τότε.
6: Σταυρούλα και Πέτρος, εσείς ετοιμαστείτε για τα διαρκεία. Ναι. Όταν έλεγε ο Δημήτρης στη Μάριο, έτοιμος είναι ο Σιάνο το ξεύσει το κλήρωμα και το καράβι. Mm. Άλλοι λέγανε θέλουμε σιγά σιγά να πούμε. Κάτσε να κλείσει. Δεν λέω μεγάλα λόγια σαν χθες, γιατί όσο αργεί λίγο δαγκώνομαι, δεν ξέρω. Και ξέρεις τι είναι τώρα, αυτή η περίοδος που έχω και το κινητό συνέχεια στην πρίζα, ρε φίλε. Πέφτει από μπαταρία συνέχεια και είμαι ογκώδης.
2: Ναι, αυτό θα στολίσουν άλλοι το θέμα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, σε τεχνική
2: μπαταρία.
1: Υπηρεσία να πάρεις.
6: Δηλαδή πιστεύω, λοιπόν, αν η κόρη μου, να πω να κλείσω έτσι τουμοριστικά, πιστεύω αν η κόρη μου είναι πανελλήνιες, δεν πρέπει να είχα, δεν θα είχα και τόση πίεση.
1: Είμαι σίγουρο.
2: Φαντάσου.
1: Γεια σου, Δημήτρη, έχουμε και άλλη γραμμή. Γεια σου. Επίσης.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή.
7: Αχ, τι να πει η επόμενη γραμμή.
2: Ναι, τι να πει, εσύ καμιά πληροφορία, Γιάννη, δεν έχεις.
7: Αυτό, ρε παιδιά, είναι ανησυχώ εγώ πραγματικά.
2: Με έχεις πληροφορίες.
7: Τι πληροφορίες, ποιος είμαι εγώ και να έχω πληροφορίες.
2: Μα
1: γιατί
2: οι
1: άλλοι έχουν, εσύ γιατί δεν έχεις.
2: Εσύ γιατί δεν έχεις.
7: Τι ευτυχίες είναι αυτές, ρε παιδιά. Μετά λέμε γιατί ο Μητσοτάκης κάνει το ένα, γιατί...
1: Τι φταίει τώρα ο Μητσοτάκης,
2: ρε. Εσύ, ο Γιάννης πήρε τηλέφωνο.
7: 100 ευρώ ένα ψωμί να παίρνουμε. Μόνο τότε θα βάλουμε.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα το συνδυάσει.
7: Άκου ανησυχίες που έχει η οικογένειά της. Ρε Δημήτρη, πας καλά.
1: Εντάξει, ο καθένας.
7: Έχει ένα νοσοκομείο, καλό,
1: ο καθένας έχει τις δικές του. Όχι, όχι. Εσύ μίλα για τον εαυτό σου. Αυτός θέλει να μιλάει για τον εαυτό του.
2: Άμα θέλει να ξυπνάει 4 ώρα,
1: τι σε νοιάζει εσένα. Άστο να τι.
7: Μα όχι, μα λέει μπαταρία.
1: Εντάξει. Ωραία, δικά του είναι η ζωή, ό,τι θέλει την κάνει.
7: Τώρα εμά τι θα κάνει ο Σπανούλη.
1: Ωραία, τι μα νοιάζει.
2: Όχι, κάτσε ρε Γιάννη, μα νοιάζει τι θα κάνει ο Σπανούλη.
7: Όχι, δεν μα νοιάζει, φίλε. Μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, όχι να έχουμε και ανησυχίε.
2: Ναι, ασφαλώς, μέχρι ένα σημείο είπαμε.
7: Αν θα πάρουν σε 1 εκατομμύριο ή 5.
1: Καλά, ναι.
7: Εμείς τι θα πάρουμε.
1: Δεν θέλω
7: εμείς
1: να...
7: θα δώσουμε.
1: Εντάξει.
2: Κοίτα.
7: Όχι, ρε παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί.
2: Άμα έρθει ο Βασίλης, ελπίζουμε ότι θα πάρουμε μεγάλες χαρές.
1: Ναι,
2: αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι.
7: Στην τσέπη μας θα μπει κάτι.
2: Κάτσε ρε εσύ, Γιάννη, είναι δυνατόν από μια ομάδα να περιμένεις να μπει κάτι στην τσέπη σου.
1: Κάτσε, Γιάννη, τόσα χρόνια που, ασχολείο, που έτσι έβλεπε τον Άρη, στην τσέπη σου έμπαινε τίποτα.
7: Όχι, ρε παιδιά,
1: τότε. Τι συζητάμε τώρα.
7: Με ροκάματο δεν θα μας δώσει ο Άρης.
1: Τότε.
7: Αλλά μην τρελαινόμαστε και τόσο
1: τι να κάνουμε, είμαστε ανυπόμονοι.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω, ναι, να μην τρελαινόμαστε.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Είμαστε λίγο ανυπόμονοι. Ναι. Θέλουμε χαρές στην ομάδα. Γι' αυτό.
7: Ο λόγος να πάει καλά.
1: Εντάξει, εντάξει. Ο καθένας όπως νιώθει.
7: Να το δούμε και πραγματικά ότι είναι ένα εργοστάσιο. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Σωστά.
7: Μια επιχείρηση. Επιχείρηση δεν είναι.
1: Είναι.
2: Δεν μου λες, Γιάννη μου, τι καλό ετοίμασε σήμερα η γυναίκα που είναι και Κυριακή.
7: Φίλε μου, άμα σου πω δεν έχω ιδέα.
2: Πάνε ρώτα.
7: Εγώ είμαι κάτω στην αυλή μου.
1: Α, εντάξει, κάτω εκεί πέρα.
7: Με τον καφέ.
1: Α, τέλεια. Εκεί.
7: Ξέρω. Τι λέω.
2: Τι, για πες.
1: Α, ωραία, καλοκαιρινό.
2: Ορφανά είμαι.
1: Με κοιμάει ή με ρίζει.
7: Με κοιμά, μα είναι ούτε φωτογραφία τα
1: χρήματα. Έτσι, ορφανά, όλοι το έτσι είμαστε.
7: Ούτε μακαρόνια με κοιμά μ' αρέσει, ούτε κοιμάς μ' αρέσει και στεδάκια, μπιφτέκια.
1: Ωραία, εντάξει. Ωραία. Φτάνει, μην λέμε άλλο φαγητό τώρα. Είναι και μία παραπέντε. Εντάξει. Εμείς εδώ σας κρατάμε συντροφιά και λέμε να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι, έτσι λαϊκό. Ναι.
2: Ωραία.
7: Κύριε παιδιά, πραγματικά υποφέρετε.
1: Όχι καλέ, γιατί να υποφέρουμε. Συντροφιά εδώ.
7: Και τα νεύρα σα τι γίνονται.
2: Όχι, καλέ,
1: κάνουμε ένα κρύο ντους μετά. Μην
2: ανησυχείς.
1: Καλό μεσημέρι,
2: Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, και 54 είναι.
1: Ναι, ναι, και 54 να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και 55.
2: Να αφιερώσω και στον Αλέξανδρο Πόχο ένα τραγούδι.
1: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
2: Από τη Δούκισσα.
1: Α, μ' αρέσει η Δούκισσα.
2: Κοίτα, είναι Σαββατοκύριακο και όπως βλέπεις, ζωντανές εκπομπές, μόνο εμείς και ο Αλέξανδρος κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Δούκισσα για τη συνέχεια, το τραγούδι λέει θα σου πάρω κομπολόι.
1: Τέλειο τραγούδι.
2: Ρολόι, κομπολόι, ό,τι θες, Αλέξανδρε.

0: θα πουλήσει.
1: Λοιπόν, είμαστε στα δύο λεπτά πριν από τη μία να διαβάσω μερικά μηνύματα
2: να
1: και μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
0: Και του αναστεναγμού.
1: Παρακαλώ,
2: να σας πω ότι ο Λέφας θα βρίσκεται στην εθνική Under 20 στο μπάσκετ. Τον έχουν καλέσει στην εθνική νέων.
1: Καλό αυτό.
2: Ναι.
1: Καλό. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας συνεχίζει και λέει, προσέξτε λέει κάτι, είπε λέει ότι τον συμβούλεψε, συνεχίζει για το θέμα του Διαμαντίδη. Mm-hmm. Να μην το συμβούλεψε λέει τον Βασίλη Παλού, να μην υπογράψει λέει στον Άρη, δικαίωμά του λέει να το συμβουλέψει, αλλά η δημοσιοποίηση λέει αυτή τη συμβουλή είναι απαράδεκτη και προσβολή για εμάς χωρίς λόγο. Στο τελευταίο εγώ συμφωνώ με τον Κώστα και δεν μπορώ να δεχτώ λέει ότι δεν ξέρει ή έστω δεν έχει αντιληφθεί τη σχέση του Γιάννη και των αδερφών του με τον Άρη. Και ειδικότητα λέει και ειδικότερα στο ζήτημα Σπανούλη. Βέβαια, δεν αποκλείω, λέει εδώ ο Κώστας, αυτή ακριβώς να είναι και η αιτία της τοποθέτησης, διότι δεν είναι απαραίτητο ο Γιάννης να έχει μόνο φίλους στην Ελλάδα.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Εσύ τι λες, μόνο φίλους έχει. Γεια σου και σε σένα, ρε Σίγκορ. Λοιπόν, ο οποίος λέει: εγώ ένα ξέρω, έρθει δεν έρθει, λέει ο Βασίλης, ο αυτοκράτορος του μπάσκετ πήρε το δρόμο του και θα συνεχίσει προς την κορυφή με ή χωρίς το Βασίλη. Όμως ο Βασίλης το ξέρει πάρα πολύ καλά και είναι καλύτερα γι' αυτό να είναι στο τιμόνι της ομάδας όταν κάνει το άλμα προς την κορυφή και όχι να έρθει όταν πλέον ο Άρης θα είναι εκεί. Τελειώνει ο Ίγκορ. Ο Τάκης λέει, πείτε λέει στο Δημήτρη ότι μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα ακριβώς Dan, η ομάδα έχει ακόμα προπονητή, λέει το Μίλισιτς. Μετά λέει λίγη το συμβόλαιο. Το ότι γίνονται κινήσεις λέει σημαίνει ότι η ομάδα έχει νέο προπονητή. Τελειώνει ο Τάκης. Να το δούμε Τάκη και όσοι έχουμε αυτή την απορία, περιμένουμε επιτέλους μία επίσημη ανακοίνωση για να το σιγουρέψουμε.
2: Τέλος πάντων, είναι επίσημο.
1: Περιμένουμε κάτι επίσημο. Τώρα, τι γράφετε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αγαπητοί μου,
2: η ώρα είναι
1: πάμε ώρα και επιστρέφουμε.
3: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε». Yellow Radio 101,7.

0: Νταράλας. Έτσι ξεκινήσαμε με Νταράλα.
1: Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία, Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Και...
0: για να δείτε, για να δείτε πόσο περίεργο είναι το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βάζουμε, ξεκινάμε με αυτό το κομμάτι. Το πρώτο μήνυμα που έρχεται είναι από το φίλο μας εδώ, πολύ φίλος, μιλάμε κολλητός. Τι είναι αυτά που βάζεις, λέει, θα μας ψυχοπλακώσεις. Στον καθρέφτη και τα ζώσουν, αλλά και το επέλεξες. Άκου τώρα πρώτο σχόλιο. Και αμέσως μετά από 5 δευτερόλεπτα έρχεται ο Αλέξανδρος ο Πόχος και λέει: και μαμώ τα κομμάτια, λέει ο Λουκάς.
1: Ορίστε. Κοίταξε. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Οι απόψεις διείστανται. Σε όλους τους τομείς. Σε αθλητικά, σε πολιτικά, σε κοινωνικά, σε ό,τι θες. Σε φιλικά, σε ερωτικά.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς. Εκεί που πάει να πάρεις τα πάνω σου, σε προσγειώνουν αμέσως. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, Διαμαντίδη, λέει, τράβα και εσύ κάνε, λέει, γλου γλου.
1: Γλου
0: γλου γλου γλου γλου.
1: Κάτσε να σας πω,
0: Ναι, να μας πεις, λοιπόν, κορίτσι μου, να μας πεις.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι μόλις κλείσει οριστικά το θέμα με τον νέο προπονητή του Άρη,
0: επιτέλους,
1: ναι, θα γίνουν και πρόσθετες συζητήσεις για τον Κώστα Ντετοκούμπο, γιατί έχει έρθει δανεικός από τον
0: Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό και πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι,
0: για το
1: θεωρείται
0: χρόνο.
1: Βέβαια ότι ο Άρης θα ξεκινήσει συζητήσεις για να τον αποκτήσει όταν θα μείνει ελεύθερος, αλλά και θέλει βέβαια και ένα συμβόλαιο έτσι με μεγάλο διαρκείας. Τώρα, λογικά αυτό όμως θα συμβεί όταν τελειώσουν οι τελικοί του Greek της Greek Basket League, όπου έχουν επικεντρωθεί από χθες οι Ερυθρόλευκοι και οι Πράσινοι, γιατί θα πάνε στον τελικό.
0: Δεν θα πάνε.
1: Ναι, ναι, που ξεκινάνε, δηλαδή μετά από αυτό θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Ναι, γιατί μέχρι να τελειώσει τέτοιο είναι δανεικός του Ολυμπιακού.
0: Σωστά.
1: Που θα ξεκινήσουν 3 Ιουνίου τώρα
0: η τελική. Λοιπόν, θέλει διόρθωση ο Χρήστος, όχι λέει Διαμαντίδη, Διαμαρτυρίδη.
1: Α.
0: Ναι, έτσι, έτσι έπρεπε να το πω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, στη γραμμή ποιον έχουμε. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Βέβαια.
0: Γίνε Άρης να γουστάρεις. Γνωστή φωνή εδώ μεταξύ, αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
2: Ο Γιώργος από τον Προφήτη είμαι.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, στον Αβραάμ έχω ένα φίλο που παράγει καινούργια φάρμακα για γκρίνια.
1: Εντάξει, εντάξει, πάμε σε άλλο.
0: Δεν του χρειάζεται, νομίζω.
1: Εντάξει.
2: Γιατί. Αυτοί που γκρινιάζουν θα τους κόβετε, ρε παιδιά, να πούμε.
0: Μα δεν του χρειάζεται φάρμακο. Έτσι γεννήθηκε ο Αβραάμ. Δεν είναι.
1: Αφήστε τον Αβραάμ τώρα. Άντε, πείτε κάτι άλλο. Τι θέλετε.
2: Αυτά που ακούμε για τον Άρη. Θα πάνε όλα καλά και στο ποδόσφαιρο, να είστε σίγουροι. Και μόνο που έχουμε καθαρό μέτωπο φτάνει κιόλας να μην.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Έτσι. Και αυτό γίνει Άρης να γουστάρεις.
1: Τέλεια. Μια χαρά. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο Μάκης λέει: θέλω κι εγώ, λέει, τέτοιο φάρμακο. Ούτε εσύ νομίζω το χρειάζεσαι, Μάκη μου. Λοιπόν, παρακαλώ, στην άλλη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου.
3: Σούντγκρεν, τι λέει.
0: Έλα, πώς.
3: Σούντγκρεν.
0: Α,
3: τι κάνετε.
1: Καλά, χαρά, εσύ. Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά. Θα ήθελα να κάνω, να επισημάνω κάποια πράγματα πάνω στο μπάσκετ.
0: Παρακαλώ.
3: Έχω εκνευριστεί με κάποιους δημοσιογράφους, να τους πω, γνώστες του αθλήματος, που και καλά, ακόμα και τώρα,
0: ναι,
3: σμπρώχνουνε τους δίπλα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω το λόγο, που τι είναι η επικρατέστερη ομάδα να πάρει, δηλαδή, τη θέση της Μονακό και.
0: Νομίζω
3: έχω
0: αυτό,
3: φτάσει στο άμυν. Δηλαδή,
0: αυτό το
3: παιδιά,
0: θέμα που λες, νομίζω έχει κλείσει. Καμία από τις δύο ομάδες δεν θα πάει η Euroleague.
3: Βγήκανε δύο συγκεκριμένοι τύποι, τους οποίους κυνηγάζουν να τους δω για να δω τι λένε. Να μαζεύω πληροφορίες. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι δύο και άλλοι. Και άλλος ένας, ο οποίος είναι στο ραδιόφωνο της πόλης, που ξέρουμε ποιο είναι.
0: Ναι.
3: Υποστηρίζει τα συμφέροντά του.
1: Ναι.
3: Βγάζουν προς τα έξω ότι και καλά πάντα οι δίπλα θα έχουν μεγαλύτερο μπάτζετ, καλύτερη ομάδα και θα είναι επικρατέστερη από το πουθενά που έρχονται. Από το πουθενά, αντί να σκεφτούν ότι θα πρέπει να κάνουν πρώτα το αγροτικό στο EuroCup, δηλαδή να τους δοκιμάσει η Ευρωλίγκα τι είναι, γιατί αυτοί δεν έχουν πληρώσει ακόμα τα χρέη τους.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι, θα σου πω, που λέει άστους να λένε. Έχω να σου πω. Άστους να λένε.
3: Τόσο χαρτζηλίκι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Παίζουν και αυτοί το κοκκάνι και αυτοί το κομμάτι.
3: Ο ένας παίρνει δάνειο στην μπάλα και μας μιλάνε για τάπλου και ο άλλος δεν πληρώνει τα χρωστούμενα στον άλλον. δεν έχει ξεχρεώσει η ΚΑΕ, μιλάνε για Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί σε εκπλήσει, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός τους, μάλλον, κατάλαβες.
3: Εκπλήσει γιατί. Εντάξει, δηλαδή ναι. Είναι αόρατοι στο μπάσκετ, ειδικά είναι αόρατοι άνθρωποι.
1: Ναι.
3: Δεν φαίνονται. Και κανένα δεν βγαίνει να τους βάλει χέρι.
1: Γιατί να ασχοληθούμε μαζί τους.
3: Πάνε σωστά, δηλαδή με χαμηλό τον τόνο, χαμηλά την μπάλα, όλα χαμηλά. Δηλαδή φτάνει. Φτάνει, τόση αβάντα έχουμε βαρεθεί. Θα σκάσω, είμαι μέχρι εδώ.
1: Όχι.
3: Γι' αυτό πήρα να το πω, να βγει από μέσα.
1: Εντάξει, αλλά ας τους να λένε, εγώ αυτό
3: δεν
1: έχω.
3: Δεν υπάρχει.
1: Ας τους να λένε.
3: Δηλαδή, ο Άρης Πέρμη είναι κοντά στη συμφωνία. Για μένα, όχι απλά τον πιο ελπιδοφόρο προπονητή της Ευρωλίγκα, εν ενεργεία και μικρό προπονητή της Ευρωλίγκα, και μας μιλάνε τώρα για τον Ιταλό τον πιτσοφάγο, αυτό που τρώει τις πίτσες μία-μία, που έχει να παίξει Ευρωλίγκα από το 12.
0: Έλα, καλό, είναι... καλή είναι και η πίτσα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων.
1: Μην αγώνεσαι, μην.
3: Να δώσω για το ποδόσφαιρο.
1: Άστο.
3: Εκεί... Δεν έχω κάτι να πω. Ένα
1: ούτε εμείς. Και εμείς δεν έχουμε
3: κενό,
1: να πούμε.
3: Που λέει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι. Και εμείς,
3: κατάφερε ο κύριος Χαριτίδης να μας κάνει να έχουμε ένα κενό μέσα.
1: Ναι.
0: Εδώ και πολύ καιρό, όχι
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι
3: αυτό
1: τώρα.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν θα υποστηρίξουμε την ομάδα μας.
1: Όχι,
0: είπε
1: σαφώς
0: κάτι
1: και όχι.
0: Τέτοιο. Όχι, βέβαια.
3: Απλά κουραστήκαμε.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
3: Κουραστήκαμε να είμαστε Πέμπτη. Να το πω έτσι απλά.
0: Γενικώς κουραστήκαμε.
1: Ναι, υπάρχει μια κούραση ψυχολογική. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει να μένει σε μια ομάδα που δεν. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα δούμε, θα δούμε πώς θα πάει μέσα στο καλοκαίρι.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, γεια σου.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Έλα,
1: καλησπέρα.
0: Δεν σε ακούμε καλά όμως.
1: Κάτσε, στον δρόμο είσαι.
4: Ακούτε, είμαι στο αυτοκίνητο να κατεβαίνω.
0: Αν θες.
4: Ναι. Κατεβαίνω Αθήνα.
1: Α,
0: ωραία, έλα, σε ακούμε.
1: Καλό δρόμο.
4: Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το μπάσκετ, τι άλλο να πω, περιμένουμε όλοι ένα γωνίο τώρα να πει το OK of Kill Bill. Να ξεκινήσει το χτίσιμο της ομάδας. Εκνευρίζομαι πολύ με την προπαγάνδα που προσπαθούν να περάσουν οι δίπλα περί συμμετοχής τους στην Ευρωλίγκα.
0: Ρε παιδιά, μισώ, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει κλείσει. Δηλαδή, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πάρει το OK για Euroleague.
4: Ρε παιδιά, είναι ένα αστείο μια ομάδα που παίζει στο κύπελο ράπαν του μπάσκετ εδώ και χρόνια, ενώ εμείς είμαστε στην Ευρωλίγκα, στα κύπελα της Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
4: Και έχουν και προβάδισμα και καλά, επειδή ο Μιστακίδης και δεν ξέρω πότε άλλο. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό. Είναι προσπάθεια προπαγάνδας να περάσουν ότι, ξέρετε, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης παλεύουν για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Και τους αναφέρουν και πρώτους, ας πούμε, λες και είναι το μεγάλο φαβορί, ας πούμε, να πιάσουν μια
0: θέση. Μην ακούς την προπαγάνδα, μην ακούς.
1: Ναι.
4: Είναι τραγικό.
1: Εντάξει, κάνουν το κομμάτι τους, εγώ αυτό λέω.
4: Το κομμάτι τους, βέβαια.
1: Ναι.
4: Με τον Κακλαμανάκη και τον Μπαζίνα και τον Καλάθι, ίσα με τον παππού μου, ας πούμε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Μην υποτιμάς τον Μπαζίνα, είναι καλός παίχτης.
4: Δεν είναι άσχημος, αλλά δεν είναι παίχτης τώρα για να βλέπεις, για να έχεις βλέψει κάτι πολύ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά είναι και πολύ μικρός ηλικιακά.
4: Είναι εξελίξιμος, αλλά δεν είναι αμάν και ντε. Και ο Κακλαμανάκης έχει περάσει, είναι η τρίτη φορά που περνάει από αυτούς.
0: Για τον Κακλαμανάκη δεν έχω να κάνω κάποια σχόλια. Για τον Μπαζίνα, λέω.
4: Εντάξει, πάση περιπτώσει. Και ένα μήνυμα για τον Καρυπίδη. Θόδωρε, αν δεν κάνεις κάτι φέτος φοβερά, έτσι, ελπιδοφόρο, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Το γήπεδο θα είναι άδειο, Θόδωρε. Κάνε κάτι, γιατί ο κόσμος ενθουσιάζεται με το μπάσκετ και θα στραφεί ολοκληρωτικά εκεί.
1: Σωστά. Έχεις δίκιο. Κάτι.
0: Καλό δρόμο να έχεις.
1: Σε ευχαριστούμε.
4: Κάτι καλά, παιδιά. Χαιρετώ.
0: Γεια σου. Ωραία, κατεβαίνει η Αθήνα. Μια χαρά, ωραία μέρα να ταξιδεύεις.
1: Ναι, τώρα μπορεί να πηγαίνει και για δουλειά σου άνθρωπος.
0: Σωστό, ναι. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε? Όχι. Δεν μας ακούει. Μπορεί να ξανακάλεσε ο άνθρωπος. Παρακαλώ, στη γραμμή.
5: Καλησπέρα τα φιλαράκια μου. Αποστολάρας από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
0: Εσύ, Αποστόλη, δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι.
1: Είναι χαρακτηριστική η φωνή σου.
5: Σας εκτιμάω, σας αγαπάω. Σε όλους τους Αριάνους και σε όλο τον κόσμο υγεία.
0: Λέγε, Αποστολάρα μου, τι κάνεις?
5: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, γιατί και αύριο είναι μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως, το Αγίου Πνεύματος.
5: Καλά, υγεία.
1: Σήμερα της Πεντηκοστής.
5: Να έχουμε και υπομονή και επιμονή.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορώ. Για μένα είναι απαγορευμένη λέξη. Δεν μπορώ άλλο να λέω.
5: Εγώ
0: υπομονή.
5: Μου Αριανάρα, μια ζωή Αριανάρα. Αλλά με αυτά που ακούω ορισμένους, να, όπως καλά το είπες, να μην ασχολούμαστε ρε παιδιά με τους δίπλα.
0: Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό.
5: Εγώ θα το δω, θα τις κρίνω τις δύο ομάδες, γιατί την υπεραγαπάω την Αριανάρα. Εάν τους κερδίσουμε, εάν τους κερδίζουμε, τότε θα παραδεχτώ σαν Αριανός Παντελονάτος, έχουμε καλύτερη ομάδα. Εντάξει, και αυτοί δυναμώσανε στο μπάσκετ.
1: Καλά,
5: μπορούμε εμείς να βρούμε έναν Μιστακίδη στο ποδόσφαιρο.
0: Τώρα
1: το γύρισες στο μπάσκετ,
0: τώρα.
1: Λέγαμε. Πώς μου το γύρισες.
5: Λέμε, όμως στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο εμείς χάλια μαύρα.
1: Και έναν Άραβα δεν με πειράζει.
0: Ναι, θες Μιστακίδη γιατί.
1: Δεν με χαλάει.
5: Το μπάσκετ το δικό μας δεν το φοβάμαι. Αλλά δουλειά είναι να κάνουμε καλύτερη ομάδα. Εκεί θα το παραδεχτώ.
0: Αποστολάρα μου, για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο όπως βλέπεις, ούτε ακούγεται κάτι.
5: Για εκεί σε, και εκεί σε θέλω.
1: Εκεί τι να κάνουμε εμείς.
0: Ναι, ωραία.
5: Υγεία να έχουμε.
0: Πάνω απ' όλα.
5: Τα όλα τα αθλήματά μας να πηγαίνουν καλά, γιατί και όλος ο κόσμος είναι στενάχωρα οικονομικά. Και υγεία πάνω απ' όλα και να κάνουμε ομάδα. Και μακάρι να βρεθεί και ένα στην μπάλα. Που θα έχουμε εποχές, εγώ πιστεύω, παλιές άσχημες.
0: Τι να σου πω τώρα, μην προτρέχεις, μην το πάμε τόσο μακριά.
5: Όχι, βλέπω την αλήθεια. Μακάρι ψεύτης να βγω.
0: Μακάρι να βγεις ψεύτης, Αποστόλη μου, μακάρι.
1: Ευχαριστούμε, Αποστόλη.
0: Να είσαι καλά, φιλιά.
1: Καλό μεσημέρι.
5: Ένα τραγουδάκι.
0: Άμα προλάβουμε.
5: Του Διονυσίου.
0: Θες στράτο, κάτι εντάξει. Θα βρούμε.
5: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί.
1: Α, ωραία, εντάξει.
5: Μακάρι να είχαμε τον Κοντομινά, να είχαμε στην μπάλα.
1: Να είσαι καλά, Αποστόλη.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
5: Γεια σας.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, σ' ακούμε. Αν δεν σ' ακούμε τώρα, κόβεσαι.
1: Στο δρόμο είσαι μάλλον.
0: Ναι, κάπου πας.
1: Έπεσε και η γραμμή. Ξανακάλεσε άμα
0: θέλεις. Ξανακάλεσέ μας γιατί είναι.

0: Τελικά δεν μου είπες
1: χθες
0: σου άρεσε ο τελικός εκεί πέρα στο...
1: Στο Βουδαπέστη.
0: Στη Βουδαπέστη.
1: Εντάξει, ήταν ένας αγώνας. Εντάξει, με την Παρή να σου πω. Ήμουνα και χθες.
0: Και εγώ με την Παρή.
1: Δεν λέω ότι και Άρσεναλ.
0: Ο Δημήτρης βέβαια μας είπε χθες Άρσεναλ.
1: Ναι, ναι, αλλά... αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλή. Βάλανε και το πρώτο γκολ έτσι γρήγορα. Ισοφάρισε η Παρή. Μετά ήρθαν οι παρατάσεις.
0: Το καημένο τον Εμπαπέ, εγώ λυπάμαι.
1: Ναι, καταρχήν...
0: με το που φεύγει εσύ back to back δηλαδή.
1: Μέσα στους πανηγυρισμούς που διάβασα για, που κάνανε οι Παριζιάνοι για την ομάδα τους,
0: ναι.
1: Βρίζανε τον Εμπαπέ.
0: Τι θα κάνουν. Ναι, εν τω μεταξύ άλλο και αυτό το πράγμα. Και πέρυσι και φέτος οι Παριζιάνοι βγαίνουν έξω και όχι απλά τα σπάνε στο
1: ναι,
0: Παρίσι.
1: Ναι, ναι, εκεί κλέβουν, σπάνε βιτρίνες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αλήθεια, ξέρω, βγαίνετε να πανηγυρίσετε εκεί πέρα και τα σπάτε
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν το κάνανε όλοι. Δεν το κάνουν. Κάποια μερίδα ανθρώπων εκεί πέρα.
0: Για να πάμε λίγο στο 2310-328-828 στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι. Όχι. Δεν θέλει. Πάμε στην άλλη γραμμή. Έλα.
2: Ορίστε.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ σας ακούω.
0: Ναι,
2: καλά
0: και,
2: σας ακούω.
0: Και εμείς ακούμε.
2: Λοιπόν, μια διευκρίνηση θέλω να κάνω.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν μιλάω στα ραδιόφωνο που σταμάτησε αυτό. Ο προπροηγούμενος που είπε θα είναι με άδεια γήπεδα. Σε ποιον κύριο θα κάνουμε κακό, τους δίπλα ή σε εμάς? Θέλετε να ζήσουμε μνήμες το 97 και εγώ είμαι δυσαρεστημένος με τον Καρυπίδη, αλλά αυτό τι σημαίνει? Θέλω να ρωτήσω, η ομάδα μας είναι ένα μέρος της οικογένειας μας, ναι ή όχι? Σας ρωτάω, κύριε, απαντήστε μου.
0: Α, εμάς ρωτάς, ναι, ασφαλώς και είναι.
2: Ασφαλώς και είναι. Όταν είναι κάποιος άρρωστος στην οικογένειά μας, προσπαθούμε να το σώσουμε, τον αφήνουμε να πεθάνει?
0: Το λογικό. Προσπαθούμε να το σώσουμε.
2: Έτσι θα προσπαθήσουμε να σώσουμε και την ομάδα μας. Δεν θα την παρατήσουμε, όποιος και αν είναι πρόεδρος. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Χρήστος? Κανένα γήπεδο, λέει, δεν θα είναι άδειο. Α, Ιωάννης, καλησπέρα, λέει, ο Γκάλης θα βγει. Τον έχασα. Δεν τον έχασες.
1: Όχι, σε λίγο.
0: Τώρα
1: σε
0: περιμένουμε
1: λίγο.
0: Να ελευθερωθούν οι γραμμές. Παρακαλώ, γεια σας. Τι θα γίνει με αυτή τη δεύτερη γραμμή?
1: Μάλλον εκεί που βρίσκεται δεν έχει καλό σήμα. Ποιος ξέρει?
0: Ξέρω εγώ τι γίνεται, να πούμε. Δεν θέλει να κάτσει δεύτερη γραμμή. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον ταξιτζή που ζήτησε ο Αποστολάρας.
1: Ωραία.
0: Και καλούμε Χρήστο Γκάλη για να μιλήσουμε. Να δούμε, ξέρει κάτι παραπάνω.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τη μία. Περιμένουμε εναγωνίως. Σε λίγα λεπτά θα μας καλέσει, σε ένα λεπτό δηλαδή, θα μας καλέσει ο Χρήστος Γκάλης. Να το ρωτήσουμε αν ξέρει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε εμείς ή αν έχει γίνει κάτι καινούργιο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Δεν είναι ο Γκάλης.
0: Δεν είναι ο Γκάλης.
1: Υποψιάζομαι, ναι, αφού θα σε ρωτήσω πρώτα,
2: χαίρετε,
1: ότι θα γίνει και το ΠΟΚ στο μπάσκετ.
0: Τι θα γίνει?
1: Όπως γίνει παλιά και στο ποδόσφαιρο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά η διαφορά είναι, το ΠΟΚ στο ποδόσφαιρο ήταν με 3 ομάδες, τώρα θα είναι με 4 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το κάνουν 100%. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, που έπρεπε να προβάλλεται σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, η εγγραφή στον ερασιτέχνη. Δεν είναι για το κοσάρικο, για να ενισχύσουμε οικονομικά, που είναι και αυτό, αλλά είναι να φαίνεται πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος. Σκέφτεστε να είχε 50, πάνω από 50.000 μέλη, που δεν είναι τίποτα να γίνει. Ένα κοσάρικο είναι. Αυτό όμως δεν γίνεται και από το ραδιόφωνο, δεν γίνεται γνωστό.
0: Τώρα εδώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που λέτε.
1: Εδώ
0: σχεδόν, αν όχι κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο,
2: ναι,
0: αυτό το θέμα αναφέρεται για τον ΑΣ.
1: Δεν το λέω για εσάς, παιδιά, όνομα του Θεού. Θέλω σε όλες τις εκπομπές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαφημίζεται είναι αυτό. Γιατί είναι χωρίς λεφτά, θα φαίνεται μέγιστος ο Άρης. Πάμε μεγάλος. Καταλάβατε. Αλλά και το κοσάρικο ακόμα για τον ερασιτέχνη με τόσες υποχρεώσεις που έχει βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά το άλλο είναι ότι θα φαίνεται μεγάλος ο Άρης. Από εκεί θα φαίνεται μεγάλη μια ομάδα.
0: Ωραία.
1: Χωρίς να ξοδευόμαστε. Γιατί το διαρκείας θα δώσω 200, 300, 500 ευρώ. Ενώ αυτό είναι ένα κοσάρικο το χρόνο. Είναι μηδαμινό το ποσό.
2: Ωραία, να είστε καλά, γιατί έχουμε στη γραμμή.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ωραία, έχουμε τον Χρήστο Γκάλη στην τηλεφωνική, όχι,
2: μέσω
0: Viber.
2: Έχουμε.
0: Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Χρήστο?
0: Είσαι και εσύ στην πόλη ή κατάφερες να τραπετεύσεις?
3: Στην πόλη.
0: Ωραία, όλοι μαζί κρατάμε το κλειδί της πόλης.
3: Μαζί. Δήμαρχος εσύ, αντιδήμαρχος εγώ.
0: Τέλεια.
2: Εγώ μέλος.
0: Εσύ μέλος απλό.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, σε βάλουμε στα οικονομικά.
2: Ταμείας.
0: Ναι. Χρήστο μου, όπως καταλαβαίνεις, η σπανουλιάδα συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει και κρεμόμαστε από τα χείλη σου, αν έχεις κάτι καινούργιο να μας πεις.
3: Όχι, τώρα Κυριακά κάτι καινούργιο.
2: Τα λέω.
3: Αύριο ή μεθαύριο ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, η οποία θα λέει έχει κλείσει θετικό το θέμα ή αρνητικά.
0: Εσύ την Παρασκευή πάντως έλεγες το 90% είναι η υπόθεση.

0: Ναι, γιατί το χειρίζεται ο Ζήσης.
1: Ναι.
0: Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο Ζήση.
1: Δεν θέλω να
0: το χειρίζεται ένας απλός general manager, το χειρίζεται ο κολλητός του
2: οποίου έτσι ακριβώς.
1: Σωστό. Θέλω ένα σχόλιο λίγο από σένα.
0: Και
1: γιατί...
0: υποψιάζομαι το ότι κάτσε να ολοκληρώσω.
1: Α, παρακαλώ, ναι.
0: Έχει όλο σχόλιο και όλο ερωτήσεις θες να κάνεις. Άντε μη σε δώσω στο κοινό τώρα τι με είπες προηγουμένως. Σταυρουλά.
2: Παρακαλώ.
0: Πάρε το δικό σου όλα από τα χέρια. είναι άσχετος. Μου λέει θα με πάρεις λέει στο Viber ή στο Ιντερνετ.
1: Έτσι του είπα.
2: Μπορεί να μπερδεύτηκε. Μπορεί να
1: ξέρει.
0: Θα με πάρεις στο Viber λέει ή στο Ιντερνετ. Στο Viber σου σταθερό. Λέει θα με πάρεις στο Viber ή στο Ιντερνετ.
1: Ο Μάκης φταίει εκεί από το Όσλο. Με έχει ζαλίσει σήμερα.
0: Α, ναι, ναι, ο Μάκης. Όλο οι άλλοι φταίνουν. Ποτέ μας κανένας δεν λέει εγώ φταίω.
2: Πάντως οτιδήποτε και αν έχουμε νέο θα γίνει από την Τρίτη. Γιατί αύριο είναι και το Αγίου Πνεύματος.
1: Λες Αγίου Πνεύματος θα βγει η είδηση.
2: Νομίζω από την Τρίτη
0: και καλά εντάξει βγαίνουν να πάρουν σκάρι ο Άρης. Είναι πολύ κοντά σου να κλείσει το Χαραλαμπόπουλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πολύ καλό.
1: Πώς τη βλέπεις αυτή την κίνηση με Χαραλαμπόπουλο? Μικρός είναι, 2-3, ύψος 29 ετών.
0: Εντάξει, προσπαθεί να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό. Ναι, παίρνει έναν παίχτη σε μια θέση που δεν το είχε. Σε θέση 3-4. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, καλές εμφανίσεις έκανε συνολικά.
0: Εντάξει, περισσότερο είναι, αλλά υπό συνδίκες μπορεί ναι. να παίξει και 4. Και μπορεί να συμπληρώσει τον παίκτη που θα κρατήσεις μάλλον σε αυτή τη θέση, αν δεν έχεις βρει καλύτερο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον... πώς λένε τον Αμερικάνο το τριάρι, ρε. Το φίλο μου, αχ, κόλλησα. Λοιπόν,
1: αυτό που κλείσαμε τώρα.
0: Όχι ρε, αυτόν που έχουμε.
2: Α, ποιο είναι το Μίτρο?
1: Το Μίτρο Λόγκ.
0: Ξένο.
1: Αν είναι ξένο, Μίτρο Λόγκ είναι και Έλληνα.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Το Νουά.
0: Στο 4 είναι ο Νουά.
1: Ναι, στο 4
2: συγγνώμη,
1: είναι.
2: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Ναι. Τώρα κολλήσει.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Άρη? Ο Χάρελ.
1: Α, για το Χάρελ, λες. Okay.
0: Ευχαριστώ που δεν χρειάζομαι τη βοήθειά
2: σας. Λίγε, κολλήσαμε κι εμείς. Ωραία. Τι να κάνουμε, έχει και ζέστη, μην νομίζεις.
0: Γιατί δεν ανοίγεται το ερκοντήσιο?
1: Δεν μας αφήνουνε. Δε μας
2: αν μπορούμε.
0: Δεν
2: μας το, δεν μας είπε κανένας τίποτα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Το ντύκιο να τον ανεμιστήρι γιατί δεν τον ανοίγεται.
2: Γιατί χτυπάει στην πλάτη μου.
0: Πω.
1: Είδες πρόβλημα.
0: Ο Σαλής άλλαξε την πρώτη μέρα τον ανεμιστήρι και τη δεύτερη μέρα τον πήρε δίπλα του. Δηλαδή λες και εγώ δεν υπάρχουν στο στούντιο.
1: Ρεσιό.
0: Εγώ δεν τον μπορέσει, λέω. Δεν θα πάω στο σπίτι μου τουλάχιστον να κάνω από εκεί τέτοιο.
1: Με συγχωρείς, αλλά ο Δημήτρης ο Σαλής έχει δηλώσει στην εκπομπή μας ότι ακόμα και το χειμώνα ανοίγει ανεμιστήρα.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Θα μου σχολιάσεις τώρα τις δηλώσεις Διαμαντίδη χθες.
2: Α, Διαμαντίδη, Παπαλουκά, εδώ έχουν φαγωθεί.
0: Για ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι πιστεύει, λέει.
2: Αυτά είπαμε
0: και εμείς. Εγώ να σχολιάσω τις δηλώσεις του Διαμαντίδη.
2: Όχι, αυτό είπαμε και εμείς. Ο καθένας έχει την άποψή του και λέει ό,τι πιστεύει. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πιστεύει ότι ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος για την Ευρωλίγκα. Αυτό.
2: Εντάξει. Άποψή του.
0: Εντάξει. Το ότι δεν είναι στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό παίρνει και το Σπανούλι για να πάει στην Ευρωλίγκα.
2: Ακριβώς, να ανέβει.
1: Δεν έχει άδικο. Τι
0: μας είπα, καλύψαμε την Αμερική ότι ο Άρης δεν παίζει στην Ευρωλίγκα. τι μας είμαι.
2: Για τον...
0: Δηλαδή ο ίδιος... Δηλαδή, εντάξει, τώρα... Μου λες τώρα, συγγνώμη τώρα, τον Διαμαντίδη. Τώρα αξιοσέβαστος είναι. Εντάξει, λοιπόν, να σχολιάσω τη χαζομάρα που είπε. Δηλαδή με αυτή τη λογική ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε να τον πάρει ποτέ από τον Ηρακλή.
1: Σωστό.
2: Σωστό, ναι. Σωστό.
0: Ούτε ο Ηρακλής δεν τον πάρει επί διαστοριά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί ήταν 20 χρονών, δεν έπαιζε ούτε σε εθνικές ομάδες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα, κανένα.
2: Δηλαδή
0: η εξέλιξη δεν υπάρχει στο μπάσκετ, καταλάβες, σταματάει.
2: Ναι.
0: Ή αν θέλεις η εξέλιξη υπάρχει μόνο σε εμάς. Στους εαυτούς μας. Όλοι οι άλλοι να μην εξελιχθεί κανένα.
1: Ναι, νομίζω το αντίθετο έλεγε ο Διαμαντίδης, ότι δεν το θεωρεί εξέλιξη να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Το θεωρεί πισωγύρισμα.
0: Ναι. Α, ναι, ότι ο Σπανούλης είναι φτασμένος και ο Άρης δεν είναι τόσο για το επίπεδο του Σπανούλη. Εντάξει, γι' αυτό παίρνει έναν προπονητή από το Σπανούλη.
2: Είναι πρόκληση. Για έναν προπονητή είναι πρόκληση να πάει μια ομάδα να την ανεβάσει.
0: Αυτός δεν ήταν τόσο εξελιγμένος.
2: Όχι.
0: Εντάξει, αλλά ναι. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός και τον εξέλιξε. Ο Μπράντοβιτς και τον εξέλιξε.
2: Ναι. Βρήκε εκεί το ταλέντο που ήταν στον Ηρακλή ναι, και τον πήρε.
0: Δηλαδή με την ίδια λογική ο Μπράντοβιτς δεν έπρεπε να τον πάρει γιατί ο ίδιος σαν παίχτης δεν ήταν τόσο φτασμένος για να τον πάρει ο Μπράντοβιτς.
2: Ναι.
0: Αυτό μας είπε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είπε τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, η λογική έτσι πάει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ντένις λέει: Χρήστο, να το πάρεις πάνω σου. Λέει: Θα αρρωστήσουμε. Πάρ το πάνω σου, λέει, και ανακοίνωσε το Βασίλη.
0: Θα πάρω τηλέφωνο τον τέτοιο να το ζήσει, να τον πω τελείωνε το γρήγορα.
2: Γιατί... Δεν κοιμούνται, εδώ μας λένε δεν κοιμούνται. Είναι με το κινητό, το φορτίζουν, ναι. Ρε, για να ακούσουν, να διαβάσουν το ότι έκλεισε ο Σπανούλης.
1: Εδώ Δημήτρης λέει ξύπνησε από τις 4.30
2: ώρα. Από τις 4.30 ώρα περιμένει.
0: Γιατί 4.30 ώρα ποιος θα ήταν ξύπνιος ακόμα και να έβγαζε ανακοίνωση και καεί ότι υπογράφει ο Σπανούλης, ποιος θα ήταν ξύπνιος για να το ανακοινώσει.
1: Τώρα έλατε.
2: Το θέμα με τον Αντετοκούμπο υποθέτω μόλις θα τελειώσουν οι αγώνες,
0: έτσι, ναι, ναι. Όταν θα τελειώσει η υποχρεώση του Ολυμπιακού θα μιλήσει, ναι, ο μάνατζερ, ναι, του, ναι, να βρουν τη χρυσή τομή με τον Άρη να τον αγοράσει,
1: ναι. Α, για να τον αγοράσει λες.
2: Ναι, θα μείνει ελεύθερος. Θα μείνει ελεύθερος.
0: Ναι. Δεν, ναι, ο Ολυμπιακός δεν θα τον αφήσει ελεύθερο.
2: Λέτε.
1: Ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει. Είχε,
0: το έχω εξηγήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ακούω.
2: Ναι, όχι, όχι, το θυμόμαστε, το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, είχε μια πρόταση μεγάλη από τον ΠΑΟΚ. Παρενέβη ο,
2: ναι, ναι, ναι,
0: αδερφός Αντετοκούμπο με τον μάνατζερ του μικρού του αδερφού και είπαν στον Ολυμπιακό: Μην τον πουλάς. Θα τον αγοράσουμε, ναι, θα τον αγοράσει ο Άρης. Όταν τελειώσει το καλοκαίρι, να συζητήσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα που λες για Κώστα, εγώ έχω μια απορία.
0: Ο Κώστας δεν είναι φιλανθρωπικό ήθελμα.
1: Καλά, εννοείται.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Η απορία μου είναι η εξής. Ο Κώστας ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Άρη.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός τώρα που σήκωσε EuroLeague, ο Κώστας θεωρείται ότι τη σήκωσε τη EuroLeague ή όχι?
0: Όχι,
2: όχι, αφού είναι δανεικός. Όχι,
0: που δεν είχε δελτίωση στην Ολυμπιακό.
1: Α.
2: Όχι, όχι.
1: Λέω, λέει, παιδί μου, μήπως το γράψει και αυτό μέσα στο βιογραφικό.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει πάρει και.
0: Αν έπαιζε στον Ολυμπιακό, είχε βελτίωση στον Ολυμπιακό, είχε δικαίωμα συμμετοχής με τον Ολυμπιακό, και ας μην έπαιζε, κάτι παίκτες το θεωρείς ότι πήρε Ευρωλίγκα, ναι, με τον Ολυμπιακό, ναι, γιατί θα είχε κάποια συμμετοχή στην Ευρωλίγκα σε κάποια παιχνίδια. Δεν θυμάμαι, είχε παίξει καθόλου.
1: Είχε
0: αλλά
1: παίξει.
0: Από τη στιγμή που δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ναι, αλλά έπαιζε, ναι, κάπου δανεικός, δεν θεωρείται.
1: Μάλιστα. Καλά, εντάξει, δεν έχει και θέμα. Έχει πάρει EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει και δαχτυλίδι στο NBA με τους Lakers. Δηλαδή, ναι, τι να πεις. Ωραίο βιογραφικό πάντως.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Στο παρκέ είναι το θέμα, τι θα κατακτήσει.
1: Όπως και να είναι, ο Κώστας πάντως θα βοηθήσει. Ήδη έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
2: Καλά, ναι,
1: πάρα πολύ τον Άρη και νομίζω ότι και, ναι, ο ενδεχόμενος ερχομός του Βασίλη Σπανούλη θέλει τον Κώστα στην ομάδα, οπωσδήποτε.
0: Σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι διεθνής παίκτης, τον εμπιστεύεται ο Σπανούλης, και αν θέλεις να το δείτε ότι όλους αυτούς τους παίκτες στον Άρη θα έχει και τη διπλή ευκαιρία, κάποιους παίκτες που θέλει να αναδείξει με την εθνική ή να βελτιώσει με την εθνική, να τους δουλέψει στον Άρη για να τους βελτιώσει και να βοηθήσουν την εθνική.
1: Σωστό.
0: Γιατί κακά τα ψέματα η εθνική Ελλάδος, η ομάδα μπάσκετ είναι σε κρίση. Έχει πολλούς γερασμένους παίκτες,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και έχει και πάρα πολλούς νέους παίκτες.
1: Πολλούς
0: και
1: νέους.
0: Και παίκτες που δεν έχουν, ναι, δοκιμαστεί. Παρά δεν είναι τόσο νέοι όπως ο Χαραλαμπόπουλος που δεν έχουν δοκιμαστεί.
1: Ναι.
0: Θέλει να βρει κάποιους παίκτες, να τους δουλέψει και να τους έχει και στην εθνική, γιατί η εθνική έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Φαντάζομαι ότι από τη νέα χρονιά και ο Τανούλης θα είναι μέσα στο ρόστερ του Άρη. Έτσι
2: θα ξεκινήσει από την αρχή.
0: Ο Τανούλης είναι πιο εύκολο τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουν πάρει το OK από τον Ολυμπιακό να τον αφήσει ελεύθερο και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Έτσι αλλιώς, μετά τον τραυματισμό του δεν υπολογίζονταν από τον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Καλύτερα, ναι, από τον Άρη.
2: Ναι.
0: Θα έχει τέτοιο παίχτη, θα τον έχει και δικό του.
2: Τώρα οι ακροατές θέλουν,
0: θέλουν
2: και άλλον Βασίλη να φέρουν.
1: Ποιον?
2: Στην ομάδα, λένε.
1: Ναι, θέλουν και άλλον Βασίλη.
2: Και άλλον Βασίλη.
0: Το Βασίλη Καβαδά. Εντάξει. Θα είναι.
1: Όχι τον Καβαδά, μόνο και εσύ.
2: Όχι, τον Τολιόπουλο σκέφτονται. Αλλά ο Τολιόπουλος.
0: Ο Τολιόπουλος
1: έχει άλλα δύο χρόνια.
0: Σε κάτι στο. Ξέρεις, τα site, τα επιπόλαια που, ναι, ανεβάζουν, που βαθίζουν, ναι, ναι, τα, ναι, μέσα κοινωνική δικτύωση και το παίζουν σοβαρά. Δεν ξέρω, γι' αυτό επιφυλάσσουμε αν είναι, έχει δώσει αλήθειας ότι δίνει, λέει, 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ.
1: Το διάβασα.
0: Ναι.
1: Το διάβασα.
2: Εγώ, ναι, δεν το πιστεύω. Ναι.
0: Για να αγοράσει τον Τολιόπουλο. Καλά, εντάξει, δεν είναι από κάποιο site τώρα.
1: Ναι.
0: Σοβαρό,
1: ναι, ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: μιλάμε,
2: ναι,
0: από αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: απλώς,
2: ναι,
0: και ένα μπριζγάρο το κότσι και μόνο οι χαζοί τα πιστεύουν.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχει πλάκα η είδηση. Η είδηση μέσα σε εισαγωγικά, ναι, η είδηση, πλάκα, ναι, αυτό που γράφει. Λέει δίνει 2 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ για να αγοράσει τον Ντολιόπουλο και να τον υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δώσει 2 εκατομμύρια για να πάρει έναν παίχτη στα 30 του και να τον υπογράψει 3 χρόνια συνεργασίας. Από τα 30 μέχρι τα 33. Λοιπόν, και δεν γράφει όπως από κάτω ότι ο Ιβάν Σαββίδης προσέφυγε,
2: ναι,
0: και,
2: ναι,
0: έβγαλε διαταγή πληρωμής
2: 2 εκατομμύριων. Ναι, ναι.
0: Είναι η δανειακή σύμβαση, γιατί εγώ σας έλεγα ότι άσε που το παίζει σκληρός Ντεμέκο
1: ο Τέλης
0: Μιστακίδης.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα η περιουσία του Μιστακίδη, τώρα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια είναι
2: τίποτα.
0: Ο Μιστακίδης τα χαλάει για να πάρει τσιγάρα. Ναι,
2: ναι,
0: το θέμα όμως είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης, έστω και ένα ευρώ όταν έδινε στην ΚΑΕ, υπέγραφαν χαρτιά, οπότε υπάρχουν δανειακές συμβάσεις και πρέπει να τα πληρώσει, όχι γιατί υπάρχει διαταγή πληρωμής, αλλά εξαιτίας της διαταγής πληρωμής δεν θα μπορέσει να πάρει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οπότε ας πληρώσει τα 2 εκατομμύρια στο Σαββίδι,
2: στο Σαββίδι, ναι,
0: ας πληρώσει τα τιμολόγια στην εταιρεία καθαρισμού που είχε μέχρι να αναλάβει αυτός, ας πληρώσει τα τιμολόγια στην εταιρεία security,
2: ναι, κάνει ένα καθαρισμό εκεί
0: μέχρι να αναλάβει αυτός, διότι όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και δεν θα τον αδειοδοτήσει.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και αν περισσέψουν χρήματα, ας πάρει και τον Λιόπουλο 2 εκατομμύρια. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Ναι.
1: Λοιπόν, έχω ερώτηση, η οποία είναι ψιλοπαγίδα ερώτηση από το Φράγκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: από
1: λέει.
0: Φράγκο. Α,
1: λοιπόν, λέει.
0: Φράγκο Φραγκούλη.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στρατηγό.
1: Τον Χαραλαμπόπουλο, λέει, ποιος έδωσε το OK για να τον διαπραγματευτούμε τώρα να αναρθεί στον Άρη? Μήπως ο Σπανούλης ή...
2: Τι κάνει, ξέρω.
0: Ρε Φράγκο, τεχνικό διευθυντή δεν έχουμε. General manager δεν έχουμε.
1: Φαντάζομαι ότι τεχνικός διευθυντής μιλάει με κάποιο προπονητή για να...
0: Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν ομάδες τις οποίες τις κάνει όλες ο τεχνικός διευθυντής χωρίς να μιλήσει με τον προπονητή. Λοιπόν, και του λέει αυτή είναι η ομάδα και προπόνησε τον.
2: Σωστά, υπάρχει και αυτό. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο... Καλά παιδιά, λέει, αν είχαμε προπονητή που θα μας έκανε τέλεια ομάδα, θα μας έβγαζε, λέει, Ευρωλίγκα, θα παίζαμε Ευρωλίγκα, λέει, και θα γινόμασταν...
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι, ναι, στον Φράγκο. Ναι. Έχει μήπως υποψιάζεται ότι τη φετινή ομάδα που πήρε ο Άρης,
1: ναι,
0: όταν ήταν να πάρει έναν παίχτη ο Ζήσης, ποιον έπαιρνε τηλέφωνο? Μην το απαντήσει. Άστο.
2: Okay.
1: Ωραία.
0: Από ποιον ζήτουσε φίλο του καλό,
2: ναι,
0: και
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που ξέρει και αυτός καλό μπάσκετ.
2: Ναι. Ωραία.
1: Ωραία, έλα να σ' αλλάξω θέμα. Είμαι περίεργος να δω, λέει, τις εγγραφές των ΑΣ, λέει, φέτος που θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό δεν το ξέρω ότι φέτος θα γίνουν με ηλεκτρονικό,
0: ναι,
1: τρόπο.
0: Ναι, περιμένουμε να ανακοινωθεί. Mm. Είπαν ότι κάνουν μια προσπάθεια. Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα όσον αφορά με τα προσωπικά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Καλό αυτό. Να γίνει.
0: Μακάρι,
2: να γίνει πιο εύκολα.
1: Αυτό θα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ο Ερασιτέχνης Άρης να έρθει στο 2026.
2: Ναι. Χρειάζεται.
1: Αυτή η εξέλιξη...
0: Γιατί μέχρι τώρα είμαστε στο 1926.
1: Σωστά. Ναι, αυτή η εξέλιξη θα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Με τα δευτέρια και με τα...
2: ναι, με τα χαρτάκια, μπλοκάκια. Ναι.
1: Πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί πραγματικά δεν θα έχει κανείς καμιά δικαιολογία να πει δεν μπορούσα να περάσω. Να, αυτό,
2: όχι, είναι ευκολία για τον κόσμο. Οπουδήποτε κι αν είναι.
0: Είναι ευκολία για τον κόσμο και για κάποιους που είναι μακριά.
2: Αυτό, μακριά.
0: Θα μπορούν να εγγραφούν και να στηρίξουν τον Ερασιτέχνη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η μάνα του συλλόγου. Όλα ξεκινάνε με τον Ερασιτέχνη.
2: Σωστά.
1: Οπότε,
0: για αυτούς που θέλουν ένα καλύτερο αύριο, βέβαια, στο ποδόσφαιρο, να ξέρουν ότι με ένα καλύτερο αύριο στο μπάσκετ, με ένα καλύτερο αύριο στην Ερασιτέχνη, και το τρίτο τμήμα που θέλουμε έτσι να πρωταγωνιστεί θα ακολουθήσει και αυτό αναγκαστικά.
1: Ξέρεις,
0: με οποιονδήποτε ιδιοκτήτη.
1: Ξέρεις καθόλου αυτή η εξέλιξη για την ηλεκτρονική πληρωμή θα είναι έτοιμη μέσα στην εβδομάδα ή
0: Δεν το ξέρω. Το περιμένουμε εδώ και μήνες.
2: Ναι. Εντάξει, πρέπει να εξυγχρονιστεί.
0: Απλώς πήραν κάποια προβλήματα με τα προσωπικά, με την εταιρεία που θα διαχειριζόταν τις πληρωμές και κατεπέκτησε τα προσωπικά δεδομένα των μελών. Εντάξει, χρειάζεται κάποια άδεια.
2: Εντάξει, θα το βρουν αυτοί.
0: Αλλάξαν εταιρεία, πήραν μια εταιρεία που διαχειρίζεται τα εγγραφές μελών σε άλλους αλφασίγμα που, δηλαδή που έχει τέτοια πιστοποίηση, ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι τώρα είναι τα τεχνικά θέματα να τα λύσουν. Ωραία. Και αυτά για να προχωρήσουν.
2: Θα το ανακοινώσουν.
1: Άρα ανακεφαλαίωση μάλλον. Η επίσημη ανακοίνωση για Βασίλη Σπανούλη, εφόσον όλα πάνε όπως πρέπει.
0: Όταν
1: όπως...
0: τελειώσουν όλα, δεν.
1: Ναι.
2: Όλες οι.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
2: Και εσύ δεν ξέρει τώρα. Και εσύ
1: ναι, τι να σου πει τώρα ο άνθρωπος.
0: Πέστε Δευτέρα με Τρίτη, αύριο με μετά.
1: Μακάρι να είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα το κάνουμε συμβολισμό. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, θα λέμε.
2: Την πνεύμα. Τρίτη, την Τρίτη, την Τρίτη.
0: Εγώ λέω την Τετάρτη, έτσι να του αφήσει ακόμα μία μέρα.
1: Μη βρε, θα σκάσω.
0: Όχι, γιατί αυτοί που ανησυχούν δεν ακούνε γκάλι. Κατάλαβε, οπότε καλά κάνουν.
1: Βρε και ακούνε γκάλι και έχουν σκάσει,
2: ναι,
1: σε λέω.
2: Ναι, παρόλα αυτά.
0: Δεν πειράζει. Άμα ακούνε γκάλι, δεν ανησυχούν. Κάνουν τώρα τα μπανάκια του. Αυτοί που δεν ακούνε γκάλι, ανησυχούν.
1: Να σε καλά, Χριστό.
0: Έγινε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστό. Αυτό ήταν και ο Χρήστος Γκάλης. Τα έβαλε τα πράγματα στην θέση τους.
2: Ναι, λίγο υπομονή, ρε παιδιά.
1: Ναι, στη θέση τους δηλαδή, με λίγα λόγια, βράστε στο ζουμί σας.
2: Μουσική
1: για να βράσουμε καλύτερα. Κάτσε και ένα τραγούδι έχει ζητήσει ο Μάκης.

0: μου στέλνει εδώ ο Χρήστος στο Viber. Τουλάχιστον 6 παίχτες λέει στην άμυνα αναμένεται να αποκτήσει λίγο ποδοσφαιρικός Άρης στη μεταγραφική περίοδο. Καλά, πάμε λίγο στο 23-13-28-8-2-8. Παρακαλώ, γεια σας, καλησπέρα.
1: Έλα καρτούν.
0: Α, ο κύριος Φράγκο είναι σε δεύτερη.
1: Κατάλαβες κατευθείαν, ναι.
0: Ναι, είπες καρτούν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: για πες.
1: Καλά, ο Χρήστος που ξέρετε πείτε το.
0: Ποιο είπα, εγώ Φράγκο.
2: Φράγκο είπαμε.
1: Κάτι είπε αυτός.
0: Τι είπε, Φράγκος, Φράγκος Φραγκούλης, τι είπε.
2: Φραγκούλης.
1: Ναι, έγινε το επιθετόν.
2: Αλήθεια.
0: Πού ξέρω, μπορεί να
2: σε ξέρει. Δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Δεν έχω καμία σχέση με τον στρατηγό.
0: Ναι, αλλά είπε ότι είσαι και πάω κιόλας.
2: Ναι, σε είπε και πάω. Σε είπε και πάω.
1: Άσε τι είναι, άσε τι είναι αυτό. Ρε το, ρε Χρήστο. Ρε Χρήστο, να σε δώσω εγώ το ρεπορτάζ για να ξέρεις.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Σπανούλης έχει ήδη συμφωνήσει. Απλά πρέπει να υπογράψουν και 2, 3, 4 πόσοι παίκτες που θέλει αυτός.
0: Ναι.
1: Και μόλις υπογράψουν και αυτοί θα ανακοινωθεί ο Σπανούλης και μετά
2: θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να... Άμα θα βγει το όνομά του, θα ανεβαίνουν οι τιμές, θα κάνουν, θα ράνουν.
0: Κατάλαβες. Τώρα μιλάμε αποκλειστικές πληροφορίες.
1: Τώρα... Ρε γατάκια. Ρε γατάκια. Λοιπόν, πω τι όνειρα κάνουμε. Λοιπόν,
2: έχουμε κάνει τραγούδι με όνειρα. Έχει πολλά.
1: Είχα ακούσει κάτι για έναν Ινδό. Ισχύει κάτι.
2: Τι, για ποιον?
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, τι για έναν?
1: Για έναν Ινδό.
2: Επιχειρηματία, επενδυτή.
1: Ναι.
2: Κι εγώ για έναν Άραβα άκουσα.
0: Ναι. Εγώ για ένα Μεξικανό άκουσα.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πάμε για Μουντιάλ,
2: Μουντιάλ 10 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πρόσεξε πρόγραμμα. Πρώτες δύο μέρες είναι χαλαρά, έχει δύο παιχνίδια, ένα το βράδυ και ένα.
2: Τι ώρα, γιατί δεν τα έχουμε δει λίγο.
1: Κοίτα, κάποια είναι 10-11 η ώρα.
2: Το βράδυ, ναι.
1: Μετά είναι 1 η ώρα, τα πρώτα δύο. Μετά, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε.
0: Σαββάτο
1: βράδυ προς Κυριακή πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: τι ώρα?
1: Πρέπει να είναι 10 η ώρα το πρώτο, μετά είναι 1 η ώρα το άλλο, μετά είναι 3 η ώρα το άλλο,
2: καλά, 4, καλά,
1: και
2: καλά.
1: Μετά 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μόνο το πρώτο θα βλέπουμε.
1: Πολύ φρέτο θα πέσει εκεί την ώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Κοίταξε, όταν θα φτάνουν προς ξέρεις, οχτάδα.
0: Ναι, ελπίζω προς τα εκεί να αλλάξουν λίγο οι ώρες, γιατί αν είναι 1, 3 και 7.
2: Αλλιώς, μπα, δύσκολα.
1: Ναι, κοίταξε. Τώρα τα βλέπεις ρε παιδί μου, τι ώρα, 7-9 η ώρα τελειώνει.
2: Εντάξει.
1: Κοιμάσαι κανένα 2 ώρα.
0: Σόπα μωρέ, ξυπνήσω εγώ από τις 6 ώρα τώρα για να δω Μουντιάλ. Σόπα μωρέ τώρα. Να το βάλουνε πιο, να αλλάξουνε χώρα.
1: Βγαίνεις έξω και άμα βγει καλά κόφανας, και θα βγουν όλοι. Εγώ μια φορά την είχα πάθει έτσι, όταν έπαιζε η Ελλάδα με την Κωνσταρίκα, ήταν 2-3 η ώρα, δεν θυμάμαι, και είχαμε βάλει γκολ, δεν θυμάμαι κάτι είχε γίνει. Το πέναλτι, δεν θυμάμαι κάτι έγινε και φωνάζω και λέω άλλος, ρε εσύ δεν μας αφήσεις να κοιμηθούμε, ρε άντε ρε καμιά δουλειά, ρε λέω.
0: Εγώ έτσι που λες το είχα πατήσει τότε, την είχα πατήσει το 90 τότε που είχαμε πάει, ήταν πάλι Μουντιάλ εκεί στην Αμερική, που ήτανε.
2: Νότια, ναι, ναι.
1: Ενώ μπορεί
2: Νότια Αμερική,
1: να...
2: ναι, τότε, ναι.
1: Νομίζω με την Κώστα Ρίκα.
2: Τότε, ναι, ναι.
1: Τότε που ήταν
2: με το Σάντος, δεν ήταν.
0: Όχι με το Σάντος, με τον Παναγούλια, λέω.
1: Με τον Παναγούλια, ρε φίλε, φάγαμε 2-3-4, έτσι πήγε.
0: Ναι, μόνο στο τελευταίο δεχτήκαμε 2, νομίζω.
1: Ναι, με την Βουλγαρία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ξεκινήσαμε 4, μετά 3-2 και μετά στρώσαμε. Εντάξει, καλά πήγαμε. Λοιπόν, άντε,
0: γεια σου Φράγκο. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Κώστας για τον Ινδό, λέει αυτός που έλεγε στα διάφορα τσάτς. Χθες λέει ξεκαθάρισε ότι ήταν ένα αστείο, λέει, μεταξύ αυτού, λέει, και του Τσαλτίδη. Όπως το περίφημο, λέει, ενδιαφερόμενος λέγεται. Τι λες, γιατί μου το όσβησες μωρέ, πού πήγες? Να πάρε, πάει να διαβάσει ένα μήνυμα και το διορθώνει ο ίδιος. Λοιπόν, καλησπέρα Πέτρο, λέει, και Σταυρούλα. Καλή εκπομπάρα, λέει, και καλό Άγιο Πνεύμα, λέει, για μας, λέει.
2: Σε όλους.
0: Καλή βοήθεια εδώ πέρα από την Ορεστιάδα ο φίλος μας. Ο Γιώργος λέει, εγώ άκουσα για έναν Αλβανό δισεκατομμυριούχο. Όλοι κάτι ακούσαμε, Γιώργο.
2: Ωραία.
0: Όλοι κάτι ακούσαμε. Ο ενδιαφερόμενος λέει, λεγόταν Ανδρέας, λέει, Τεπενδρής. Ρόλος, λέει, του Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Φαντασμένος.
2: Ωραία.
0: εντάξει, ό,τι να είναι, πραγματικά δηλαδή. δυστυχώς όμως, μπορεί να λέμε όλα αυτά, αλλά όλα αυτά γίνονται, παιδιά, μόνο για τα κλικ, τίποτα άλλο.
2: Μόνο.
0: Και τα κλικ,
2: φέρνουν χρήματα.
0: Για πολλές σελίδες, οι οποίες είναι ανύπαρκτες, φέρνουν χρήματα.
2: Έτσι.
0: Εσείς πατάτε το link, έτσι αυτό καταγράφεται. Αυτοί το εκμεταλλεύονται για διαφημίσεις. Ο Κώστας λέει: φίλε, αν περιμένουμε 3-4 παίκτες να κλείσουν, λέει, καλά κρασιά, Ιούλιο θα περιμένουμε να ανακοινωθεί ο Σπανούλης.
2: Δεν νομίζω.
0: Και επίσης λέει: γιατί σχολιάσατε, λέει, να βράζουμε στο ζουμί μας με όσα είπε ο Χρήστος Γκάλης? Γιατί δεν έχουμε κάτι επίσημο, ρε Κώστα. Μπορεί να είναι ο Χρήστος Γκάλης σε αυτά που λέει σίγουρος ότι νέος Σπανούλης έρχεται.
2: Ναι, αλλά επίσημα πρέπει να βγουν.
0: Αλλά ναι, θέλουμε το επίσημο. Λοιπόν, από Οριστιάδα λέει: έχουμε καμία εξέλιξη με Σπανούλη, λέει, η παιδιά μόλις συντονίστηκα. Έχασες το Χρήστο Γκάλη.
2: 2 ώρες για Σπανούλη, λέμε.
0: Όχι φίλε μου. Κάτι επίσημο δεν έχουμε για Σπανούλη.
2: Τρίτη, περίμενε την Τρίτη. Την Τρίτη.
0: Ναι, αγαπητοί μου, χαιρετάμε.
2: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 2. Σας ευχόμαστε μια ωραία Κυριακή, μια ωραία Δευτέρα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, να είμαστε καλά.
0: Πρώτο Θεός.
2: 12 η ώρα εδώ.
0: Και προσέξτε λίγο εσείς που φεύγετε ή που φύγατε. Όλοι να γυρίσουμε. Δεν θέλω βιασύνες.
2: Καλό μεσημέρι, φιλιά.

0: Μπάνκι κλείνει στην ΕΦΕΣ, το έγραψε πριν από λίγο ο κύριος Ψαράκης. Ο Μπάνκι είχε κάνει καλή χρονιά στην ΕΦΕΣ και πρόπερση. Ταλαιπώρησε πολύ και τον Παναθηναϊκό στα play-off. Δεν το θεωρώ παράλογο, είναι καλός προπονητής ο Λούκα Μπάνκι. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα τσαχαροπλαστεία Αμίλτος που 50 χρόνια γλυκαίνουν τις στιγμές μας. Να ξέρετε ότι όποιος χρειαστεί catering για οποιοδήποτε λόγο από τα τσαχαροπλαστεία Αμίλτος, μιλάμε για τα κορυφαία catering που υπάρχουν σε ποιότητα σε σχέση με τιμή. Αν χρειαστείτε ποτέ catering, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, γιατί οι ακροατές του γέλου και οι ακροατές εκπομπής πηγαίνουν στο Μίλτο και παίρνουν άλλες τιμές. Μην είστε κοροϊδά. Μπόλικη αγάπη στην Άλουπλας και στους αδερφούς Δερβίση. Μια αγκαλίτσα και στους δύο Κρίς. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη στην εκπομπή. Τα κορυφαία κουφώματα PVC, φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και Κύπρο, από την Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Μια μεγάλη αγκαλίτσα και στη Smart Finance, που στις όλους 88 σας περιμένει για να σας δώσει τις καλύτερες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Ξανά μαζί την Τρίτη, Δημήτρης Ωσαλής και Χρήστος Γκάλης, Yellow News μέχρι τις 4. Μαζί ξανά την Τρίτη. Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times, από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά, πρώτο Θεό, στην Τρίτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι θέλω να περάσετε όμορφα, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και σας εύχομαι καλό μεσημέρι και καλό τριημεράκι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη, μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμό στην πολιτική σκηνή. Μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία από τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε θα το υπογράψει ο Τραμπ. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μια 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που έγινε η μεταπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα επέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το στόμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Έκτακτη είδηση.
21: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
20: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
21: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
20: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
21: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
20: www.ergopavlatel.gr.
21: Ergo. Τέλεια νέα.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος, εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Ό,τι υπάρχει, σχολιάζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Να πω τα καθιερωμένα. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο, να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, φιλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Με το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το οποίο βραβεύτηκε ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και με τους χορηγούς της εκπομπής μας. Να πω ότι έχουμε σήμερα, δίνουμε 20 προσκλήσεις, 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Λεάννα Παπαϊωάννου την Κυριακή, για την παράσταση της Κυριακής 31 Μαΐου, αργία του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα. Οπότε Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 η παράσταση, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Πάπα Ιωάννου, 20 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο, Βεργίνα, καζίνο, ό,τι θέλετε. Το στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99, και μπαίνετε στην κλήρωση. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Όσοι τις κερδίσουν μέχρι τις 8.30 θα πρέπει να είναι στο καζίνο και στο box office. Λένε ότι κέρδισαν πρόσκληση από το Yellow Radio και κανονικά βρίσκονται μέσα. Θυμίζω ότι η πρόσκληση είναι για την είσοδο. Έτσι, όχι για το ποτό. Το διευκρινίζω απλά για αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν και θα πάνε. 20 λοιπόν διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε μία και να βρεθείτε την Κυριακή να παρακολουθήσετε την πολύ ωραία παράσταση. Όσοι την παρακολούθησαν μου έχουν πει τα καλύτερα για την συγκεκριμένη. Τώρα πηγαίνουμε. Να ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματά μας. Θα πούμε, παιδιά, και ποδοσφαιρικά, θα πούμε και μπασκετικά. Πρώτη ώρα θα πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά. Παρά 20 θα έχουμε Φώτη Πλιάκο να μας δώσει το δικό του σχόλιο και εκείνος. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι θέλει να μας δώσει το σχόλιο του και ο Φώτης. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι αφιερωμένη στο μπάσκετ. Θα έχουμε τον συνάδελφο, τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό άρθρο όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης του EuroCup την επόμενη σεζόν στο site Eurohoops, λέω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες έτσι να έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Θα έχω λοιπόν τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα, ο οποίος θα μας αναλύσει αυτά τα οποία έγραψε για το τι περιμένουμε όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση για την επόμενη σεζόν, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα διεξαχθεί, και φυσικά το υπόλοιπο μπασκετικό ρεπορτάζ από Χρήστο Γκάλη, για Βασίλη Σπανούλη, για οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην μπασκετική επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία, μπαίνουμε σε ένα δρόμο που θα μας φέρει σε ένα αποτέλεσμα. Είτε θα έχουμε την απάντηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μπορεί να την έχουμε και σήμερα, μπορεί να την έχουμε και αύριο, μπορεί να την έχουμε μέχρι τη Δευτέρα, μπορεί να την έχουμε από Τρίτη. Πάντως δεν θα αργήσει, πιστεύω, να δοθεί η απάντηση για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πρόταση που έχει κάνει ο Άρης στον Βασίλη Σπανούλη. Το αφήνω και θα συνεχίσουμε και θα τα πούμε όπως πρέπει σε κάθε περίπτωση. Τώρα ξεκινάω λίγο με το ποδόσφαιρο. Δύο πράγματα. Υπήρξε σήμερα μία
ανακοίνωση, μια ανάρτηση την οποία έκανε ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Άρη, ο οποίος ουσιαστικά αποχαιρετά την ομάδα, ουσιαστικά δείχνει ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Θα δούμε τώρα, είτε θα είναι στον Ηρακλή, θα είναι κάπου αλλού, δεν το ξέρω, που θα πάει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Πάντως, σύμφωνα με αυτήν. Όχι, δεν θα τον ρωτήσω για το συγκεκριμένο Δημήτρη, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Ο συγκεκριμένος είναι ένας ρεπόρτερ ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Δεν έχει σχέση με το πρωταπριλιάτικο αστείο. Όταν έρθει, θα το ρωτήσω και εκείνο. Μην ξεχνάς, εγώ ήμουν ο πρώτος που το ανέδειξα. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί όπως ασχολήθηκα εγώ με το συγκεκριμένο πρωταπριλιάτικο μέσα εισαγωγικά που αναφερόταν στο Σπανούλι. Να δούμε αν θα δικαιωθεί η τελευταία φράση που γράφανε, ότι την προηγούμενη φορά που γράψαν πρωταπριλιάτικο έγινε και στην πράξη. Δεν θυμάμαι τι ήταν για το Χεζόνια, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τι ήταν, κάτι τέτοιο ήταν. Ας γίνει και έχουμε να πούμε. Αρκετά. Ο συγκεκριμένος είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έγραψε ένα θέμα. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Για αυτό θα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, έλεγα για τον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση και ουσιαστικά αποχαιρέτησε τον Άρη μετά από ένα χρόνο παρουσία στους κυτρινόμαυρους. Πολύ αρνητική εξέλιξη για μένα, γιατί ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε με αμφισβήτηση, ένας θεματοφύλακας ο οποίος ήρθε στην ομάδα και στο ξεκίνημα αρνητικό ήταν το κλίμα για τον ίδιο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι θετικό. Ξεκίνησε, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας για κάποιο λόγο, χωρίς να είναι κακός ο συγκεκριμένος παίκτης, ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας. Χωρίς να έχει κάνει κάτι τόσο τραγικό. Πήρε ένα πολύ μεγάλο βάρος ότι έφταιγε ο Αθανασιάδης, αποκλειστήκαμε από την Αράζ. Δεν νομίζω ότι ίσχυε αυτό σε κάθε περίπτωση. Άσχετα αν μπορεί να κάνει κάποιο λάθος ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι είχε την ευθύνη, την απόλυτη για αυτό το οποίο έγινε για τον αποκλεισμό από την Αράζ ο Αθανασιάδης. Πήρε ένα μεγάλο βάρος, ξαναλέω. Υπήρχε μια αρνητικότητα όταν ήρθε στην ομάδα. Τον αντιμετώπισαν όλοι αρνητικά, με το σπαθί του, με την αξία του. Όταν πήρε ξανά την ευκαιρία του μετά το πρόβλημα που είχε ο Διούδης, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν το βασικό θεματοφύλακας της ομάδας, όταν πήρε την ευκαιρία μπήκε και δεν ξαναβγήκε ο Αθανασιάδης. Και μέσα από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, στα οποία έπαιξε, έδειξε πράγματα, αλλά και όταν μπήκε ξανά σαν βασικός πλέον θεματοφύλακας της ομάδας και στο πρωτάθλημα, έδειξε ότι αυτός άξιζε να είναι κάτω από τα δοκάρια. Και από τα μαλλιά την άρπαξε την ευκαιρία και βοήθησε την ομάδα, επειδή ήταν μια κακή χρονιά για τον Άρη. Μια χρονιά που άρεσε σκόραντε εύκολα, μια χρονιά που άρεσε δεν έπαιρνε εύκολα αποτελέσματα, μια χρονιά που άρεσε έκανε ελάχιστες νίκες. Ξέρεις, αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ. Γιατί αν στις καλές εμφανίσεις του Αθανασιάδη, πέραν από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, που η καλή του εμφάνιση ολοκληρώθηκε με την νίκη της ομάδας, σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε καλά, ο Άρης δεν κατάφερε να κερδίσει και ίσως αυτό λίγο άμβλυνε τις εντυπώσεις, αλλά οι εντυπώσεις είναι. Πραγματικές, ο παίκτης ήταν καλός, ο τερματοφύλακας συγκεκριμένος ήταν καλός, έπρεπε να μείνει στην ομάδα, είχες μια σταθερά κάτω από τα δοκάρια με τον Αθανασιάδη. Δεν φαίνεται ότι δεν μένει μετά και τη σημερινή του ανάρτηση. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά την επιλογή της ομάδας για τον τερματοφύλακα, ο οποίος θα καλύψει τη θέση κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είμαστε σε μια φάση αναμονής σε πολλά πράγματα. Έχουμε από την άλλη για τον ποδοσφαιρικό Άρη, πάνω κάτω ξέρουμε πού η ομάδα χρειάζεται την ενίσχυση, τι χρειάζεται σαν παίκτες. Τώρα με την αποχώρηση του Αθανασιάδη πρέπει να πάρει μια απόφαση. Για μένα πρέπει να πάρει ένα τερματοφύλακα και να δει τι θα κάνει με τους δύο που έχουν συμβόλαιο από την ομάδα, με την ομάδα δηλαδή, τον Διούδη και τον Μάικιτς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η ομάδα θα πάει και την επόμενη σεζόν με τρεις τερματοφύλακες. Αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα σφάλματα της φετινής σεζόν. Όχι για κάτι άλλο, αλλά και γιατί είχαν μεγάλα συμβόλαια σχετικά και οι τρεις. Έδινε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τρεις τερματοφύλακες, για μια θέση που παίζει ένας και άλλοι δύο περιμένουν. Ιδίως αν ο ένας είναι καλός, πάει καλά, περιμένουμε και δεν υπάρχει κάτι. Οι άλλοι μπορούν να μην παίξουν ποτέ. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οπότε. Το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Έχει ξεκινήσει έναν αλφα σχεδιασμό. Ξέρουμε για την περίπτωση του Φούντα, χωρίς να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά την συμφωνία μαζί του. Ο παίκτης θέλει και ο Άρης θέλει, αλλά πρέπει να δούμε και στο οικονομικό κομμάτι πώς θα βρεθεί η άκρη για να βρεθεί το αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό που θέλουμε. Να πω κάτι λίγο για τους πιτσιρικάδες του Άρη. Γιατί υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα για το τι θα γίνει, για το αν κάποιοι εξ αυτών θα υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια πέραν από αυτούς που ήδη έχουν, παίκτες που είδαμε και στον τελικό της ΚΑΠΑ 19 στο κύπελο. Εκεί τους
είδε και ο περισσότερος κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια, ό,τι και να λέμε. Σας είχα πει κάτι, μια ιδιαιτερότητα, ότι φέτος τα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας K19 τα είχε δει και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να του χρεώσουμε, να πούμε οτιδήποτε για τον Ρέγγες, τα έβλεπε και για προσωπικούς λόγους, καθώς ο γιος του

και να είναι και να προπονούνται και να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα και το καλοκαίρι στην προετοιμασία και να πάρει και τις αποφάσεις του ο Γρηγορίου όσον αφορά τις επιλογές που έχει. Δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία να πω ονόματα, γιατί ξέρετε αυτό είναι και λίγο σαν. Αλλά τα είδαμε τα παιδιά, ξεχωρίσαμε κάποια πράγματα, τα έλεγα και στην μετάδοση του παιχνιδιού τότε από το Αγρίνιο του τελικού του κυπέλου K19. Κάποιοι παίκτες δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να είναι αυτοί δεύτερες λύσεις σε κάποιες θέσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις δύο παίκτες στο αριστερό άκρο της άμυνας, δύο παίκτες στο δεξιά άκρο της άμυνας ή τρεις σε κάποιες θέσεις παίκτες που παίζει ένας. Μπορείς ένας από αυτούς να είναι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να κάνει, να προσφέρει, να δώσει πράγματα στην ομάδα. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Απλά τώρα εδώ με τον Ρέγες έτυχε, λόγω και της παρουσίας του γιού του, να έχει δει όλα τα παιχνίδια της K19 και να έχει μια πολύ καλή εικόνα από τη δική του πλευρά, να έχει μια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να ανέβουν με την πρώτη ομάδα, να υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο και γενικότερα να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του Άρη. Αυτό όσον αφορά τους πιτσιρικάδες, γιατί άκουσα προχθές και τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο που τον φιλοξένησε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο συνεπίθετός του, και μίλησε και είπε για την παρουσία της K19, για το τι έκαναν αυτά τα παιδιά, το πόσο προσπάθησαν, το πόσο πάλεψαν. Να ξέρετε ότι είμαι της άποψης ότι μπορείς να πάρεις πράγματα από τους νεαρούς, όχι όμως να μπεις στη διαδικασία να τους ρίξεις όλους στη φωτιά όπως κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή ξαφνικά να βάλεις 5 και 6 και 7 σε μια ενδεκάδα και να περιμένεις από αυτούς να σου βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Θέλει διαχείριση, θέλει σωστό προγραμματισμό, να μπαίνουν σταδιακά, να παίρνουν ευκαιρίες δίπλα στους έμπειρους, δίπλα στους μεγαλύτερους, και σταδιακά μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα και να γίνουν σημαντικοί και να σου φέρουν και έσοδα και να προσφέρουν και στον Άρη, έτσι, να παίξουν και στον Άρη, που είναι και αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Θυμάμαι πόσες φορές δεν έχουμε σχολιάσει την περίπτωση του Αλμύρα, ενός παίκτη που ήταν στις ακαδημίες του Άρη, έπαιξε στην K19 του Άρη, είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία, για μέσο σκόραρε πολύ. Ο Άρης τον άφησε, έφυγε, δεν του έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο. Πήγε στον Μακεδονικό, έπαιξε εκεί, από εκεί τον αγόρασε ο Αστέρας Τρίπολης. Και φέτος πήρε τις ευκαιρίες του στον Αστέρα, παίζοντας και βασικός σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο τελείωμα της σεζόν ο Χρήστος ο Αλμύρας. Παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αν, ξαναλέω, ασχοληθεί κάποιος σοβαρά μαζί τους. Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Από το να πάει να πάρεις, επαναλαμβάνω, ένα δεύτερο αριστερό μπακ που θα του δώσει ένα συμβόλαιο 300 χιλιάρικα για να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα, καλύτερα να ανεβάσεις, αν πιστεύεις ότι ένας πιτσιρικάς μπορεί να κάνει την δουλειά, να ανεβάσεις ένα πιτσιρικά ή τέταρτο σέντερ μπακ να έχεις ένα πιτσιρικά, ο οποίος θα μπορεί να πάρει και τις ευκαιρίες του και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σχολιάσει και άλλες φορές. Ξέρεις, δίνεις και το κίνητρο και στους υπόλοιπους, σε αυτούς που είναι στην ομάδα, σε αυτούς που είναι να έρθουν, ότι υπάρχει ενασχόληση και με αυτό το κομμάτι. Αν δεν ασχοληθεί και τώρα με τον Ρέγες, επαναλαμβάνω, να έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, να έχει δει όλα τα παιχνίδια και να έχει άποψη και να λέει και να πιστεύει σε κάποια παιδιά, δεν ξέρω πότε ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω και με βάση όλα τα υπόλοιπα τα οποία το συνοδεύουν, έτσι, το σκεπτικό της φετινής σεζόν, πώς σκέφτεται να πάει για την επόμενη όσον αφορά τις επιλογές, όσον αφορά τους παίκτες. Σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την ολοκλήρωση συνεργασίας με την ΚΑΠΑ. Σας είχαμε ενημερώσει και το προηγούμενο διάστημα ότι ο Άρης θα αλλάξει εταιρεία ένδυσης. Θεωρώ ότι η συνεργασία με την ΚΑΠΑ ήταν από τις πιο θετικές που είχε ο Άρης τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της ένδυσης. Δηλαδή, καλά προϊόντα στην μπουτίκ, καλά προϊόντα και καλή συνεργασία και για αυτά που χρειάζεται η ομάδα, η πρώτη και γενικότερα οι ομάδες. Δεν είχε παράπονο. Ο κόσμος ο οποίος προμηθεύθηκε προϊόντα της ΚΑΠΑ δεν είχε παράπονο. Είναι, νομίζω, σημαντικό ότι υπήρχε μια συνεργασία με μια εταιρεία που τελείωσε και δεν είχες πρόβλημα. Έτσι θεωρώ εγώ. Τουλάχιστον όπως λειτουργήσε σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Συνεφίλε, τώρα δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος. Συνεφίλε, Δημήτρη, δεν μπορείς να μιλάς σαν άνθρωπος.

0: Τι άνθρωποι, Θεέ μου. Τι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν για την ΕΚΑΠΑ, ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Η νέα συνεργασία θα είναι από ό,τι φαίνεται με την Intersport, η οποία θα πάρει και την boutique και θα τη δουλέψει εκείνη. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μακάρι να είναι η ίδια συνεργασία και με την επόμενη εταιρεία με την οποία θα έχουμε, όπως ήταν με την ΚΑΠΑ. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες, βλέποντας και τα προηγούμενα χρόνια, η συνεργασία με την ΚΑΠΑ, και το έλεγε και ο κόσμος, ο οποίος προνηδευόταν φανέλες, ο οποίος είχε ενασχόληση με αυτό το κομμάτι, ήταν από τις καλύτερες. Από τις καλύτερες συνεργασίες που είχε η καλύτερη εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τι εννοείς ότι έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα πέρα από τα κίτρινα μαύρα, εσύ? Δεν το κατάλαβα. Έβγαζε προϊόντα σε άλλα χρώματα εκτός των κίτρινων μαύρων. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, ρε παιδιά. Τι εννοείτε, ρε παιδιά. Μια χαρά φανέλες ήταν. Όσοι έπαιρναν τα καλύτερα μου έλεγαν. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε. Ναι, Nike λογικά θα έχουμε, παιδιά, όμως το έχω εξηγήσει ξανά. Nike δεν θα είναι συνεργασία με την ίδια την Nike. Με την ΚΑΠΑ ήταν με την ίδια την ΚΑΠΑ. Είχες συνεννόηση, μπορούσες να βγάλεις άκρη, μπορούσες να συνεννοηθείς με την ΚΑΠΑ. Με την Nike είναι άλλη συνεργασία. Είναι ένας μεσάζοντας, η Intersport δηλαδή. Μέσω του μεσάζοντα θα έχουμε συνεργασία με την Nike και δεν θα ασχολείται μαζί μας. Πραγματικά. Εγώ αυτό λέω. Δεν ασχολείται πραγματικά μαζί μας. Η μπουτίκ του ΑΣ τώρα για τον φίλο που με ρωτάει, από ό,τι ξέρω, έκλεισε η μπουτίκ του ΑΣ. Έκλεισε. Η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτό προχθές που πέτυχα κάποιον, αυτό μου είπε. Α, ότι είχε μπλε βυσσινή και τα λοιπά και όχι κίτρινο μαύρα. Οκ, εγώ πάντως είχα δει και κίτρινο μαύρα, δεν ξέρω τώρα αν είχε μόνο τέτοια. Είχε παιδιά και διαφορετικά και ίδια, δεν ξέρω. Εγώ και κίτρινα πάντως πάρα πολλά είχα δει τώρα. Το τι μπορεί να έχει και κάποια μπλε, οτιδήποτε άλλο. Οκ. Η μπουτίκ λοιπόν, αυτό που έλεγα, του ερασιτέχνη, έκλεισε. Μου το είπαν προχθές. Απλά δεν ξέρω. Εμένα μου είχε. Εγώ δηλαδή είχα καλή άποψη για τη συνεργασία με την ΚΑΠΑ, χωρίς να έχω κάποια σχέση με την ΚΑΠΑ, ούτε τους ξέρω τους ανθρώπους. Εγώ έβλεπα και τα προϊόντα που είχε και τα μαγαζιά από τα οποία μπορούσε να τα προμηθευτείς. Αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συνεργασία στο εμπορικό κομμάτι. Να σας πω ότι με τον συγκεκριμένο συνεργάτη, με την Intersport, τη Intersport, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Αυτό. Απλά δεν είναι συνεργασία. Η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχω και έναν ο οποίος μου λέει δεν είναι Nike, είναι Nike. Ρε Γιώργο, δηλαδή πραγματικά. Η Nike, άντε να πω η Nike. Λοιπόν, η Nike δεν υπάρχει στην Ελλάδα σαν Nike. Είναι μια συνεργασία με έναν μεσάζοντα, ο οποίος προϊόντα της Nike τα φέρνει σε σένα. Να, εδώ μου λέει ένας φίλος, μόνο που έβλεπες, λέει, παντού τη φανέλα του άρεσε τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε αρκετό. Ναι, παιδιά, εντάξει, και Intersport δεν έχει καταστήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει. Απλά δεν υπάρχει απευθείας συνεργασία. Αυτό εννοώ. Δεν υπάρχει απευθείας σχέση. Με την ΚΑΠΑ έπαιρνες, έλεγες θέλω αυτό, ακόμα και για τα σχέδια διάλεγες, έκανες. Δεν έχεις μια συγκεκριμένη. Σου λέει αυτά έχουμε. Αυτά θα πάρεις. Την ίδια συνεργασία που είχαμε εμείς είχαν και άλλες ομάδες στην Ελλάδα και αλλάξανε, πήγανε σε άλλες εταιρείες με τις οποίες μπορείς να έχεις προσωπική επαφή. Δεν είναι μόνο το σήμα. Nike είναι ένα πολύ δυνατό σήμα. Δεν είναι μόνο το σήμα. Είναι και η συνεργασία που μπορείς να έχεις για να λειτουργήσεις. Για τον ΑΣ. Εντάξει, παιδιά, η μπουτίκ είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση. Δεν λειτουργήσε καλά, δεν είχε έσοδα, δεν είχε κίνηση, δεν λειτουργούσε σωστά. Είχε μάτς και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν από την αρχή, πώς το λειτουργήσαν. Είχε παιχνίδια, ξαναλέω, η ομάδα έπαιζε παιχνίδια και ήταν κλειστή η μπουτίκ του ΑΣ. Αυτή που είναι από την κάτω πλευρά, στην Αλχμίνης. Δεν, αυτά τα πράγματα, παιδιά, ξέρετε ότι θέλουν πολύ καλή λειτουργία. Λοιπόν, τώρα που πάω για Αλφα Σίγμα, πριν πάω στο Φώτη, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, να πω ότι σήμερα ανακοίνωσε ο Αλφα Σίγμα και την, ότι σπάσαμε και το φράγμα των 8.000 μελών. Πολύ σημαντική εξέλιξη η συγκεκριμένη. 8.000 λοιπόν ενεργά μέλη για τον Αλφα Σίγμα Άρη και συνεχίζουμε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Αλφα Σίγμα. Τη διαβάζω την ανακοίνωση πριν πάω στο Φώτη. Ο Αλφα Σίγμα Άρης ανακοινώνει ότι έφτασε στα 8.000 ενεργά μέλη όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια τον Νοέμβριο του 2019, με επικεφαλή αυτής των υπεύθυνων μελών του Αλφα Σίγμα Χρήστο Βλάχο. Ο Αλφα Σίγμα Άρης απαριθμούσε διψήφιο αριθμό ενεργών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, οι φίλοι του Άρη που έγιναν ένα με το σύλλογο αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Ο αριθμός 1000 ήταν το πρώτο milestone και ακολούθησαν τα υπόλοιπα 3.000, 5.000, μέχρι που πλέον φτάσαμε στον αριθμό 8.000, που κατατάσσει τον Άρη μέσα στην πρώτη διάδα ενεργών μελών στην Ελλάδα. Χάρη στην άοκνη και αδιάκοπη προσπάθεια του Χρήστου Βλάχου, ο κόσμος του Άρη στέκεται δίπλα και γίνεται ένα με τη μάνα του συλλόγου, όλο και πιο μαζικά, και θέλουμε να το απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο εγχείρημα αυτό δεν υπάρχει ταβάνι και έρχονται ακόμα περισσότερα milestones. Ενημερώνουμε ότι ο Αλφα Σίγμα Άρης προχωρά άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή μελών σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της γης. Η νέα εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα, όλοι οι μέλη στον Αλφα Σίγμα Άρης. Η ηλεκτρονική λοιπόν διαδικασία πληρωμής και εγγραφής, για να μπορεί ο καθένας από όπου βρίσκεται και να εγγράφεται και να πληρώνει τη συνδρομή του την επόμενη εβδομάδα. Πιθανόν την Τρίτη, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα την Τρίτη, Τετάρτη, πάντως μέσα στην επόμενη εβδομάδα, επισήμως θα ανακοινωθεί και θα μπορείτε όλοι, όπου και να βρίσκεστε, αν δεν μπορεί να σας φτάσει ο Χρήστος, θα μπορείτε να εγγράφεστε στον Αλφα Σίγμα ή να πληρώνετε τη συνδρομή σας. Πολύ σημαντικό, το περιμέναμε εδώ και αρκετό διάστημα από τη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης του Αλφα Σίγμα από τους καινούργιους ανθρώπους που την ανέλαβαν. Θα υπάρχει πλέον και αυτός ο τρόπος. Ας περιμένουμε την ανακοίνωση και επίσημα. Εσύ, Ευσταύρα, και είσαι πολύ, πολύ πονηρός. Πολύ πονηρός. Αλλά κάτι ξέρεις. Πώς λέει, κάτι ξέρεις εσύ, Ευσταύρα, και εδώ που στέλνεις το μήνυμα. Θα πάμε στο Φώτη. Ναι, αλλά πρέπει να πάρω τον Φώτη. Όχι τον Ηρακλή. Μοιάζουν τα ονόματα. Λοιπόν, θα έχουμε τόσο λίγο το Φώτη για να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα θέματα που υπάρχουν στην ομάδα μας, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ό,τι θέλει να σχολιάσει ο Φώτης. Πάμε δεύτερη ώρα, θα έχουμε πιο πολύ μπασκετικό ρεπορτάζ και με τον Χρήστο, αλλά και με τον συνάδελφο τον Άρη Μπάρκα όσον αφορά το Eurocup και τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης στην νέα σεζόν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης. Πάμε στο Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, Τιλή. Καλησπέρα.
0: Όλα καλά.
1: Αυτή ήταν και η ευχάριστη είδηση της ημέρας. Ενδεχομένως μπορεί και παραπάνω, τα 8.000 μέλη στον Αλφα Σίγμα. Δείχνει τη δυναμική του συλλόγου, δείχνει ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος, ξέρεις, έχει κόσμο, ρε παιδί μου, που θέλει να έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα, όπως αυτός μεταφράζεται από τις εγγραφές στον Αλφα Σίγμα, και νομίζω ότι το καθιστά αυτό ακόμα και πιο σημαντικό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είδε και, πώς το πω, είναι συνειδητές εγγραφές. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι εγγραφές, γράψεις τον Αλφα Σίγμα και θα πάρεις ένα διαρκείας στο μπάσκετ που θα γίνει, ας πούμε, χαμός την επόμενη χρονιά. Είναι συνειδητοποιημένα φίλοι, οπαδοί και τα λοιπά που θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο. Αυτό δείχνει δυναμική, δείχνει εμπορικότητα, ναι, γιατί κάποιοι πάνε να μας περάσουν ότι ο Άρης, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, μέχρι ένα σημείο και τα λοιπά. Ας δούμε πόσες ομάδες έχουν, όχι 8.000, έχουμε τετραψήφιο αριθμό μελών στον Αλφα Σίγμα. Οπότε τώρα το επόμενο στόχος πρέπει να είναι τα 10.000, έτσι. Να δούμε αν μπορεί να, πότε μάλλον, έτσι για να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, πότε θα φτάσει και σε αυτόν τον αριθμό, στα 10.000. Για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα, νομίζω, τα οποία μπορούμε να πούμε. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το αντίο του το Αθανασιάδη, για να πω την αλήθεια. Δείχνει ότι εκτίμησε το κλαμπ, εκτίμησε τον κόσμο. Τον κρίναμε γρήγορα, άμεσα, όπως συνηθίζεται να κάνουμε, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου, έτσι, δηλαδή το θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Άραζ, οπότε προσπαθούσαμε να βρούμε ποιος φταίει και τα λοιπά. Φορτώθηκε κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό να το φορτωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αθανασιάδης. Στη συνέχεια και με το παραπάνω, έτσι, απεκατέστησε αυτή την αδικία προς το πρόσωπό του με τις εμφανίσεις. Ήταν ο καλύτερος, νομίζω, δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό, τη σεζόν που μας πέρασε. Αλλά ακόμα και τις αποκρούσεις που έκανε, γιατί έκανε και μερικές φοβερές αποκρούσεις στην διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι, δηλαδή, που κέρδισε εύκολα ο Άρης, πάλι, δηλαδή, και ακόμα και σε αυτά τα μάτς, ήταν καθοριστικός ο Αθανασιάδης. Οπότε το σημερινό του, έτσι, αντίο, γιατί έχουν φύγει και άλλοι Έλληνες παίκτες, με ουδέτερο, να μην πω έτσι κάτι κακό, με ουδέτερο τρόπο, ο Αθανασιάδης δείχνει ότι, αν και έπαιξε λίγους μήνες επί της ουσίας, λιγότερο από ένα χρόνο ήταν στο ρόστερ της ομάδας, το εκτίμησε και μακάρι να βρει και, πώς το λένε, να τα πάει ακόμα, να έχει καλή συνέχεια στην καριέρα του. Προφανώς θα πάει στον Ηρακλή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να έχει υγεία και να έχει, τέλος πάντων, ατομικά, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ό,τι επιθυμεί στην καριέρα του. Τώρα, ό,τι και να πω, ακόμα και εγώ, δηλαδή, έτσι όπως εισάγω στο ξεκίνημα της εκπομπής και από το πρωί και στις υπόλοιπες εκπομπές, εμένα στο μυαλό μου βουίζει το «Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα». Προφανώς απομένουν λίγες ημέρες ακόμα για να λυθεί αυτό το θέμα με τον προπονητή. Έχει ανέβει αρκετά, θα λέγαμε, ο πήχης των απαιτήσεων. Αυτό που λέγατε και χθες με τον Γκάλι, και φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει την επιχειρηματολογία σας και σήμερα, ότι είτε έρθει ο Σπανούλης είτε έρθει ένας άλλος προπονητής, ότι ο δρόμος που έχει χαραχθεί είναι δεδομένος, έτσι. Είναι, δηλαδή, ένας δρόμος χωρίς επιστροφή, και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑΟ, με την εμπλοκή του Ταντοκούμπο, με την παρουσία του Νίκου του Ζήση, των υπολείπων ανθρώπων που δουλεύουν στην ΚΑΕ. Έχει πάρει έναν ωραίο δρόμο αυτό το πράγμα. Το ιδανικό για μένα, σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, θα είναι να ανακοινωθεί μες επόμενες μέρες ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και να μην ανακοινωθεί ο Σπανούλης και να ανακοινωθεί ένας άλλος ξένος προπονητής. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπαίνεις σε έναν δρόμο ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα πολύ πολύ, έτσι, επιθυμητό επίπεδο μελλοντικά. Τώρα, ο Σπανούλης προφανώς και έχει όλο το πακέτο για να εξετάρει τον κόσμο. Είναι πρώτο θέμα ο Άρης, έτσι, όπως βλέπουμε, μετά από καιρό και στα αθηναϊκά μέσα. Αυτός ο συνδυασμός Άρης και Σπανούλης εξετάρει όλο τον κόσμο, φίλους, είτε μας συμπαθούν, αντιπάλους κτλ. Οπότε όλο αυτό δείχνει, έτσι, για να το δέσω και με τα 8.000 μέλη του ΑΣΥΓΜΑ, την αδιαπραγμάτευτη εμπορικότητα, το πόσος κόσμος, δηλαδή, ενδιαφέρεται, είτε άμεσα είτε απλώς θέλοντας να το παρακολουθήσει, για το τι γίνεται στον Άρη. Αυτή η προσμονή, πάντως, με τον Σπανούλη, και μια και εμείς πλέον είμαστε κοντά στα 50 μείον και τα λοιπά, εμένα προσωπικά, σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε, εγώ περίπου στα 10, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, 9 ίσως, μου θυμίζει με διαφορετικές συνθήκες, έτσι, την αναμονή για τη μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε. Ξέρεις, όσο περνούν τα χρόνια, κάποιοι επίτηδοι, να τους πω έτσι, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω πιο βαρύ χαρακτηρισμό, νομίζουν ότι είτε εμείς που τα ζήσαμε αυτά είμαστε λάχανα τίποτα και έχουμε πάθει καμιά αμνησία, είτε ότι μπορεί να παρατηρούν την αλήθεια. Ξέρεις, με το πέρασμα των ετών ακούς διάφορες ψαχλαμάρες, μπούρδες, αηδίες που αφορά εκείνη την ομάδα, Μια από αυτές τις αηδίες που ακούς είναι ότι ο Άρης είχε τότε την υποστήριξη του Πασόκ. Να, ερχόντουσαν οι βουλευτές και το Πασόκ πήγε τον Γιαννάκη στον Άρη. Για να έρθει ο Γιαννάκη στον Άρη, λοιπόν, και μια και μου θυμίζει, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο αγωνίας το τι γίνεται τώρα με τον Σπανούλη. Είχαν περάσει πολλές μέρες. Την έχεις ακούσει και εσύ από τους εμπλεκόμενους κοινούς μας γνωστούς και ναι, φίλους την ιστορία, ότι ο μεγάλος Ξανθός διέδιδε και είχε βάλει συγκεκριμένους ανθρώπους να λειτουργούν ένα project, ότι το μεγάλο στόχος του Άρη ήταν ο Σταυρόπουλος, έτσι, που έπαιζε τότε στη Λάρισα, αλλά από πίσω δούλευαν με πολύ μεθοδικότητα όλη την υπόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος κυριολεκτικά ακόμα και την τελευταία μέρα και πάει στα γραφεία για να υπογράψει. Είχαν γίνει προσπάθειες και από πολιτικές δυνάμεις, γιατί η Αθήνα είναι μεγαλύτερη πηγή ψήφων για τους πολιτικούς, από αθλητικούς παράγοντες κτλ. Να μην υπογράψει τελικά, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τελευταία στιγμή, μέχρι να ανέβει τα σκαλοπάτια, υπήρχε αυτή η αγωνία. Το βάζω σε επίπεδο πώς το περιμένουμε, ναι, και ενδεχομένως θέλοντας να παραλύσω. Δηλαδή, η κίνηση, ξέρεις, που έκανε τον Άρη Αυτοκράτορα ήταν η μεταγραφή του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τώρα, ο Άρης έχει μπει σε έναν πολύ διαφορετικό δρόμο από τη στιγμή που ο Ρίτσαρντ Σιάου και οι συνεργάτες του ανέλαβαν τις τύχες του μπασκετικού Άρη. Αλλά για να γίνει το ξέρεις, το ακόμα πιο παραπάνω, χρειάζεται μια προσωπικότητα. Εγώ νομίζω η επίδραση που θα έχει ο Άρης, ενώ και ο Λεόν θέλει να συμφωνεί, γιατί έρχεται παράλληλα, έγιναν όλα μαζί, έρχεται, ναι, και η παραγγελία μου για να φάω κάτι το μεσημέρι. Κάτσε λίγο να τον διώξω από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας, αντίο. Εντάξει, Λεόν, οκ, okay, και σας ευχαριστώ. Το κατάλαβα, live όλα αυτά, έτσι, για, ναι, να, ναι, πάλι καλά που βλέπω και την κάμερα ανοιχτή στο Viber, ότι χρειάζεται, δηλαδή είναι ο ιδανικός, θα το λέγαμε, αυτό τον τρόπο για να αποτελέσει το στοιχείο, το συστατικό, δηλαδή αυτό το οποίο πάει καλά να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά το λέω για μια ακόμη φορά, ότι όποιος και να είναι ο προπονητής, είμαι πεπισμένος, είμαι βέβαιος ότι θα είναι υψηλού, από το πάνω ράφι, έτσι όπως το λέμε. Αλλά προφανώς, αν είναι ο Σπανούλης, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε αυτό περιμένουμε να επιβεβαιωθεί μες στις επόμενες
0: μέρες. Να σου πω κάτι, το θετικό είναι ότι, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι του Άρη, θα τελειώσει σύντομα, έτσι, δεν θα γίνει παραπάνω σύριαλ.
1: Ναι,
0: μέσα
1: στην
0: επόμενη εβδομάδα, τώρα θα είναι στις αρχές, θα είναι στη μέση, θα είναι στο τέλος της εβδομάδας. Μέχρι 5 Ιουνίου, εμένα έτσι μου έχει πει ο Ζήσης και του έχω εμπιστοσύνη, μέχρι 5 Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσει τον προπονητή της επόμενης χρονιάς.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, έτσι, από την περιέργωση ατμόσφαιρα και συζητώντας και με ανθρώπους που κινούνται κοντά σε όλες τις πλευρές, ότι ο Σπανούλης έχει να διαλέξει ανάμεσα στον Άρη και ίσως το να μην δουλέψει για την επόμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω, ή θέλω να πιστεύω, ή εύχομαι και τα λοιπά, ή πρέπει να σβρώξουμε όλοι με τη θετική ενέργεια, ότι θα το πει το μεγάλο ναι και ότι θα έρθει στον Άρη τελικά. Αλλά βλέπουμε από όλες τις κινήσεις που κάνει η ΚΑΕ, ότι, δηλαδή, ξέρεις, τη μια μέρα ανακοινώνει τον Μίτρουλογκ. Είχε γίνει ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα του στα social media και στις εκπομπές, ενδεχομένως, με τον Χατζηλάμπρου, έτσι. Θυμάμαι, δηλαδή, σας στέλνανε και σας μηνύματα, «Αχ, ο Πάοκ, ο Μιστακίδης με τα εκατομμύρια του και ο Ζήσης κοιμάται όρθιος και τι κάνεις, ανέβασε βασιάτη το budget, μας παίρνουν το παιδί κτλ.» Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως και όποιον προπονητή θέλει και με όποιον παίχτη θέλει να συνεργαστεί, ότι το πετυχαίνει. Και επειδή ο Χατζηλάμπρου, εγώ δεν το ξέρω το παιδί σαν παίκτη, αλλά από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι είναι ένα project το οποίο έχει προοπτική και για τον ίδιο και για τον Άρη, ενδεχομένως και για την Εθνική, και ότι ο Άρης τον κρατάει για 4 χρόνια και με πράξεις, έτσι, χωρίς να βγει κάποιος και να πει κάτω τα χέρια από τον Χατζηλάμπρου κτλ. Χωρίς πανικό, με μεθοδολογία από ό,τι καταλαβαίνω, έχοντας τη χρηματοδότηση από τον ΣΥΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μόνο με τα λεφτά, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορείς να δεις χάιρι 100%, ότι κρατάει και τους νεαρούς που θέλει. κρατάει και τους παίκτες που θέλει για τον ελληνικό κορμό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το φίλης της ομάδας, έτσι. Δηλαδή, το έχω πει, έστω και αργά κάποιοι παίκτες προσπάθησαν να μπουν σε ένα διαφορετικό κλίμα, αλλά τους είδες όλους ότι σαν να λέγανε, παιδιά, δώστε μας μια δεύτερη ευκαιρία, να είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτό που θα καταλαβαίνουμε ότι θα χτίσετε την επόμενη χρονιά. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί, νομίζω, μόνο ευχάριστα συναισθήματα. Και επαναλαμβάνω, εκεί φαίνεσαι στα δύσκολα, να μην σε πιάνει δηλαδή αμόκ άμα γράψουν ότι ο Χατζηλάμπουρ θα τον αγοράσει ο Τάδε ή ο Δίνα. Εγώ βλέπω ότι και από Αθήνα πλέον και από τους εδώ τριγύρω, ο Άρης αυτούς που θέλει να κρατήσει μπορεί και να τους κρατήσει. Και επειδή και εγώ ψιλομιλάω και με παίκτες και τα λοιπά, αυτό που τους δηλαδή ανάμεσα στις ομάδες που έχουν να διαλέξουν, ας αφήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ακόμα και τώρα είναι μια κατηγορία μόνος τους, καταλαβαίνω ότι όσοι παίκτες θα έρθουν στον Άρη είναι ότι υπάρχει μια προοπτική μπασκετική, υπάρχει μια προοπτική ότι θα αξιολογηθούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αυτό δίνει πλεονέκτημα στον Άρη, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί και όπως με τον Αθανασιάδη και το ζήσει από το πρώτο δίμηνο, πέσαμε να τον φάμε για τον Γκάραιτζιτς, για τους τέτοιους, ο άλλος δεν έπαιξε κτλ. Όλους τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε θέση, σε οποιοδήποτε άθλημα πρέπει να τους κρίνουμε και να τους δίνουμε και ένα χρονικό ορίζοντα έτσι για να μπορέσουν να δείξουν τέλος πάντων τι μπορεί να κάνουν. Για μένα, εγώ δεν κατηγορώ, αλλά πραγματικά απορώ πώς είναι να τον ξέρεις. Ενώ ξέρεις ότι πρόκειται για τον Νίκο Ζήση, ό,τι περιλαμβάνει αυτό με την απειρία του στη θέση του GM, αλλά με όλο το background και την καριέρα που έχει στο μπάσκετ, για μένα ήταν αδιαπραγμάτευτο, έτσι, σαν όνομα, ότι τον πιστεύω, το στηρίζω, που λέει ο λόγος με κλειστά μάτια. Δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο. Νομίζω και με τον Χατζηλάμπρου σήμερα, μια είχαν γίνει και είχαν υποθεί αρκετά, είναι και αυτή μια κίνηση που δείχνει προς το πού μπορεί να το πάει ο Άρης την επόμενη χρονιά.
0: Βέβαια, ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταλέντο, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι... Έχει πολλές προοπτικές, πρέπει να δουλέψει, έτσι, και εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του, δεν είναι μόνο να δουλέψει εκείνος, να δουλέψει και ο Άρης μαζί του για να εξελιχθεί και να μπορέσει να προσφέρει ταλέντο.
1: Φυσικά, έχει. Μετά από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, έτσι. Δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από έναν, παράγοντα. Οπότε θα πρέπει να μην κρατήσει, δηλαδή ότι το σκέφτονται και οι ίδιες εμπλεκόμενες πλευρές, να μην κρατήσει σε μάκρος αυτό το πράγμα με το Σπανούλη. Βλέπουμε ότι το εκμεταλλεύονται και τα media, βλέπουμε αθηναϊκά site, ξέρω εγώ, και εφημερίδες.
0: Γίνεται χαμός πραγματικά. Είναι το θέμα του καλοκαιριού. Δηλαδή
1: έχει
0: επισκιάσει τα πάντα. Δηλαδή δεν διαβάζεις για Αταμάν, ξέρω εγώ, Μπαρτζόκας πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Δεν διαβάζεις για Αταμάν, Μπαρτζόκας, διαβάζεις για Σπανούλη, γιατί ξέρεις κάτι, θα είναι το μήνυμα. Δηλαδή, ο Άρης έδειξε στα πρώτα του βήματα με την έλευση του Σιά ότι πάει να κάνει κάποια πράγματα. Απλά τώρα αυτό θα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, το οποίο έρχεται και σύντομα σχετικά. Δεν το περίμεναν τόσο σύντομα.
1: Μας εγώ θα έλεγα και άμεσα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξεχνάμε ότι ο Άρης από μια χρονιά στην άλλη επιτουσίας θέλει, είναι κοντά, συζητάει, έχει πιθανότητες να πάρει έναν προπονητή που έχει φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Και το συζητούσα και με τον Χρήστο, ότι δεν ήταν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Δηλαδή η συνάντηση του Σιάο με τον Ζήση. Ότι ο Σιάο ξαφνικά πήγε στην Αθήνα και κατέβηκε ο Ζήσης για να συζητήσουν και όπως μας είχε πει και ο Χρήστος την πρώτη στιγμή, μόνο το θέμα του προπονητή ήταν θέμα συζήτηση, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν το θέμα του προπονητή. Και η απόφαση για το ποιο δρόμο θα διαλέξουμε. Θα πάμε να το κάνουμε το.
1: Αυτό είναι το. Έτσι. Θα έλεγα σε επίπεδο. Να μην το πω ευλογίας, ότι είναι, δηλαδή είναι μια βαρύδουπη φράση. Ότι ο Σιάο είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, έτσι. Είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του Άρη. Γιατί λέμε και στο ποδόσφαιρο να βρεθεί, να έρθει ο νέος επενδυτής, αλλά ο νέος επενδυτής θα έχει ενεργό ρόλο, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Στην περίπτωση του Σιάο, που σε μερικούς στην αρχή φάνηκε, ξέρεις, έρχεται ένας ασιατικής καταγωγής, Αμερικάνος, με ένα φάουντ κτλ. Κάποιοι τα μπέρδευαν, αλλά το κλειδί δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η ενασχόλησή του με το μπάσκετ. Έτσι. Αυτό τώρα που περιγράφεις που το λέγατε με τον Γκάλτεν και η κίνηση. Ματ, αλλά για να κάνεις, που έκανε ο Ζήσης, έτσι. Αλλά για να κάνει μια κίνηση, Ματ, πρέπει να έχει και το παιδί από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν ήταν ένας στιγνός επιχειρηματίας ο Σιάο, που ξέρεις, τα βλέπε όλα με τον αλγόριθμο και τα πώς τα πάμε και μελλοντικές προβλέψεις, ενδεχομένως να τον έλεγε το Ζήση, όχι, θα το πάμε όπως το προφέσαμε το πλάνο. Αλλά επειδή είναι παθιασμένος και με το μπάσκετ το, ο Σιάο, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ καλή συνθήκη για τον Άρη να ορθοποδήσει και να φτάσει στο επίπεδο να έχει την εικόνα και την παρεμβατικότητα στο σπάθημα όπως την είχε στην δεκαετία του 80. Έτσι, γιατί με όλα τα άλλα έχεις αυτή η έγκλη δεν σβήνει ποτέ. Δηλαδή, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά για τον Γκάλι, πάει στο Final Four και όλοι, ενώ είναι 10 star του NBA, ξέρω εγώ, 50 rapper και οτιδήποτε, όλοι πάνε να βγουν μια φωτογραφία με τον Θεό, με τον Γκάλι.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Bye.
0: Να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Το δικό του σχόλιο έτσι, για τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Θα πάμε σιγά-σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο. Είναι για την παράσταση της Κυριακής, 31 Μαΐου. Παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Καζίνο, θέατρο Βεργίνα, ό,τι θέλετε, και μπαίνετε στην κλήρωση. 20 διπλές προσκλήσεις, δηλαδή 40 άτομα. Ουσιαστικά θα στείλουμε για την παράσταση της Κυριακής 31 Μαΐου. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη, είπαμε, καζίνο, θέατρο ή Βεργίνα, ό,τι θέλετε. Αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Υπογενετικότητα, μοναξιά, τρίτη ηλικία, τα θέματα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η αρχή έγινε με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Αύριο τη σκητάλη περνούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται στο ίδιο μάθημα. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Ιουνίου ξεκινούν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από σήμερα η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ από Νέα Ελβετία μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Αναβρασμός στην πολιτική σκηνή, μήνυμα ενότητας και σύγκλησης με φόντο το κόμμα Τσίπρα έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στον Αντένα. Καταγγελίες Πασόκ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση, δηλώνουν. Υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, απάντησε στο Πασόκ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία από συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Μόσχα. Θα απαντήσουμε, τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος συγκάλεσε ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη ντρόουν χωρίς εκρηκτικό φορτίο εντοπίστηκε βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η περιοχή αποκλείστηκε. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους, του δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας. Σε κρίσιμη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά υπάρχουν εκκρεμότητες, λέει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Είπε ότι είναι αβέβαιο αν και πότε ο Τραμπ θα υπογράψει τη συμφωνία. Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ξέχασαν μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες μία 17χρονη με ειδικές ανάγκες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη μεταφορά της σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 17χρονη είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα της. Στο σημείο όμως που γίνεται η μετεπιβίβαση, οι υπεύθυνοι δεν την μετέφεραν στο άλλο όχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για 2 ώρες. Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Λευτεράκι, τα είδες!
11: Τι να δω, ρε Ζωζό!
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τι σκληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα, το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσείς.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
14: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ με ημάρεις.com.
13: Με ημάρεις.
2: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σαναλή και Χρήστο Γκάλη που τον έχουμε πλέον στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι δίνουμε σήμερα 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Regency Casino, για την παράσταση, τη μουσική παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Θέατρο Βεργίνα, ό,τι θέλετε, η Καζίνο, και μπαίνετε στην κλήρωση διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές προσκλήσεις τις οποίες δίνουμε για την συγκεκριμένη παράσταση της Κυριακής. Έτσι, Κυριακή 31 Μαΐου είναι η παράσταση, μέχρι τις 9, όποιος κερδίσει μέχρι τις 9 θα πρέπει να είναι στο box office του Καζίνο, λέει ότι κέρδισε από το Yellow Radio και βρίσκεται μέσα για να παρακολουθήσει την πολύ ωραία αυτή παράσταση, όπως μου την έχουν περιγράψει όσοι έχουν δώσει το παρόν.

0: Λοιπόν, πάμε στον μπασκετικό Άρη και πριν πάμε στα θέματα, μάλλον στο θέμα των ημερών αυτό του προπονητή, εντάξει, δεν έχουμε τίποτα, καμιά νεότερη εξέλιξη, παραμένουμε αισιόδοξοι καθημερινά ότι ο Βασίλης Πανούλης θα έρθει στον Άρη, οριστικό θα είναι όμως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε όμως ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά το EuroCup και έχουμε τον Άρη Μπάρκα, τον συνάδελφο από την Αθήνα, το EuroHoops και την Cosmote TV. Καλησπέρα Άρη, για ακόμη μια φορά από το Yellow Radio. Αν μας βοηθήσεις λίγο, γιατί έχεις κάνει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ όσον αφορά το EuroCup. Ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα μέσα εισαγωγικά, από την συμμετοχή πολλών, ή μάλλον από την εκδήλωση ενδιαφέροντος πολλών ομάδων, με αποτέλεσμα να σκέφτονται για να ικανοποιήσουν τις περισσότερες να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής της διοργάνωσης.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι πολύ ευχάριστο πρόβλημα αυτό, αν είσαι το EuroCup.
0: Είναι αυτό που λέμε για τους προπονητές, ευχάριστος πονοκέφαλος, κατάλαβες,
1: ναι. Κάπως έτσι. Από το Σαββατοκύριακο του Final Four ήταν γνωστό ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει για διοργάνωση είναι πάρα πολύ μεγάλο. 20 με 22 ομάδες ήδη έχουν υπογράψει τη συμφωνία που έχει υπογράψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για ένα συμβόλαιο 3-2 με τη διοργάνωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, με δεδομένου πως το EuroCup είχε 20 ομάδες και φέτος, όλος ο προγραμματισμός που υπήρχε αλλάζει, και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό είναι και μια κίνηση άμυνας εν όψη των πλάνων που έχει το NBA και η FIBA για τη δικιά τους διοργάνωση και για την αναβάθμιση του Basketball Champions League.
0: Μιλάμε, το επιβεβαιώνεις και εσύ, το είχαμε δει βέβαια και σε κάποια ξένα, ότι πάνω από 40 ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σε μια διοργάνωση η οποία έχει 20, ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει 20.
1: Από όσο γνωρίζω, 42 τελικά ήταν.
0: 42. Και θυμάσαι πόσες εκδηλώναν ενδιαφέρον για να παίξουν στη διοργάνωση των 20, δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι.
1: Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά θα ήταν τρομερή έκπληξη αν μιλάγαμε για πάνω από 24-25 ομάδες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το τοπίο παραμένει λίγο μυχλώδες σε σχέση με το τι συμβαίνει και με τα πλάνα του NBA, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, με πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτό της νέας ομάδας στη Ρώμη, που ενώ υπάρχουν στο σχεδιασμό και του NBA, έχουν εκδηλώσει παράλληλα ενδιαφέρον και για το EuroCup. Οπότε υποθέτω ότι περιμένουν να δουν και τις οριστικές εξελίξεις από την άλλη πλευρά για να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
0: Μιλάμε για την Κρεμόνα, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θέλουν να μετακομίσει στην Ρώμη.
1: Τελείωσε και τυπικά η Κρεμόνα, δεν υπάρχει πια. Είναι Ρώμη.
0: Είναι Ρώμη.
1: Πήρε τα δικαιώματα της Κρεμόνα για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα του χρόνου. Και μόλις πριν από λίγο, ο Λούκα Ντόνσιτς στο λογαριασμό του έβαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι ένα άγαλμα του Μικελάντζελο με μια μπάλα μπάσκετ και λεζάντα το μπάσκετ επιστρέφει στη Ρώμη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, ακόμα και από τις σκέψεις που κάνουμε εδώ. Και την ώρα που μιλάμε, μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Και δηλώνει EuroCup.
1: Άρα έχει δηλώσει ενδιαφέρον για το EuroCup.
0: Έχει δηλώσει ενδιαφέρον
1: για το EuroCup. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού τελικά θα αγωνιστεί αυτή η ομάδα.
0: Μάλιστα. Από τις 40 ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, 40 και...
1: Συγγνώμη, για την ακρίβεια, 42.
0: 42. Σίγουρα δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλες.
1: Όχι.
0: Μάλλον το ρεπορτάζω, τι λέει όσον αφορά και τον τελικό αριθμό και πώς θα διαμορφωθεί το φορμάτ, ή μάλλον πώς σκέφτονται να διαμορφώσουν το φορμάτ τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Από όσο γνωρίζω, έχουν ενημερωθεί οι ομάδες, ειδικά αυτές που υπέγραψαν τη συμφωνία το 3-2, ότι πάμε για διοργάνωση 36 ομάδων. Αυτό σημαίνει 4 ομάδες.
2: 36 ή 32.
1: 32
2: 32.
1: Με συγχωρείτε, γιατί με τα συνεχή νούμερα είναι εύκολο να μπερδευτεί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 4 ομίλους των 8 στην κανονική σεζόν. Αυτό σημαίνει 14 αγωνιστικές. Στη συνέχεια θα έχουμε 4 ομίλους των 4 στο top 16. Αυτό σημαίνει άλλες 6 αγωνιστικές για όσους προκριθούν στο top 16, η μισή δηλαδή από τους 32. Και στη συνέχεια θα έχουμε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς με σύστημα best of 3. Play-off δηλαδή μέχρι το τέλος.
0: Άρα εκείνοι οι δύο γύροι που ήταν ένας αγώνας με αβαντάζ έδρα της ομάδας που έχει τερματίσει ψηλότερα και Εντάξει, ήταν λίγο κάτι το οποίο μας καθόταν στο λαιμό, γιατί ήταν άδικο, μωρέ. Εντάξει, τώρα σε έναν αγώνα μπορεί μια καλή ομάδα να βρισκόταν σε άσχημη μέρα ή σε άσχημη περίοδο. Δηλαδή, δεν έπρεπε να τη στοιχειώσει δηλαδή, όλη την πορεία στο EuroCup.
1: Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι το EuroCup είναι και λίγο πειραματικό σωλήνας Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτή η απόφαση για το σύστημα διεξαγωγής νομίζω ότι προκρίθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα, όπως είχε προκριθεί και το knockout νωρίτερα, καθαρά με βάση τις ανάγκες των ομάδων που συμμετέχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι για οικονομικούς λόγους οι ομάδες που συμμετέχουν θέλουν περισσότερα εγγυημένα μάτς και κάπως έτσι προχώρησε αυτή η ιστορία. Η προηγούμενη επιλογή είχε γίνει καθαρά για να εξυπηρετήσει το καλεντάρι σε σχέση και με τα παράθυρα της FIBA, γιατί ως γνωστόν υπήρχε διάθεση και από τις δύο πλευρές το πόσο φαίνεται στην πράξη κάθε φορά να υπάρχει συνεργασία. Επομένως, οι ομάδες του EuroCup θέλαν να διευκολύνουν τις εθνικές ομάδες και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν τόσα μάτσο που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα παράθυρα.
0: Τώρα, παρά την μικρή αύξηση των αγώνων, δεν νομίζω πάλι και το EuroCup να μην έχει διακοπεί στα παράθυρα.
1: Και εγώ δεν νομίζω, αλλά επειδή ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, ας περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Τίποτα άλλο αλίευσε από το ρεπορτάζ για το EuroCup, γιατί τώρα ξέρεις, ο Άρης τη νέα χρονιά έχει στόχο του, είναι γνωστό ότι θα παίξει στο EuroCup. Από την άλλη, βέβαια, έχει και στόχο να πρωταγωνιστήσει στην διοργάνωση, να πάει με αυξημένο μπάντζετ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων να πάει με Βασίλη Σπανούλη.
1: Είναι σχεδόν δεδομένο ότι η σεζόν 2026-27 θα είναι τελευταία στην οποία η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι πάμε για αύξηση, θεωρώ, 24 τουλάχιστον ομάδων, ειδικά αν επιστρέψουν οι Ρώσοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην αναμονή. Και επειδή θα είναι αναβαθμισμένο το EuroCup, θεωρώ επίσης σίγουρο ότι θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνει δύο θέσεις ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με όποιον έχει προκριθεί από το EuroCup και βρίσκεται στην Ευρωλίγκα ήδη από την προηγούμενη σεζόν. Μέχρι τώρα ο κανονισμός έλεγε ότι αν μια ομάδα έχει προκριθεί από το EuroCup στην Ευρωλίγκα, έχει το δικαίωμα για δύο ακόμα σεζόν, αν φτάσει στα play-off της Ευρωλίγκας, να κρατήσει τη μία από τις δύο θέσεις που προορίζονται για το EuroCup, και αυτό συνέβη φέτος με τη Χαποέλ. Γιατί τερμάτισε παραπάνω από τη Μονακό, η οποία ούτως ή άλλως είχε εξαντλήσει τη διετία. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε μόνο μια καινή θέση, την οποία την πήρε η Μπουργ και την οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε και αυτή επίσημα ότι την αφήνει, θα αγωνιστεί και του χρόνου στο EuroCup. Οπότε περιμένω ότι η Παρή και η Μονακό θα κλείσουν την 20η της Ευρωλίγκας χωρίς να υπάρχουν αλλαγές. Να σημειωθεί ότι στον κανονισμό δεν προβλεπόταν ότι από τη στιγμή που ο πρωταθλητής λέει όχι, η θέση πάει αυτόματα στο φιναλίστ. Η συζήτηση ξεκινούσε από το 0, δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι τώρα.
2: Αλλιώς θα την έπαιρνε η Μπεσίκτας. Αν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη, θα την έπαιρνε η Μπεσίκτας.
1: Ναι. Ακριβώς. Η Μπεσίκτας ήταν έτοιμη. Η Μπεσίκτας δεν θα την πάρει. Έχει και αυτή υπογράψει το συμβόλαιο 3-2 με το EuroCup. Επομένως, θεωρώ ότι από του χρόνου θα αλλάξει λίγο ο κανονισμός και θα δίνεται μια προτεραιότητα στις ομάδες της δεύτερης διοργάνωσης για να είναι πιο σαφές το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βρεθούν στην Ευρωλίγκα με αγωνιστικά κριτήρια.
0: Κλείνοντας, αν και βέβαια είχαμε τις δηλώσεις προμηνών των ανθρώπων του NBA Europe ότι ίσως λίγο να παγώσουν φέτος και του χρόνου τις συζητήσεις. Παρόλα αυτά, υπήρξαν κάποιες διαρροές που σημαίνουν ότι τουλάχιστον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού συζητάνε. Έχουμε τίποτα νεότερο όσον αφορά αυτή την υποσύσταση, διοργάνωση?
1: Δεν θέλω να σε διορθώσω, απλά να αναφέρω ότι ποτέ το NBA και η FIBA δεν έχουν πει ότι αλλάζει ο προγραμματισμός. Επιμένουν ότι η νέα διοργάνωση θα ξεκινήσει όπως έχει προγραμματιστεί τον Οκτώβριο του 2027.
0: Του χρόνου δηλαδή.
1: Ναι, θα έχουμε μία σεζόν ακόμα η οποία θα είναι σεζόν πρόκρισης από τον Basketball Champions League στη νέα διοργάνωση και από τη σεζόν 27-28 θα έχουμε και τη νέα διοργάνωση που θα δημιουργήσει το NBA σε συνεργασία με τη FIBA. Μέχρι στιγμής αυτός ο προγραμματισμός δεν έχει αλλάξει. Περιμένουμε την Τρίτη τη συνέντευξη τύπου του βοηθού κομισάριου του NBA, του Mark Tatum, προς τα διεθνή μέσα, όπου λογικά θα ανακοινώσει αν προχωράμε με το ίδιο χρονοδιάγραμμα ή όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η άλλη πλευρά, το NBA και η FIBA, θα προχωρήσουν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και μένει να φανεί τι θα συμβεί, γιατί τελικά αν δεν υπάρξει συνεργασία σε υψηλό επίπεδο μεταξύ του NBA, της FIBA και της Ευρωλίγκας για κάποιο του συγχώνευση, το σενάριο πια να έχουμε 5 διοργανώσεις στην Ευρώπη από τη σεζόν 27-28 μοιάζει πάρα πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4, αν συνυπολογίσουμε και το FIBA Europe Cup, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μαζεύει ομάδες κυρίως από χαμηλότερες δυναμικότητες πρωταθλήματα, έστω και αν φέτος ειδικά ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα που κάλλιστα θα μπορούσε να βρίσκεται και στο Euro Cup και στο Basketball Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, για το χρήσιμο και πολύ πλούσιο πολύ πλούσιο ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Καλώς μεσημέρι, καλή συνέχεια.

0: Νομίζω ότι έχει λογική, Χρήστο. Όταν υπάρχουν 42 ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση, δεν μπορείς να πας με 20. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις κάτω από τις μισές. Είναι λογικό ότι πρέπει να το ανοίξεις, να το μεγαλώσεις. Τώρα αυτό το 32 και έτσι ο τρόπος διεξαγωγής που το παρουσιάζει, καταλαβαίνεις ότι μεγαλώνει την σεζόν. Γιατί πριν είχαμε 18 μάτς στην κανονική διάρκεια, στους ομίλους, και μετά είχαμε 1-1, το πολύ 3, το πολύ 3. Ήταν ένα στον διάμεσο γύρο, ένα στους 8, 3.
1: Μια ομάδα που θα φτάσει στον τελικό μπορεί να παίξει 18,
0: τώρα,
1: 20, 14, 26 παιχνίδια.
0: Όχι 18, περίμενε. 14 και 6, 20.
1: Όχι.
0: 20 ομίλους.
1: Λέω για αυτά που έπαιζε μέχρι τώρα.
0: Α, τώρα λέω, μπορεί να φτάσει μέσα στο τελικό και να έχει παίξει 20. 23, 20, 29. Να έχει παίξει 29 παιχνίδια.
1: Τα 26 γίνονται 29.
0: Είναι. Πριν γιατί ήταν 26, ναι.
1: 18 στον όμιλο.
0: Ναι, 20.
1: 2 στους μονούς.
0: Στους μονούς γύρους και 3 και 3 συμμετελικά και τελικό, ναι. Απλά σίγουρα την ανοίγει τη διοργάνωση περισσότερο. Ένας φίλος εδώ μας μαλώνει πάντως.
1: Γιατί.
0: Λέω ότι 5 ευρωπαϊκές διοργανώσεις είχε και φέτος, λέει, ρε παιδιά. Ήταν και το North European Basketball. Αυτό που παίξει ο Ηρακλής, λέει. Θα σας μαλώσουν, λέει, σας ακούνε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Όχι, δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε. Το EMBL δεν είναι επίσημη διοργάνωση. Θέλει να παίξει το FIBA Europe Cup ο Ηρακλής την επόμενη χρονιά, το ξέρεις αυτό.
1: Μακάρι να παίξει. Γιατί όχι.
0: Εμένα πάντως το φορμάτ αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο, Χρήστο. Δίνει περισσότερο για μένα έγκλειστη την διοργάνωση.
1: Κοίταξε. Κοίταξε. Το λέγαμε και έξω. Αν είσαι μια δυνατή ομάδα. Και με τη βοήθεια της τύχης μπορείς να φτάσεις εύκολα στον τελικό. Στο προηγούμενο, σε αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, έπρεπε να είσαι συνέχεια στα κόκκινα. Δηλαδή δεν μπορούσες να χαλαρώσεις. Ναι μεν, οι πρώτες ομάδες των ομίλων γλιτώναν ένα γύρο, αλλά και πάλι όμως είχαν ένα γύρο με μονό παιχνίδι. Δηλαδή που δεν σε επέτρεπε, που έχουν γίνει εκπλήξεις στα προηγούμενα χρόνια στα μονά παιχνίδια.
0: Μα και φέτος, οπότε, και φέτος έγινε, εσύ.
1: Οπότε τώρα.
0: Το Turk Telecom απέκλεισε την.
1: Ναι.
0: Πώς τη λέγανε, ρε. Την Παρτίζα Χίρ.
1: Ναι.
0: Που πήγαινε πάρα πολύ καλά, παίξανε ένα μονό παιχνίδι μεταξύ τους, την απέκλεισε. Εντάξει. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Άρης, και επίσημα η Μπουργκ με ανακοίνωση της και δηλώσει του Προέδρου της. Δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν. Φαίνεται ότι η Μονακό βρίσκει λύση. Έτσι, βρίσκει λύση η Μονακό. Όπως βρίσκει λύση, μάλλον η Παρί είχε λύση έτσι κι αλλιώς. Απλά περίμενε το OK γιατί δεν ήταν στην πρώτη οκτάδα φέτος. Για να κρατήσει τη θέση σου, αν έρθει από το Eurocup, πρέπει να είσαι στην πρώτη οκτάδα σύμφωνα με αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Άρα η Παρί περίμενε το OK. Οι υπόλοιποι το κράτησαν. Μάλιστα, διαβάζω, Χρήστο, ότι η Βιλερμπάν την επόμενη σεζόν πάει με 20 εκατομμύρια μπάτζετ. Το ξέρω αυτό.
1: Δεν το
0: 20 διάβασα. Εκατομμύρια και προπονητή.
1: Τον Τόνι Πάρκερ.
0: Τον ίδιο.
1: Ο ιδιοκτήτης. Ο οποίος βάζει συμπαίχτη Αμερικανό.
0: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
1: Και γίνεται ο ίδιος προπονητής.
0: Το όνειρο του Θόδωρου Καρυπίδη είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Να βρει ένα συμπαίκτη και να γίνει προπονητής ο ίδιος. Νομίζω θα ήταν.
1: Ναι, δεν ξέρεις όμως τώρα με τι όρους ο Τόνι Πάρκερ δίνει. Ο Τόνι Πάρκερ.
0: Καλά, ο Τόνι Πάρκερ είναι ο Τόνι Πάρκερ, θα πλάκα κάνουμε.
1: Ναι, αλλά ο Τόνι Πάρκερ, εντάξει, λοιπόν, σίγουρα δηλαδή πέρα από τις μετοχές, σίγουρα δίνει και το management, αφού δεν είναι ο προπονητής.
0: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στο Σπανούλι, λέει εδώ ένας φίλος. Τα σίγουρα παιχνίδια είναι 7 όμως. Παιδιά, μπαίνουμε στη διοργάνωση για να διεκδικήσουμε. Δεν μπαίνουμε όπως μπαίναμε πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι.
1: Κοίταξε, είτε με το παλιό το φορμάτ, είτε με το καινούριο, πάμε για να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Έτσι. Αν θες να πρωταγωνιστήσεις, έχεις δρόμο μπροστά σου να διανύσεις. Έχεις δρόμο. Λοιπόν, πάμε Σπανούλης, Χρήστο. Περιμένει ο κόσμος.
1: Αρχές της εβδομάδας περιμένουμε την οριστική απάντηση. Σήμερα γράφτηκε σε μια εφημερίδα, σε μια σερβική ιστοσελίδα, ότι έχει σχεδόν συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα. Για κακή του τύχη είναι η ίδια ιστοσελίδα που διαβεβαίωνε την υπόλοιπη Ευρώπη ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα. Λοιπόν, οπότε πλέον οι ειδήσεις δεν γίνονται πιστευτές από τη συγκεκριμένη Ευρωλίγα και μην πούνε από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και μην πούνε ότι πέσανε κατά 50% το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Eurocup. γιατί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπως και πολλοί παράγοντες του ΠΑΟΚ και δημοσιογράφοι κυρίως, μας διαβεβαίωναν ότι

0: έχει αγοράσει την θέση franchise να παίξει ήδη, που δεν έχει ξεκινήσει το franchise αλλά σκέφτονται να το ανοίξουν του χρόνου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και θα έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, όλο ένα και πυκνώνουν από παντού οι πληροφορίες ότι ο Σπανούλης είναι πολύ κοντά στον Άρη. Δεν ξέρω εάν υπολείπονται τυπικά θέματα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τις τελικές υπογραφές ή αν έχει ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση, να υπογράφουν τα συμβόλαια και η επίσημη ανακοίνωση. Πάντως όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Αφήνω ένα ποσοστό, πόσο θέλετε, 1, 2, 3, 5%. 5% είναι καλά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω κατά 95% θα συμφωνήσει με τον Άρη, ένα 5% τη Δευτέρα, την Τρίτη, το όνομα που θα ανακοινωθεί να μην είναι του Σπανούλη αλλά άλλου προπονητή. Σας είπαμε με τον Βασίλη Σπανούλη, έχει παίξει ρόλο ο Νίκος Ζήσης, το οποίο είναι δικό του project, να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη να τον πάρει με ένα γεμάτο roster και ένα αυξημένο budget να ξανακάνει τον Άρη πρωταγωνιστή. Λοιπόν, αυτό είναι το πλάνο του εν ολίγης που καλείται να υλοποιήσει ο Νίκος Ζήσης, και απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτό το πλάνο ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Πέρα ότι είναι καλός προπονητής, έχει σε σύντομο χρονικό διάστημα που προπονεί, έχει αρκετές επιτυχίες να επιδείξει, αλλά ο Άρης, μην ξεχνάτε ότι είναι η ομάδα η οποία ενώνει τους Έλληνες στο μπάσκετ. Έτσι λοιπόν και ο Σπανούλης θα ενώσει ακόμα περισσότερο τους Έλληνες με το μπάσκετ του Άρη. Γι' αυτό και έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος Άρη. Και θα μου πεις, μπορείς να βγεις στην αγορά και να πάρεις έναν καλύτερο προπονητή. Συμφωνώ. Υπάρχουν πιο έμπειροι προπονητές. Όχι καλύτεροι. Καλύτεροι θα αποδειχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά πιο έμπειροι προπονητές.
1: Θα αποδειχθεί και στον χρόνο, ρε βέβαια.
0: Πιο έμπειροι προπονητές από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Από τον Σπανούλη, όσον αφορά τις ομάδες, έχουμε τέσσερα χρόνια, για προπονητή στις ομάδες, 4 χρόνια παρουσία. Δύο στο Περιστέρι και πέρσι πήγε στα μέσα περίπου στη Μονακό και έμεινε μέχρι τα μέσα φέτος, δηλαδή και ένα χρόνο περίπου στη Μονακό. Για ομάδες, έτσι. Και έχουμε και την εικόνα του από την εθνική ομάδα. Θέλει χρόνο ακόμα για να βγάλει συμπέρασμα και να πει αν είναι καλός προπονητής ή όχι.
0: Ναι, για να πει αν είναι καλός.
1: Απλά είναι σημειολογικό.
0: Ότι είναι ταλαντούχος, ότι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει να επιδείξει, δηλαδή με τη Μονακό, στο μισό χρόνο
1: τη Σουλούπωση. Στον ένα χρόνο. Α, στο μισό των Περσινών, ναι.
0: Τη Σουλούπωση και έφτασε μέχρι τον τελικό τη Ευρωλίγα, δεν είναι μικρή επιτυχία.
1: Μα Χρήστο, και φέτος σαν ομάδα, αν το σκεφτεί, όταν μέχρι πριν αρχίσουν τα προβλήματα, δευτεροτρίτη ήταν η Μονακό. Δηλαδή πήγαινε καρφί για play-off και μπορεί να πάει και Final Four, ναι.
0: Για ένα καλό πλασάρισμα. Γι' αυτό επιλέχθηκε ο Σπανούλης.
1: Ναι, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν θα πήγαινε στο Σπανούλη αν δεν έπαιρνε το OK από το Σιάο. Αν δεν του λέγει ο Σιάο, πάμε. Ναι. Πάμε.
0: Τα είδε και νωρίτερα με τον Φώτη τον Μπλιάκο. Τότε λέγανε όλοι το πλάνο
1: ήξερε,
0: και το τέτοιο.
1: Ήξερε.
0: Ναι, παιδιά, τότε πήγε για να του πει το πλάνο με το Σπανούλη. Και αν τελικά δεν καθόταν το πλάνο με το Σπανούλη, το εναλλακτικό πλάνο. Αλλά ο Σιάο είπε προχώρα του Σπανούλη. Και το προχώρησε και το πήρε θερμά και είναι το project το οποίο έχει στο μυαλό του ο Ζήσης και θέλει να υλοποιήσει. Απλούστατα με την έλευση του Σπανούλη, παιδιά, γλιτώνουμε έναν χρόνο. Γιατί με το Σπανούλη είναι πιο εύκολο να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα για EuroCup. Τώρα θα μου πει γιατί.
1: Είναι γιατί. Μήνυμα σε όλους. Είναι μήνυμα σε όλους.
0: Γιατί, παιδιά, τώρα θα αγκαστώ να πω κάποια πράγματα και να εκθέσω κάποιους ανθρώπους που με βοηθάνε στο ρεπορτάζ και δεν θέλω γι' αυτό. Αλλά μένουμε ότι ο Σπανούλης είναι κοντά στον Άρη, έρχεται με ένα αυξημένο μπάτζετ. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω. Μην πέφτετε στην παγίδα για νούμερα. Μην, επειδή πολλοί γράφουν νούμερα που έχουμε πει εδώ πέρα, λοιπόν, τα οποία με το Σπανούλη δεν ισχύουν. Εντάξει, ο Σπανούλης έρχεται στον Άρη και επειδή είναι ένα project πολλά υποσχόμενο, έχει τη στήριξη του Σιάο και του είπε ο Σιάο ό,τι χρειαστείς. Ό,τι χρειαστείς. Σας το λέω. Μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης, αν θα κάνει μια ομάδα 8-9 εκατομμυρίων, θα πούμε «Α, είναι τέτοιος, πόσο λένε, είναι τσιγκούνης ο Σιάο, δεν του δίνει 1-2 εκατομμύρια». Και άμα κάνει ομάδα 11-12, «Α, ο Σπανούλης είναι, πόσο λέμε, σπάταλος, ξοδεύει τα λεφτά». Παιδιά, μην πέφτετε στην παγίδα με τα νούμερα. Ο Σπανούλης έχει εντολή, εφόσον δώσει τα χέρια με τον Άρη, μαζί με τον Ζήση, το συνεργάτη του στην Εθνική, τον καλό του φίλο και κουμπάρο του, να αναλάβουν, να φέρουν τον Άρη σε ρόλο πρωταγωνιστή σε ελληνικό πρωτάθλημα και Eurocup. Είναι ξεκάθαρη η εντολή που έχει, θα έχει ο Σπανούλης εφόσον αναλάβει τον Άρη, και αυτό είναι και το Δέλεαρ, ότι εμείς θα σου δώσουμε ό,τι θέλεις, εμείς θέλουμε τον Άρη πρωταγωνιστή σε Eurocup και ελληνικό πρωτάθλημα. Μπορείς να το κάνεις. Από μας ό,τι θέλεις. Και του το είπανε και οι δύο. Και ο Σιάο και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και face to face του το είπανε. Και είναι τη στιγμή που ο Σπανούλης από 50% να έρθει, όταν το άκουσε και από τους δύο, έτσι μου μεταφέρανε, το ποσοστό όσον αφορά για τον Άρη ανέβηκε στο 80-90%. Και μετά ανέλαβε τις λεπτομέρειες ο Ζήσης για να πάει το 80-90% να το πάει στο 95%. Πλέον όλοι όσοι έχουν μια αλφα ενημέρωση, γιατί κακά τα ψέματα, ο Σπανούλης έχει τους οποίους παρακολουθούν 2-3 Αθηναίους δημοσιογράφους, φίλους του. Λογικό είναι, από τότε που ήταν παίκτης έχουν επικοινωνία, έχουν καλές σχέσεις, δεν έχει μόνο φίλους και κουμπάρους παίκτες, έχει και δημοσιογράφους λοιπόν, και έχει και ένα περιβάλλον το οποίο κινείται, και εντάξει, η Ελλάδα δεν είναι, ή μάλλον είναι μικρότερη και από τη Νέα Υόρκη, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει το γνωστό του γνωστού ή κάποιον. Όλα δείχνουν ότι ο Σπανούλης θα συμφωνήσει με τον Άρη. Και έρχεται με ένα, με δύο ξεκάθαρους στόχους, να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό θα καταλάβετε. Και σταματήστε να γράφετε νούμερα.
1: Άστερα τα νούμερα. Λοιπόν, πες λίγο για Χατζηλάμπρου.
0: Νομίζω ότι το είχαμε πει, ακόμα και όταν κάποιοι μας λέγανε ότι ο Χατζηλάμπρου συζητάει με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ προτίθεται να του δώσει ένα τρελό συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ, άμα τελικά έκανε πρόταση στο Χατζηλάμπρου. Ο Χατζηλάμπρου ήταν ταγμένο στο πρόγραμμα του Άρη. Συμφώνησε με τον Άρη. Θα υπογράψει το συμβόλαιό του τώρα σε περίπου ένα μήνα, νομίζω γύρω στις 10 Ιουλίου γίνεται 18 ετών και μπορεί να υπογράψει.
1: 12 Ιουλίου.
0: Μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Και από ό,τι μαθαίνω, από ο Ζήσης, από ό,τι έχει μεταφέρει στο παιδί, με τη συζήτηση που έκανε με τον προπονητή του Άρη, ότι θα είναι στην αποστολή της πρώτης ομάδας, συνέχεια είναι από τους μικρούς, ή αν θέλετε από αυτούς που υπάρχουν τώρα σήμερα και από αυτούς που γίνονται 18 ετών, ο οποίος θα είναι σίγουρα με την αποστολή της ομάδας. Αυτός ο ρόλος έπαιξε σημαντικό ρόλο στον παίκτη, στο, όχι να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη, αυτό ήταν σχεδόν δεδομένο, ότι θα υπέγραφε συμβόλαιο, ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη και ότι το πιστεύει το project του Άρη. Αλλά το ότι θα είναι με την ομάδα του Άρη έχει παίξει ρόλο στο να απορρίψει προτάσεις από από πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία έχουν κάνει το άνοιγμα στην Ευρώπη και όλο ένα και περισσότερους νεαρούς ταλαντούχους παίκτες τους μαζεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι, ο Χατζηλάμπρου πίστηκε με τα λεγόμενα του Ζήση, τα οποία ήταν από το στόμα του νέου προπονητή του Άρη. Ποιος είναι δεν ξέρω, παιδιά, θα το ξέρουμε Δευτέρα ή Τρίτη. Πίστηκε να μείνει στην ομάδα, να είναι δίπλα, να δουλέψει και γιατί όχι με τη σκληρή δουλειά και τη σκληρή προσπάθεια να κάνει το επαγγελματικό του άλμα, γιατί έχει και τις δυνατότητες, έχει και το ταλέντο. Το μόνο που του λείπει, έτσι όπως λένε κάποιοι που τον παρακολουθούν, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Να παίξει για να δείξει ότι είναι και ταλέντο και ότι θα γίνει και μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, γέρο να είναι το παιδί, και είπαμε ότι θα είναι ο παίχτης στην οκτάδα των Ελλήνων παιχτών.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Να θυμίσω, παιδιά, ότι δίνουμε 20 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο, την παράσταση με Χρήστο Νικολόπουλο, Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου της Κυριακής, Κυριακή 31 Μαΐου, Δευτέρα είναι αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-2099, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Θέατρο Βεργίνα Καζίνο, ό,τι θέλετε. Μπαίνετε στην κλήρωση, 20 διπλές προσκλήσεις δίνουμε σήμερα. Τώρα εδώ έχουμε μία μάχη στο chat, πριν πάω στα μηνύματα τα υπόλοιπα. Μάχη στο chat για τον Τζαλμπούρι. Τώρα πού κολλήσατε με τον Τζαλμπούρι, αν θέλουμε τον Τζαλμπούρι, θέλουμε τον Τζαλμπούρι.
0: Τώρα... Παιδιά, ο Τζαλμπούρι στη θέση αγωνίζεται 4. Ωραία. Ποιο έχει αυτή τη στιγμή στη θέση 4?
1: Τον Νουά.
0: Τον Νουά. Εντάξει. Ταιριάζει ο Νουά με τον Τζαλμπούρι?
1: Όχι.
0: Άρα πάμε σε ένα τεσάρι που να συμπληρώνει τις αδυναμίες του Νουά. Πού είναι οι αδυναμίες του Νουά, στην επίθεση ή στην άμυνα? Να σκέφτεστε λογικά. Επειδή στο EuroCup, προσέξτε, στο EuroCup υπάρχει ο περιορισμός των 8 ξένων παικτών. Δεν μπορείς, όπως στην Ευρωλίγκα, να έχεις 20 συμβόλαια ξένων παικτών. Γιατί στην Ευρωλίγα δεν παίζουν ρόλο οι εθνικότητες, τα συμβόλαια παίζουν. Πρέπει να έχεις μέσα στη χρονιά μέχρι 24, 25, 26 συμβόλαια, νομίζω και είναι ο αριθμός. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι εθνικότητας και να είναι. Στο EuroCup όμως έχεις προορισμό. Μέχρι 8 ξένοι. Καταλάβατε. Δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις. Και από τη στιγμή που έχεις στόχο την κορυφή, δεν μπορείς να θυσιάζεις θέσεις σε παίκτες που δεν έχουν να σου προσφέρουν σε αυτά που έχεις ανάγκη. Γιατί σας λέω, ποιον έχει σίγουρο? Αυτόνα. Άρα πρέπει ο άλλος να το συμπληρώνει. Δηλαδή, να φανταστείτε να γίνεται η αλλαγή, βγαίνει ο Νουά, μπαίνει ο Τσάλμπουρης. Τι κερδίζεις? Αφού τους πόντους από την περιφέρεια, τα σουτ δηλαδή που θα πάρει ο Τσάλμπουρης, θα παίρνει και ο Νουά.
1: Για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, για το Λιόπουλο, παιδιά, μην τα ξαναπούμε. Το Λιόπουλο έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος λέει για τον Τολιόπουλο?
1: Όχι, ρε, κάτι φίλε δεν ρωτάνε.
0: Όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, όποιος λέει για τον Τολιόπουλο, τιμωρία να βγει έξω.
1: Έλα
0: ρε εσύ τώρα. Δύο μήνες συζητούσαμε το ίδιο πράγμα με τον Τολιόπουλο.
1: Για όλους ρωτάνε τώρα, ενδιαφέρον τώρα, εντάξει. Και για τον Καλαϊτζάκη ρωτάνε, γιατί τι θυμώνεις? Οκ, ρωτάνε, τι έγινε.
0: Σέμπερ Φιντέλης.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Σε πιάνω αδιάβαστο, πρέπει να σε αφήσω μεταξύ του.
1: Ρε Χριστό, και άλλοι δύο-τρεις το ρώτησαν. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, τελείωσε. Αν μείνει ελεύθερος, τότε το συζητάμε. Το κουράζουμε τζάμπα το θέμα. Αδιάβαστο τον πιάνεις και δεν τον πιάνεις αδιάβαστο. Τελείωσε. Λοιπόν, στην άμυνα λέει θέλουμε και το Θανάση. Εντάξει, για το Θανάση επίσης, παιδιά, τα έχουμε πει. Ο Θανάσης, αν δεν πάει στο NBA μαζί με τον Γιάννη, είναι πολύ πιθανό να έρθει. Αυτό. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα τώρα και στο Viber. Εδώ ο φίλος ο Κώστας θα ήθελα ένα σχόλιο, λέει, πώς βλέπεις ότι μέχρι, λέει, και ο Τριγλιακλής στελεχώθηκε από 5-6 άτομα σοβαρά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως, λέει, σε τι, πώς το πήγε ο καθένας. Και εμείς στην ΠΑΕΛ έχουμε δύο άτομα να δουλεύουν όλοι και όλοι. Πάει, λέει, και ο Θανασιάδης, όπως βλέπω, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, λέει, και κάνει λάθος κίνηση. Όσο για Φούντα, λέει, όπως ακούς, και δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Λογικό, θα ζήτησε να πληρώνεται, ναι, γιατί οι άλλοι παίζουν τζάμπα, δεν πληρώνονται. Είναι τζάμπα στην ομάδα. Τώρα, Και τα υπόλοιπα που λες, τα 5-6 άτομα, ήδη στον Ηρακλή, να ξέρεις, έχουν αρχίσει και πλακώνονται αυτοί οι 5-6 που έχει φέρει και όλοι ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Χθες έκανε και την κίνηση Μάτο ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν την είδες που την ανακοίνωσε, Χριστό.
0: Όχι, τι.
1: Δεν έμαθες.
0: Ποιον?
1: Ο μεγάλος Γιάννης Κόντης αναλαμβάνει επίσημα.
0: Α, ναι. Το διάβασα, το έγραψε εσύ. Ναι.
1: Σαν σχεδιασμού κάτι το γράψανε, κάτι τον ανακοίνωσαν εκεί πέρα ότι θα είναι ο Γιάννης ο Κόντης. Με το καλό άνθρωπος να αναλάβει πεδίο δόξης λαμπρό. Ο Αστέριος λέει: Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Ο φίλος ο Ντάιλε, το προηγούμενο πρωταπηλιάτικο ήταν για τον Κέβιν Πόρτερ του ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Και πώς είχε προκύψει να γράψουν για τον. Όχι, δεν ήταν πρωταπηλιάτικο, λάθος κάνεις. Ντάι, για τον Πόρτερ, το ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ 1η Απριλίου. Δεν υπήρχε πιο μπροστά σαν είδηση και έγινε μετά. Απλά το ανακοίνωσε 1η Απριλίου και δεν το πιστεύαν οι περισσότεροι γιατί ήταν 1η Απριλίου. Για άλλο πρωταπηλιάτικο λέμε. Είχαν γράψει ένα πρωταπηλιάτικο, νομίζω για το Χεζόνια, ότι θα έρθει στον Παναθηναϊκό, νομίζω Χεζόνια, και πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω τώρα κάποιο λάθος. Ο Νίκος Γουρλής λέει: Ήταν ο παλιός, λέει τι θέση βγήκαμε. Πού να θυμάμαι, ρε παιδιά, τώρα βγήκαμε τρίτη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Ο Ευάγγελος, τι γίνεται, λέει με τον ΑΣ. Γενική συνέλευση του ΑΣ, πότε, την 5η, 4 Ιουνίου. Γενική συνέλευση. Μετά λένε να μην γκρινιάζει, λέει: Άρχισε το ράβε, ξύλωνε. Ο Γρηγορίου, τι άποψη για Αθανασιάδη, τα ίδια και τα ίδια. Βαρετή κατά τη ιστορία. Ο Γρηγορίου ήθελε τον Αθανασιάδη να μείνει στην ομάδα, αλλά παιδιά, το οικονομικό κομμάτι είναι θέμα της διοίκησης. Θέμα του Καρυπίδη δεν είναι θέμα του Γρηγορίου. Δεν μπορεί ο Γρηγορίου να συμφωνήσει οικονομικά. Ο Σωτήρης λέει: Ο Θανάσης έχει να δώσει ακόμα. Ο Σέμπερ Φιντέλης λέει: Σου ανέβασε την πίεση, θέλει να σου ανεβάσει την πίεση, λέει: Τα κατάφερε. Όλοι αυτοί που πήρε με τον Βασιλιώτη λέει: Τον Νοέμβριο θα έχουν μαλώσει μαζί του. Σέμπερ Φιντέλης, το ότι δίνεις περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο. Πολύ μεγάλο περιθώριο.
0: Πολύ αισιόδοξο.
1: Πολύ αισιόδοξο είσαι. Εγώ πιστεύω πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οι μισοί θα έχουν αποχωρήσει ήδη. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί το μόνο βασικό του παιδιά είναι. Δεν υπάρχει ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Τώρα που μου αποθεώνεται τον τρόπο του μονοβασιώτη που παίρνει του ποδοσφαιράνθρωπου κτλ. Ένα άνθρωπο που άλλαξε πέρσι 7 προπονητέ, με συγχωρείτε, αλλά. Ούτε ο δικό μα δεν τα έχει κάνει ακόμα αυτά. Αν και θα του άρεσαν, αλλά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί. Δεν γίνεται με τον ΠΑΟΚ να είμαστε στον ίδιο όμιλο. Τώρα βέβαια, αν είναι όντως 4 οι όμιλοι, όπως μας τα είπε νωρίτερα ο Άρης ο Μπάρκας, ισχύει ακόμα περισσότερο ότι δεν μπορούμε να είμαστε στον ίδιο όμιλο.
0: Καλά και δύο όμιλοι να είναι, πάλι δεν μπορούμε να είμαστε με τον ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο.
1: Ναι, φυσικά αυτό λέω. Τώρα που είναι 4 ακόμη περισσότερο, ρε παιδί μου. Εδώ ένα φίλο τώρα. Τα είδε τα παιχνίδια χθε καθόλου, του ημιτελικού?
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Τα είδα εγώ.
0: Τι άλλο, δεν είναι.
1: Το τέλο, το τελευταίο κομμάτι, η αλήθεια είναι του ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ καλό ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο του.
1: Παναθηναϊκό σε τραγική κατάσταση.
0: Του κεράσουν μια πάστα. Στον ΠΑΟΚ που έπαιξε καλά, να του κεράσουν μια πάστα.
1: Στην παράταση έχασε.
0: Το ξέρω, είδα τα αποτελέσματα.
1: Πάρα πολύ καλά. Αν δεν ήταν ο Σπανούλη, το είπε και ο φίλο ο Αταμάν. Θα είχε χάσει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι αλλού νταλού.
0: Αν δεν ήταν ο Σπανούλης.
1: Ο Σλούκας. Αλλού νταλού ο Παναθηναϊκός. Απαράδεκτος Γιαννακόπουλος που κράτησε τον Αταμάν. Οι παίκτες φαίνεται ότι δεν θέλουν πλέον, δεν έχουν καμία διάθεση να παίξουν για αυτόν τον προπονητή. Μπαμ κάνει. Μόνο καημένος ο Σλούκας, ο οποίος παλεύει γιατί. Εντάξει, έτσι έχει μάθει να παλεύει. Οι άλλοι παίζουν με παντελή αδιαφορία. Δεν παίζει κανένα άμυνα. Τότε κοιτάνε. Πέρσι στο Παναθηναϊκό κοιτάνε. Ο Γκραντ που ήταν Χρήστο μηχανή εξολόθρευση στην άμυνα, κοιτάει τους αντιπάλους να περνάνε. Τα τρένα να περνάνε. Το πρωτάθλημα θα το χάσει 3-0 περπατώντας ο Παναθηναϊκός με αυτή την εικόνα που έχει. Ο Στάθ λέει: Σήμερα μιλάμε για την Μπουτίκλε, μεγάλο θέμα. Κάναμε ένα σχόλιο. Τι ήθελε, γιατί θέλει να μιλήσουμε, Στάθ, θέλει να μιλήσουμε για κάτι άλλο σήμερα. Να μου στέλνεις πριν την εκπομπή, γιατί θέλει να μιλήσουμε ο Στάφης, να μιλάμε για αυτό που θέλει.
0: Τι έγινε με την μπουτίκ?
1: Του ΑΣ, το έκλεισε.
0: Παιδιά, έκλεισε γιατί ο ΑΣ,
1: ναι,
0: για όλα του τα τμήματα, ο Άκης του Σουνίδης υπέγραψε μια μεγάλη συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
1: Δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό, αλλά οκ, okay, θα το πούμε. Θα μας απαντήσουν, παιδιά.
0: Ναι, καταρχήν δεν ήταν του ΑΣ η μπουτίκ, αυτή που υπήρχε τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: ήταν κάποιο που συνεργαζόταν με τον Άρη.
1: Κάποιο ιδιώτη.
0: Ναι.
1: Σαν ποτέ το έφασμα παρουσιάζονταν.
0: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα θα την πάρει ο ΑΣ την μπουτίκα αυτήνα, γιατί έχει υπογράψει συμφωνία με αθλητική εταιρεία.
1: Okay, παιδιά, θα τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Έχει γενική συνέλευση. Φαντάζομαι θα μάθουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό. Τώρα αυτό για το Χρήστο. Ναι, όντως. Ο Χρήστος ο Βλάχος κάνει πολύ καλή δουλειά. Ανακοινώσαμε σήμερα 8.000 μέλη φτάσαμε. Και από εβδομάδα το ανακοίνωσε και ο ΑΣ. Θα υπάρχει πλέον και ηλεκτρονική και εγγραφή και πληρωμή. Επισήμως. Από εβδομάδα θα υπάρχει ηλεκτρονική εγγραφή. Ο Ευάγγελος. Τι είναι αυτό τώρα, συνεργασία με. Δεν το κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς. Ευάγγελε, τι είναι αυτό που έστειλες τώρα. Ο Γρηγόρης λέει επιτέλους, λέει 5 μήνες περιμέναμε για την ηλεκτρονική συνδρομή. Ο Μάκης επιτέλους θα μπορούμε να βγάλουμε, λέει, και κάρτα φιλάθλου ηλεκτρονικά. Κάρτα φιλάθλου βγαίνει ηλεκτρονικά, Μάκη μου, εδώ και καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ο Πασχάλης, 8.000 μέλη, λέει, δεν αλλάζει το πώς βλέπουν τον Άρη τρίτη και εχθρή του. Το πενταψήφιο είναι η αρχή και οι 20.000 πλάς είναι αυτές που θα αλλάξουν την όλη οπτική τους. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πασχάλη μου. Τώρα πλέον με την ηλεκτρονική εγγραφή και συνδρομή δεν έχει κανένας καμία δικαιολογία. Κανένας. Μπαίνετε, συγγνώμη, και γράφεστε. Μπαίνετε και γράφεστε. Ο Νίκος, πλέον από τις κινήσεις που γίνονται, βλέπω πως και η πορεία της επόμενης χρονιάς είναι καταδικασμένη να κινηθεί σε λιχά νερά. Συγγνώμη. Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται με τα πενιχρά μέσα και την αποδεδειγμένα κακή στρατηγική της τωρινής διοίκησης. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρξει ενδιαφερόμενος, θα είναι αργά για να γίνει το upgrade φέτος, δεδομένου ότι η χρονιά στο ποδόσφαιρο δεν ξεκινάει αργά. Δυστυχώς άλλη μια χαμένη χρονιά κοινώς. Ο Ιωάννης. Θα πρέπει να τιμηθεί και να αποσυρθεί η φανέλα με το 5 για τον Γιαννάκη. Γι' αυτά που έλεγε νωρίτερα ο Φώτης.
0: Ναι, όντως είναι μια υποχρέωση μια που έχει η διοίκηση και οι προηγούμενοι και τώρα κληρονόμησαν οι νέοι διοικούντες. Παιδιά, μια εκδήλωση προς τιμή του Παναγιώτη Γιαννάκη και μετά για τον Χάρη Παπαγεωργίου, για ανθρώπους και για τον Γιάννη Ιωαννίδη, ανθρώπους που έχουν βοηθήσει να γίνει ο Άρης Αυτοκράτορας.
1: Ο Κώστας. 10 χρόνια λέει, ψάχναμε τερματοφύλακα για να καταστήσουμε τον Κουέστα. Μόλις τον βρήκαμε, τον διώχνουμε με τον τρόπο μας. Καμία λογική. Ανοίγουμε ράδι να ηρεμήσουμε, λέει, και ο άλλος μας λέει ότι δεν θέλαμε να τον κρατήσουμε. Δεν μιλάω, λέει, για σένα. Ξέρω γιατί μιλάς. Βρήκαμε, λέει, κάτι να χαιρόμαστε με την πιθανότητα να έρθει ο Σπανούλης. Αν δεν έρθει, που λογικά είναι το πιθανότερο, τι γίνεται. Μεγάλο, λέει, ξημέρωμα θα έρθει. Ξενέρωμα, πρέπει να λες, ναι, όχι ξημέρωμα. Θα έρθει σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Όταν λες ότι είναι το πιθανότερο.
0: Κάτσε μισό λεπτό, αν δεν υπογράψει, είναι το πιθανότερο. Το βλέπει ο
1: φίλος. Το πιθανότερο να μην έρθει, λέει ο φίλος, αυτή την άποψη. Mm. Ο Δημήτρης, παρακαλώ να σχολιάσετε, λέει, την ενίσχυση του Ηρακλέως με τον Αϊθαλή Ιωάννη Κόντι. Τι σχολίασα.
0: Εκεί θα ξεταρώ που ο Κόντι θα μείνει.
1: Θα βγάλουν άκρη πολύ.
0: Φεύγει από τη Βουλή και δεν θα έχει εργασία. Είναι μια χαρά.
1: Ακόμα η Βουλή υπάρχει, δεν είναι έκλειση Βουλή. Ο Χρήστος από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, να σε καλά, Χριστάρα μου. Ο Έτερος Χρήστος. Αν υπάρχει περίπτωση να έχουμε θέμα, λέει, με μεταγραφή Κώστα Αντετοκούνμπο. Τι θέμα, μην τον πάρουμε.
0: Το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό. Αυτό να πρέπει να πείσουμε και να τον αγοράσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος για τον Χατζηλάμπρο, ότι έκλεισε την Αριανάλα μας οριστικά για 4 χρόνια. Πολύ καλό. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω του γιατί έχει ταλέντο. Γερός και δυνατός να είναι και μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Όντως, γιατί είχε ένα τραυματισμό πέρσι, αν θυμάστε. Μακριά από σοβαρούς τραυματισμούς. Να κλείσει, λέει, και ο Κουμπάρος τώρα και να έρθει ο Σπανούλης. Τι γίνεται, λέει, Χρήστο, δεν θα πάει ο Χατζηλάμπρος στους διπλανούς.
0: Αυτό λέω, ρε παιδιά, και τους χαλάτε το ρεπορτάζ, ρε παιδιά, τους χαλάτε το ρεπορτάζ.
1: Αυτό, λέει. Ο Γιώργος, καλό τρίμηνο, λέει, από εβδομάδα θα μάθουμε για αγγελία που βάλαμε με εταιρεία που έκανε πλάνο βιωσιμότητας για πόλεις ΙΠΑΕ και νέα γήπεδα σε χώρο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε βάθος χρόνου. Από ό,τι κατάλαβα, Σιάου, δεν πολύ φτιάχνεται με αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος, όλα καλά με Σπανούλη, τον θέλουμε, ελπίζουμε να μας θέλει, αλλά φοβάμαι και δεν θέλω, αν πει όχι, να μιλάνε όλοι για ξενέρωμα και να γκρινιάζουν και να μοιράζουν μπούλους. Για μένα το καλύτερο είναι να ηρεμήσουμε λίγο, να σταματήσουμε όλη αυτή την κουβέντα, τα αν και ίσως, και απλώς να περιμένουμε ό,τι και να απαντήσει, μετά απλώς να προχωρήσουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος. Χτες βλέποντας, λέει, τη 12η του Ολυμπιακού με την Άκη και 5 Έλληνες, Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ, Ντόρση, Λαρετζάκη και Νετζίπογλου. Εγώ είδα λάθος, λέει, ή συμβαίνει κάτι άλλο, κάθε ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να έχει μέχρι 6 Έλληνες. Ποια ήταν η 12η του Ολυμπιακού, ρε, και είχε 5 Έλληνες. Στους 12. Αμέσως.
0: Μήπως είχε 11.
1: Να δω, αυτό λέω, για να δω ποια είναι η 12η, έτσι από περιέργεια. Μια που το λέει ο φίλος. Λοιπόν, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Box score. Λοιπόν, όντως στον δεκάδα. Είναι οι Έλληνες είναι Walkup 1, Βεζένκοφ 2, Παπα-Νικολάου 3, Dorsey 4, Λαρετζάκης 5, Νετζίπογλου 6. Κάποιο ξέχασες. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας, μην το ξεχνάς. Σαν Έλληνας παίζει. Παναλαμβάνω. Walkup, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Dorsey, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου. Κάποιον ξέχασες στο μήνυμα το οποίο. Το οποίο ποιον ξέχασες, Παπα-Νικολάου, Walkup, τον Βεζένκοφ ξέχασες. Και ο Βεζένκοφ είναι Έλληνας πάνω. Παίζει σαν Έλληνας. Ο Γιώργος και στην Ευρωλίγκα λέει πρέπει να σταματήσει το Final Four. Ο Δημήτρης όταν τα έκανε αυτά λέει ο. Ο Καρυπίδης, ο Καλαϊτζής, ο ποιος είναι ο Καλαϊτζής εσύ, για τον Καρυπίδη θες να πεις. Ο Τόνις, ο Πάρκερ λέει έπαιζε PlayStation. Ο Δημοσθένης από το 1% λέει πήγαμε στο 95, το λες και μικρή άκρη.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι το... κάτι άλλο που να τρέχει αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς στις 8. Ο Αργύρης Καρακίτσας είναι εδώ, περιμένει, έτοιμος να σας τα πει γι' αυτός. Ψιλομαυρισμένο τον είδα. Έχει πάρει το μαυρισματάκι του. Λοιπόν, μαύρισες λίγο, αλλά είναι μαύρισμα δουλειάς. Είναι μαύρισμα δουλειάς. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι μαύρισμα παραλίας. Οικοδομής, ναι. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε. Έτσι ήρθε η ώρα να την κουπανίσουμε. Πήγε 8, 8 και 1 μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Ήταν η εκπομπή ως ζωποντάρο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Με το στόμα
1: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Λευτεράκι, τα είδες!
7: Τι να δω, ρε Ζωζό!
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
7: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις!
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
1: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
7: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
7: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο εσύ.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
13: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS, λογικό, έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αδέρφια. Αργιανή είναι η εκπομπή και την Αλόγια και Σαράτα. Είμαι ο Αργύρης ο Καρακίτσας. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 10, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα. Παρασκευή 29 Πέμπτου, 29 Μαΐου, μέρα μνήμης, έτσι. Γενικότερα μέρα με εκφράσεις πολλές, οι οποίες αυτό η αλήθεια είναι σκεφτόμουν και πριν ξεκινήσω. Έτσι, εκφράσεις τύπου Κερκόπορτας και τα συναφή, τα οποία έχουν ανοιχτεί πολλές φορές στον Άρη, η πόλη σε άλλο και άλλα τέτοια τα οποία έχουμε ταιριάξει. Συν βέβαια εννοείται το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο και επίσης και αυτό συνδέεται με τον Άρη. Τέλος πάντων, 29 Μαΐου σήμερα, μετά από 2 εβδομάδες απουσίας λόγω εργασίας και τα τι αυτά, προχωράμε, ουσιαστικά τελείωσε και η χρονιά, έχουμε πράγματα να πούμε για εκεί, όσα τέλος πάντων επιτρέπεται, αλλά πρέπει ενδεχομένως και για τη χρονιά που πέρασε και σιγά σιγά η όλη κουβέντα, η όλη συζήτηση για τη χρονιά την οποία έρχεται, και πάλι επίσης όλα όσα επιτρέπεται και όλα όσα μπορούμε να πούμε, να περιμένουμε, να ελπίζουμε και πάει λέγοντας για την επόμενη χρονιά, αλλά είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία εκ των πραγμάτων. Αυτό είναι ενδεχομένως πολλές φορές το δύσκολο, αλλά είναι και το απαραίτητο, είναι το δεδομένο. Με βάση τα δεδομένα λοιπόν, ότι η όλη συζήτηση, η όλη κατάσταση, η όλη προετοιμασία αφορά την επόμενη χρονιά και αυτήν θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, το 2-3-13-28-8-28 είναι κλειστό για την πρώτη ώρα, ωστόσο το αναφέρω έτσι χάρη κατάστασης. Viber, Yellow Viber μηνυματικά 6936-512-099, στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά ξαναλέω και σε έναν τρόπο τον οποίο παίζει πολύ τελευταία, πουλάει γενικότερα, είναι στο κανάλι του Yellow. Εκεί όπου έχει γίνει, ξαναλέω, θα το ξαναπώ βέβαια, έχει γίνει τρομερή δουλειά σε ό,τι αφορά τα έργα, τα γραφιστικά, η εικόνα. Πολλές φορές δηλαδή με βλέπω και με χαίρομαι την ώρα που με βλέπω, έτσι. Οπότε και εκεί στο YouTube μπαίνετε live στο κανάλι του Γέλου, subscribe έργα και τα υπόλοιπα, σχόλια, μηνύματα, και εκεί τα διαβάζω, και εκεί, εκεί έχει λίγο πιο ζωντανή ροή, οπότε και πιο εύκολα μπαίνει απευθείας τα μηνύματα στη συζήτηση. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, σε ό,τι αφορά τα του ποδοσφαίρου, τα της μπάλας, από την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή ουσιαστικά η χρονιά και επίσημα τελείωσε. Μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν, όχι σχεδόν, από την αρχή της, από τις πρώτες υποχρεώσεις αγωνιστικές, ήταν δύσκολη η χρονιά, έδειχνε ότι θα πάει δύσκολα. Περιμέναμε πώς και πώς καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς να γίνει μια κατάσταση, ένα ντεμαράζ, μια εναλλαγή, κάτι να σώσει λίγο το ό,τι σώζεται, να γλυκάνει λίγο το όλο έργο, να φτιάξει. Δεν έγινε ποτέ. Ίσως στο τέλος η όλη εικόνα, και βέβαια από τη στιγμή που δεν είχε νόημα, δεν είχε και έτσι αντίκρισμα ή οτιδήποτε άλλο πλην, okay, αν θέλεις, του Γοήτρου ή το γεγονός ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, και στην οποία αντικειμενικά όμως χρονιά σου πήγανε και όλα στραβά, πέτυχες, ας το πούμε, το minimum, έως, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, κλάιμαν στόχο της πέμπτης θέσης, και λίγο έτσι μια εικόνα, λίγο διαφορετικό, να ομορφύνει όσο γίνεται στα μάτια του κόσμου. Το δεδομένο είναι αυτό, τα μάτια είναι ο κόσμος. Πολλές φορές εμείς λέμε είναι ο σύλλογος, είναι ο Άρης, είναι η ομάδα, οι παίχτες, είναι ο κόσμος, είναι ο οργανισμός ολόκληρος. Οπότε το οτιδήποτε γίνεται εκεί είναι απαραίτητο να γίνεται. Απαγορεύεται ενδεχομένως να λέμε σε οτιδήποτε ότι κλάει μάιν και ότι ξέρω εγώ και εντάξει και δεν έγινε και κάτι. Το οτιδήποτε μπορεί να έχει έστω και τόσο και ελάχιστο θετικό αντίκτυπο, έστω και τόσο, στα μάτια ενός πιτσιρικά, ενός παιδιού, είναι θετικό. Αν θέλεις να κάνεις μια μίνι ανασκόπηση, που βέβαια και αυτό έχει το ρόλο του, έχει το λόγο του, γιατί υποθετικά τα πάρα μα πάρα πολλά λάθη τα οποία γίνανε, λες ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν ο Άρης θα μπορούσε να δουλέψει με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να διορθώνει τα όποια λάθη έχουν γίνει,
γιατί ξαναλέω ότι η χρονιά αυτή τελείωσε. Έληξε. Δεν έχει κάτι άλλο να περιμένεις, δεν έχει κάτι άλλο να δεις και ενδεχομένως, ρε παιδί μου, και οποιοσδήποτε σχολιασμός να έχει να κάνει μόνο με το οτιδήποτε θα μπορούσε να φτιαχτεί, να διορθωθεί, να αλλάξει για την επόμενη χρονιά. Όχι ότι ξέρεις, θα μπει σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, τέτοια του να είσαι μαύρα όλα και δεν ξέρω εγώ τι. Απαγορεύεται αυτό να γίνει. Δεδομένο, και για να προλάβω λίγο την όλη κατάσταση, επειδή εδώ τουλάχιστον όσο γίνεται, όσο όποια δυνατότητα υπάρχει, αυτά τα οποία λέμε είναι συγκεκριμένα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θυμάστε ότι μέσα σε όλο αυτό υπήρχε διάφορες παραφιλολογίες, φήμες, έργα εκ των έσω. Τα έχω ξαναπεί βέβαια και άλλες φορές, έχουμε ξαναμιλήσει και άλλες φορές και άλλες και άλλες και άλλες. Σε ένα βαθμό αυτό έχει καταντήσει κουραστικό, ξέρεις τι γίνεται, είναι και ψηλοδεδομένο το γεγονός, δηλαδή το ότι το γεγονός το ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία, πρόσεξε να δεις, είναι λαοφιλής, έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, είναι πάρα πολύ ο κόσμος του Άρη, οπότε είναι δεδομένο ότι είναι δεδομένο λοιπόν ότι ο πολύς ο κόσμος αυτός, με ένα συνδυασμό του γεγονότος ότι δεν έχει επί της ουσίας αυτή την επικοινωνιακή προστασία την οποία έχουν οι άλλες ομάδες, okay, δηλαδή όταν λέω επικοινωνιακή προστασία εννοώ το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε φήμη από τον οποιονδήποτε, από το μηδέν, από το πουθενά, μπορεί να βγει από τον οποιονδήποτε, έχουν τον τρόπο να την και με τον κόσμο τους σε ένα συνδυασμό να τη διαχειριστούν, να τη γιώσουν, okay. Αν οποιαδήποτε φήμη δεν ευσταθεί, υπάρχει άμεσα ο τρόπος για να γιωθεί αυτό, ας πούμε, και να είναι κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος τους σε εισαγωγικά ήρεμος σε ό,τι αφορά τις φήμες από τον οποιονδήποτε, και εννοείται να παίζουν το δικό τους παιχνίδι έτσι όπως οι ίδιοι θέλουν, όταν και ανά πάσα και ώρα και στιγμή θέλουν. Το δεδομένο όμως έχει να κάνει ως εξής. Όλες αυτές οι φήμες, θυμάστε εδώ τα λέγαμε, ότι δεν είχαν κανένα σκοπό, κανένα νόημα. Απλά επειδή σου λέω ο κόσμος, ο Άρης έχει πολύ κόσμο, είναι εύκολος στόχος για αυτά τα σκουπίδια των sites, ως επί το πλείστον αυτή η hot dog, μουστάρδα και ξέρω εγώ τι άλλο ονομάζονται, που βγάζουν έργα από το... να μην το πω στον αέρα από πού τα βγάζουν τα έργα αυτά, τέλος πάντων από το μυαλό τους θα σε πω εγώ, αυτά πουλάνε, κλικάρουν, οπότε λοιπόν παίζανε και όλα αυτά τα εκ των έσω για επενδυτές, για το ένα, για το άλλο. Αναφέραμε πάρα πολλές φορές την επικινδυνότητα που έχει αυτό, γιατί έχει επικινδυνότητα όταν δεν υπάρχει κάτι και απ' την άλλη υπάρχει κάτι, το οποίο κάτι, ρε φίλε, σαφώς και δεν εμπνέει, σαφώς και δεν αρέσει, σαφώς και πλέον ο κόσμος έχει γυρίσει σε ένα βαθμό την πλάτη. Αλλά το δεδομένο είναι λοιπόν ότι ο Άρης έχει ένα καθεστώς ιδιοκτησιακό και παίζουν άλλα έργα και φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι περιμένουμε να έρθει και υπάρχει και γίνεται και στην άλλη άκρη της γραμμής και είναι το ok και είναι στις υπογραφές και τα λέγαμε και τότε, τα ξέρω περιπτερά σου, ταξιτζής της γειτονιάς σου, ένας ο άλλος, μπέρδεψε πάρα πολύ τον κόσμο σε μια ήδη πολύ μπερδεμένη χρονιά. Και κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι αυτά τα οποία πρέπει να τα δεις ρεαλιστικά και δεν μπορούσαμε να τα δούμε. Και επίσης, ρε παιδί μου, σε ένα βαθμό ότι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, όταν έχεις στο μυαλό σου άλλα έργα εσύ, δεν μπορείς να τα δεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν το σπίτι σου να έχει, ξέρω εγώ, διαρροές το ένα το άλλο και να έρθεται κάποιος και να σου λέει ότι ντεμέκ θα σε πάει σε καινούργιο σπίτι υπερπολιτελές. Οπότε είναι σαν να σου λέει, μην ασχολείσαι με τα προβλήματα που έχεις τώρα στο σπίτι σου. Μην φτιάξεις, ξέρω εγώ, τη βρύση, μην φτιάξεις το σωλήνα, μην κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Γιατί αύριο μεθαύριο, να τώρα στις υπογραφές είναι, να τώρα. Εδώ πιο κάτω είναι, υπογράφει μια υπερπολιτελή βίλα και εσύ φαντάζεσαι και λες και αφήνεις τα προβλήματα. Αυτό είναι κακό. Okay, γιατί ούτε στη βίλα θα πας, αλλά συνάμα τα προβλήματά σου δεν τα διορθώνεις, δεν έχεις κάνει το παραμικρό για να τα διορθώσεις, δεν απαιτείς, δεν φωνάζεις κάποιον να τα διορθώσει και όλο αυτό, σου λέω,
δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Αυτό σε ό,τι αφορά και ό,τι έχει να κάνει με τις φιλολογίες και όλο το κακό το οποίο δημιουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεδομένο είναι αυτό. Δεδομένο είναι το άλλο ότι έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η διοίκηση Καρυπίδη και ο Καρυπίδη συγκεκριμένα δεν εμπνέει, δεν μπορεί να εμπνεύσει. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Όχι απλά δεν εμπνέει, αλλά είναι και κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, σου λέω, μπαίνει και σε μια διαδικασία κόντρας πλέον όλο αυτό. Χαρακτηριστικά με ανθρώπους στους οποίους έτσι σου λέω συναναστρέφομαι σε καθημερινή βάση, στο όξο, στο δρόμο. Τώρα που καταλήγουν ότι ξέρεις τι, ότι να τελικά λέει δεν υπάρχει τίποτα, λέω ρε φίλε, μάλλον ναι, τι να σου πω. Μάλλον δεν υπάρχει. Όπως μάλλον μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να ξέρω. Έχω ξεκάθαρα πει ότι δεν είμαι στη φάση του να ψάχνω με να λέω να, όταν, αν και εφόσον, πάρα πολύ ωραία να το σχολιάσουμε. Τώρα δεν έχει κάτι να πω. Δεν υπάρχει κάτι για να πεις, ας πούμε. Δηλαδή και να έμενα πάλι στη διαδικασία, σου λέω δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι από αυτούς που καίγομαι, ούτε από αυτό το ξεφτιλίκι, ας πούμε, από ορισμένους που κάποια στιγμή. Σου λέω κάνουμε μια ανασκόπηση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσεις να ζητάς, ρε φίλε. Το έχω πει, έχουμε ανθρώπους τους οποίους τους αγαπάω, τους εκτιμάω.

Και γιατί εσύ είναι τύποι ο οποίος είσαι, ξέρω εγώ, συνταξιούχος, είσαι υπάλληλος του ΟΣΕ, είδε, γιατί βγαίνεις και πιάνεις είτε ένα μικρόφωνο είτε μια γραφή και λες ότι από μέσα ξέρεις? Πώς μπορεί να ξέρεις αν ανύπαρκτε? Δηλαδή αν βγαίνω εγώ τώρα και σε λέω ότι είσαι ανύπαρκτος και σκουπίδι, γιατί είσαι σκουπίδι. Οπουδήποτε και αν μιλάς, οπουδήποτε και αν κάνεις εκπομπή, είσαι ένα σκουπίδι, ένας ανόητος, ένας ηλίθιος. Και βγαίνεις και ξαναβγαίνεις και μου πασάρεις εκ των έσω πληροφορίες, γιατί? Για να δείξεις ότι είσαι κάτι. Και μετά σου λέω τρως τα μούτρα σου και δεν βγαίνεις ούτε καν ένα συγγνώμη ή οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, σου λέω ένα πράγμα το οποίο με πειράζει αυτό. Αυτές οι φήμες και το να βγαίνει ο καθένας να μιλάει, ας πούμε, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τρελαμένος, πονεμένος. Είναι όλη η χρονιά στα κάγκελα, ας πούμε. Και πλέον να σου πω κάτι για ορισμένους, όποιος και αν λέγεται αυτός, δεν το λέω ότι ενθουσιάζεται επειδή, ξέρω εγώ, είναι Άρης και οτιδήποτε και ενθουσιάζεται επειδή... Όχι, είναι σκουπίδι. Οποιοσδήποτε βγαίνει και παίζει ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, ας πούμε, για να το παίξει αυτός κάποιος, είναι σκουπίδι, ρε φίλε. Δεν τον ενδιαφέρει ο Άρης, δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος, δεν τον ενδιαφέρει η ηρεμία του κόσμου. Τον ενδιαφέρει μόνο να για 5, για 10, για μία εκπομπή, ξέρω εγώ, για 2 ώρες να φανεί ότι ξέρει. Από πού και πού να ξέρεις, ρε ανύπαρκτε? Και είναι ένα θέμα, σου λέω, το οποίο όπως και τώρα σου λέω, γιατί μου στέλνουν μηνύματα να δεις τώρα. Τη φάση με το Σπανούλι την ξέρουν όλοι εδώ και μέρες. Μιλάει ο ίδιος ο Βασίλης προσωπικά μαζί του. Που σου λέω μπορεί να έχει ευτυχή κατάληξη αυτό. Υπάρχουν οι πιθανότητες πολλές συγκεκριμένες, τέλος πάντων. Αλλά για ποιο λόγο, ρε φίλε, να βγω εγώ, ας πούμε, και να πω. Να το παίξω εργάκια, ας πούμε. Ότι ξέρω και που νοικιάζει σπίτι και που θέλει και που ξέρω εγώ. Και άμα δεν το πούμε την Παρασκευή και το πούμε από εβδομάδα, θα γίνει κάτι? Και αν δεν βγω εγώ σήμερα να πω ότι ξέρεις τι, κλείνει ο τάδε και κλείσει από Τετάρτη και το πει άλλος, θα γίνει κάτι? Θα μας κόψουν κανένα μεροκάματο, ας πούμε? Και είναι κουβέντα αυτή την οποία την έχουν κάνει και παλιότερα. Θα μου πεις τι λες. Ναι, ρε φίλε, και παλιότερα. Και έλεγα, ρε, ο μόνος τρόπος, γιατί ο Άρης, σου λέω, σε ένα βαθμό μεγάλο, είναι επιγυμνός επικοινωνιακά σαν προστασία. Όπως θυμάστε και για τον επενδυτή στην μπάλα, εδώ λέγαμε ότι, ρε φίλε, την ώρα που παρέπε ο Άρης το ποδόσφαιρο και τον Καρυπίδη τον ίδιο, το συνέφερε να ακούγεται αυτό το πράγμα και να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός. Τον Άρη δεν συμφέρει και τον κόσμο του. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις συγκεκριμένα δεδομένα να μιλάς και να μιλάς για αυτά, και τελείως διαφορετικό να μιλάς και να λες, να και ξέρω εγώ, όπως λέγαμε πριν για το παράδειγμα του σπιτιού. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ότι υπάρχει μια διαρροή και ένα σωλήνα σπασμένος και ξέρω εγώ τα τάδε πράγματα που πρέπει να γίνουν, που δεν σου λέει κανείς ότι επειδή θα τα συζητάς ή επειδή θα τα ξέρεις θα λυθούν κιόλας. Απλά θα έχεις ένα focus, ρε φίλε, ότι είναι αυτά. Και όχι ότι μη μασάτε, μην ασχολείστε, στην πόρτα περιμένει το κλειδί για να πάμε στο τάδε σπίτι, ας πούμε. Και το που καταλήγει, καταλήγει ως επί το πλήσω, σου λέω, στη φετινή τη χρονιά στα πάρα πολλά λάθη, αλλά και καταλήγει στην επόμενη. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Ούτε μπαίνουμε στη διαδικασία και συζήτηση περί επενδυτικού, το τι χρειάζεται και το τι πρέπει να γίνει, τα έχουμε πει φορές χιλιάδες, το ότι δεν εμπνέει ο Καρυπίδης και ξέρω εγώ επίσης, okay. Δεδομένο όμως ο Άρης δεν μπορεί να συνεχίσει, σου λέω, το συζητούσα χτες. Να λέει τι θα γίνει, λέει πώς θα πάει, λέει με το ξουρόλο. Δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε, πάμε όπως είμαστε. Πάμε με ό,τι έχουμε, αυτό είναι. Εντάξει, άλλα του χρόνου, λέει. Με 1000 άτομα, λέει, θα παίζει. 1000 άτομα, λέει, θα μαζεύει. Μα αδερφέ μου, δεν θα μαζεύει ο Καρυπίδης 1000 άτομα του χρόνου. 1000 άτομα θα μαζεύει ο Άρης. 1000 άτομα θα μαζεύονται στο Χαριλάου, αδερφέ. 1000 άτομα θα βλέπει ο πιτσιρικάς που θα πάρουμε μαζί μας στο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Τον πιτσιρικά που με νύχια και με δόντια και από εδώ και από εκεί κρατάμε με, ξέρω εγώ, με 1000 μαγκές. Okay. Που είναι ό,τι πιο αποκρουστικό το να βλέπει. Θα μου πεις τι να κάνεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρω ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί σε κάποια φάση. Ξέρω ότι θα πρέπει να κάτσει από την αρχή η κεφαλή. Να δει, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Εννοείται και πάλι. Μην τα ξαναλέμε φορές χιλιάδες. Αλλά δεν γίνεται επειδή θα κάτσω να το πω εγώ. Θα το πεις εσύ, θα το πει ο ένας και ο άλλος. Αυτό θα γίνει. Και γίνεται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με πράγματα συγκεκριμένα τα οποία χρειάζονται να κάνει πρώτα η διοίκηση, πέραν των υπολείπων που είναι η ουσία δεδομένων που έχει να κάνει με το στήσιμο, το χτίσιμο, με τα λάθη τα οποία

Λες, οκ, μαζί σου είμαι ρε φίλε, λες ότι πρέπει να διορθωθούν στο μεγαλύτερο βαθμό, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει μια αξιοπρεπή, σωστή ομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο όλοι, όλοι μας. Ο σύλλογος είναι με την πλάτη στον τοίχο, το τμήμα το ποδοσφαιρικό. Είναι με την πλάτη στον τοίχο, άρα η οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να γίνει, σου λέω, οριακά, όλα στα όρια, δεν έχουμε περιθώρια. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία να μπορεί να κάνει τον κόσμο να επιστρέψει. Όπως λέγαμε και τότε, πριν από δύο μήνες, όταν είχαμε να διαχειριστούμε, σου λέω, το άδειο γήπεδο, την κατήφια, το γεγονός ότι δεν ασχολούταν, σου λέω, αυτή την αδιαφορία που δεν την έχω ζήσει ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν ήμασταν από τον κόσμο. Η οποία σε ένα βαθμό μεγάλο, ξαναλέω, είναι δικαιολογημένη, μην ξαναλέμε τις ίδιες κουβέντες. Okay. Παρόλα αυτά, εγώ σου λέω ότι αν πριν δύο μήνες, πριν τρεις μήνες, εάν το Γενάρη ο Άρης είχε περάσει το κύπελο, εάν ήταν μέσα σε πέντε στόχους συγκεκριμένους που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς, ο κόσμος του Άρη και το γήπεδο του Χαριλάου με τον Καρυπίδη πάλι θα είχε 15 και 20 χιλιάδες κόσμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντικειμενικά γουστάρεις, δεν γουστάρεις, αρέσει, δεν αρέσει, συμφωνώ, αλλά ούτε είναι αυτό το θέμα της συζήτησης αυτή τη στιγμή. Αλλά σου λέω ότι αντικειμενικά θα έπρεπε, δηλαδή αν και εφόσον η ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, εκεί που έπρεπε να είναι, ο κόσμος θα ήταν και πάλι, δεν θα ήταν 17, θα ήταν 15, δεν θα ήταν 15, θα ήταν 19, αλλά άλογα την κατάσταση. Γιατί όπως και να το κάνουμε το αγωνιστικό, η πορεία και όλα τα υπόλοιπα παίζουν ρόλο. Βέβαια για να διορθωθεί όσο δυνατόν καλύτερα αυτό δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό, εννοείται. Στον Άρη, έτσι όπως είναι τα πράγματα στο ποδοσφαιρικό, δεν φτάνει μόνο το αγωνιστικό. Θέλει ξεκάθαρες κουβέντες, αλήθειες. Αλήθειες από όλους. Δεν μπορεί τώρα, σου λέω. Τώρα μέσα στη χρονιά είχαμε έναν Άρη που παρέπε. Είχαμε, ξέρω εγώ, έργα παλαιών εποχών. Ότι μην μιλάτε για την μπάλα μέχρι να ηρεμήσει. Μην κάνετε έτσι, μην κάνετε αλλιώς. Πράγματα που δεν εμπνέουν τώρα τον κόσμο. Τώρα, σου λέω, αν θέλουμε να κάνουμε πέντε πράγματα και δύο βήματα μπροστά, πρέπει να λέμε αλήθειες. Εντάξει, με ξέρω εγώ και μη μιλάτε και τραμπούκο και πες τον αυτόν να μιλάει πολλά και γιατί έτσι, γιατί έτσι. Τι λες ρε μαέστρο, τι λες ρε μαέστρο. Δηλαδή θα παραπέει ο Άρης, θα είναι τα πράγματα και εμείς θα κάνουμε ότι κοιτάμε αλλού. Γιατί, γιατί, να κάνουμε καλό σε ποιον, στον Καρυπίδη, γιατί του χρωστάμε. Δεν το κατάλαβα αυτό, ας πούμε. Δηλαδή γιατί να μην δεν γίνει κουβέντα όπως πρέπει να γίνει και να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν, μπας και διορθωθεί κάτι. Δηλαδή θα βοηθήσει και θα βολέψει το να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και εγώ σου λέω ότι ναι ρε φίλε, μια χρονιά η οποία σου λέω και πάλι δυσκολίες, είχες και στραβές, μαζί σου σε αυτά. Τώρα τι να ζήσαμε πράγματα, ζήσαμε έργα ρε φίλε, τον άλλο τον δάγκωσε σκύλος, δηλαδή πράγματα απίστευτα, ας πούμε, μόνο γίνανε έργα, έργα, έργα, πραγματικά στον Άρη. Ναι, μαζί σου ρε φίλε, κάκιστος ο Άρης, ο χειρότερος Άρης της οχταετίας, με διαφορά, με διαφορά, budget, budget, ξέρεις, μπαίνει άλλη συζήτηση μετά, τι έγινε. Πια μπάτζετ, ανοίγουν άλλες κουβέντες. Όχι, ξέρω εγώ, μπαν, μαν, προσφυγές. Όχι Χιμένεθ, όχι Σπόντες. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Ασόβαρος. Ασόβαρος ο Άρης μέσα στο γήπεδο. Ασόβαρος έξω από αυτό. Λογικό, φυσικό και επόμενο δεν το συζητάμε καν. Φυσικό και επόμενο, ο κόσμος θα ξενερώνει. Ο κόσμος θα σου πει να τραβιέται. Τι να τον πει στον κόσμο, ας πούμε. Ότι πάμε και δώστου. Πώς θα του το πει αυτό. Ή θα κάνουμε, σου λέω, ότι δεν τα βλέπουμε, ή θα λέμε ότι δεν θα τα λέμε γιατί να μιλήσουμε, γιατί μην μιλάμε για την μπάλα μέχρι να ηρεμήσει. Τι λες ρε μάστορα. Δηλαδή να ηρεμήσει γιατί, να μην μιλάμε για να ηρεμήσει, ή να κάνουν αυτοί που πρέπει να κάνουν πέντε πράγματα για να ηρεμήσει. Δεν θα τρελαθούμε, έχουμε 2026, δεν θα τρελαθούμε τώρα, δεν θα κάνουμε εποχές του 90. Δεν τα τρώει αυτά ο κόσμος. Τζάμπα και είναι δώρο ο άδωρο, τζάμπα και βερεσέ. Δεν τα τρώει αυτά ο κόσμος. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Οπότε λοιπόν δεδομένα κάποια πράγματα αρχής γενομένης, δεν βλέπω τέτοια διάθεση βέβαια να μην ειλικρινείς, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο πλην του ερασιτέχνη, ας πούμε, συνέντευξη τύπου, κάποια πράγματα δεν ξέρω και ακριβώς, ας πούμε, σου λέω και πάλι τι μπορεί να υποθεί και τι έχει νόημα, αλλά του ουσία έχει να κάνει με την ΠΑΕ, ας πούμε. Ένα απολογιστικό στον κόσμο, ενδεχομένως μια συγγνώμη, πέντε πράγματα στο μπλα μπλα, αλλά 15 στην ουσία. Να δούμε ότι μπορεί να ξαναπάρει μια ελπίδα ο κόσμος, ότι μπορεί κάτι να γίνει και κάτι να αλλάξει και σε κάτι άλλο να βασιστεί για του χρόνου.
να αρχίσει να μπαίνει λίγο νερό στα βλάκια σε κάποια πράγματα, μπας και σιγά σιγά, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά για να πεις ότι θα φτάσεις και θα μπορέσεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος λίγο να ηρεμήσει, λίγο να αρχίσει να ξαναμπαίνει η φάση, να βλέπουμε τις αλήθειες που έχουν να κάνουν με τον Άρη. Πάνω απ' όλα ο Άρης, αυτό να μην το ξεχνάει κανείς ποτέ. Πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Πάνω απ' όλα είναι το τι μπορεί να γίνει καλύτερο για να πάει καλύτερα ο Άρης. Πάνω απ' όλα είναι τα πιτσιρίκια που να μπαίνουν στο γήπεδο, να βλέπουν ένα χαριλάο όμορφο, ξέρω εγώ, γιορτινό. Μια ομάδα να αποδίδει, να μπορεί να αλλάξει πάνω από 4-5 πάσες, ας πούμε. Ψιλοταυτονόητα. Έναν Άρη να διεκδικεί, έναν Άρη με στόχο, σαν τα πιτσιρίκια στην ΚΑΠΑ 19, να βλέπεις τέτοιο πράγμα. Όπως αυτές τις πιτσιρικάδες, ας πούμε, που τους βλέπεις και λες και σε θυμίζουν μετά από χρόνια, βλέπεις σε παιδιά, σε παίχτες που φοράνε τη φανέλα του Άρη, να καταλαβαίνουν και να νιώθουν έστω από το δικό τους, τη δικιά τους τη θέση, αλλά σε πόσο μεγάλο βαθμό τι σημαίνει Άρης. Έχουμε ξεχάσει κι εμείς το τι σημαίνει Άρης. Και δεν φταίει σαφώς ο κόσμος, ξαναλέω. Αλλά θα πρέπει να μπούμε, σου λέω, σε μια διαδικασία να δώσουν οι ίδιοι τους μια βάση και μια γραμμή, και ο κόσμος να μπει λίγο στη φάση ότι δεν τιμωρείς κανέναν, αδερφέ μου. Δεν τιμωρούμε κανέναν άλλον πλην τον εαυτό μας, το σύλλογο και αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε. Όχι διχάζει, όχι κάνει. Γιατί να διχάσει, ρε φίλε? Αυτός είναι, τελειώσαμε. Τι θα πούμε ξανά στις ίδιες κουβέντες? Αυτός είναι, αυτά κάνει, τελειώσαμε. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας τη μεριά για να πούμε ότι όλο αυτό μπορεί κάπως και κατά κάποιο τρόπο να γλυκάνει, κατά κάποιο τρόπο να γίνει λίγο πιο ουσιαστικό, πιο σοβαρό? Γιατί είναι απαραίτητο να γίνει. Το αντιλαμβάνεσαι, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι απαραίτητο, απαραίτητο ο Άρης να οργανωθεί, να κατεβεί καλύτερος του χρόνου. Και ας ξέρουμε σαν δεδομένο ότι θα ξεκινήσει η χρονιά μουδιασμένα, θα περιμένει ο κόσμος, περιμένει, αλλά περιμένει γλυκά. Δείξε κάτι, φτιάξε κάτι, κάν το λίγο όμορφο και σοβαρό και θα δεις ξαφνικά ένα τσαφ περιμένει ο κόσμος. Ανέκαθεν αυτό. Αλλά ρε μας τώρα, και αυτό το συνεχόμενο το ίδιο και το ίδιο, και αυτή η δυσκολία κουράζει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Κουράζει. Η κόντρα με τον κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι κουράζει. Η ανυπαρξία στα έξω και στην προστασία και οτιδήποτε κουράζει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει τώρα? Ένας Άρης πάλι στην οτροπία του νικητή, του αγωνιστή, του να βγαίνει, να παλεύει, να κάνει, να διεκδικεί, να κοντράρει, να τον κυνηγάνε. Να πεισμώνει ο κόσμος, να ξαναβγεί λίγο τσακαλίκι, να ξαναβγεί λίγο μαγκιά, ας πούμε. Αυτό είναι ο Άρης, και όχι αυτό το νοχελικό, όχι αυτό το πράγμα που βλέπουμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και ξαναλέω, και η αντιμετώπιση του από ένα μεγάλο κομμάτι, ότι δεν μιλάμε. Και γιατί να μην μιλάμε, ρε φίλε? Τι ακριβώς, ποιο είναι το κέρδος σου να μην μιλάς, ας πούμε? Ποιος κερδίζει από το να σου λέω να βλέπεις προβλήματα και να μην τα λες, ας πούμε? Δεν κατάλαβα. Θυμάμαι μέσα στη χρονιά που λέγανε εδώ και τάχα και σε μηνύματα και αυτά, ότι μη μιλάς και άμα έχει κόσμο και θα δει ο επενδυτής. Γιατί λες, ρε μάστορα, θα περιμένει ο κόσμο, ο επενδυτής, ο χίοψη να δει κόσμο για να έρθει? Αυτά είναι ανοησίες. Και ούτε θα σου μιλήσω εγώ, για να είμαστε ξεκάθαροι, για όποιον και αν και εφόσον, ξαναλέμε, όταν και αν, εδώ είμαστε με το καλό να τα συζητήσουμε. Μέχρι τότε τι μπορεί να γίνει τώρα? Μέχρι τότε πώς μπορεί να διορθωθεί το πράγμα, πώς μπορεί να αλλάξει και να φτιάξει τώρα? Όχι την επόμενη, όχι όταν και ξέρω εγώ έρθει. Όπως μου λένε, όταν θα φύγει, λέει ο Καρυπίδης, εγώ θα έρθω στο γήπεδο. Κάτσε, ρε μάστορα. Μαζί σου συμφωνώ. Τρελαμένοι όλοι, αλλά δεν τιμωρείς τον Καρυπίδη, ρε φίλε. Το απέδειξε κιόλα, σου λέω. Ο κόσμος σταδιακά μειώνεται και δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά η εικόνα του Χαριλάου, η όλη φάση είναι πληγή για το σύλλογο. Πώς θα γίνει? Να μιλάμε εμείς τώρα ότι λέμε ότι, να λέει, όπως ξεκίνησα και εγώ τώρα την εκπομπή, που σε λέω ότι, να, το minimum στα όρια του Klein Mind, οι πέμπτης θέσης, ναι, οκ, okay, αλλά η ξεφτύλα είναι να είσαι 7-8 στα εισιτήρια. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αυτό είναι πρόβλημα χοντρό. Το να είσαι 7-8 εκεί πέρα στα εισιτήρια και δεν έχεις την όλη φάση, είναι πρόβλημα. Όσο σοβαρά μπορεί να το κάνει,
Τι να σου πω τώρα, μην ξαναλέμε τα ίδια, αλλά πρέπει. Από τη στιγμή που είσαι στον Άρη, Θόδωρε Καρυπίδη, από τη στιγμή που είσαι πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, το οτιδήποτε για να κερδίσει ο σύλλογος. Ούτε εσύ ούτε κανένας. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ούτε τον κόσμο τον ενδιαφέρει να κερδίσεις εσύ και αν θα κερδίσεις. Είναι πραγματικά δύσκολα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Σαφώς. Θα μου πεις μαθημένη σε πολλά τέτοια δύσκολα. Ναι, αλλά αυτό είναι ψηλό. Είναι από τις καταστάσεις, σου λέω, που δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν αρκεί ο κόσμος, δεν αρκεί το να βγούμε μπροστά, να κάνουμε, να φωνάξουμε, να δεν ξέρω εγώ τι. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Και όπως σου έλεγα και πριν, βλέπεις τώρα 45 λεπτά, φτάσαμε, μιλάμε, λέμε. Ξέρεις, το μόνο εύκολο, ρε φίλε, μα το μόνο εύκολο δεν είναι και για μένα και για όλους. Να πούμε ότι όπου και okay, έτσι είναι στην μπάλα, Γαρυπίδης είναι, ξέρω εγώ, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, μπάσκετ. Πάμε μπάσκετ και ακαιού και όχι ρε φίλε, δεν είναι για τα εύκολα και δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα εάν δεν είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Ακόμα και αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που στείνεται στο μπάσκετ και είναι δεδομένο. Πάλι μην αρχίσουμε κουβέντες ότι μέσα στη χρονιά τι ακούγαμε, τι λέγαμε και από κάποιους, τώρα μην τα ξαναβγάλω τώρα εδώ. Άσε, δεν θέλω κιόλας, δεν με ενδιαφέρει τώρα με τον κάθε ανόητο να ασχολούμαι, αλλά μην τα ξαναλέμε τώρα και με κάποιους που τη μηνύματα είναι οι ίδιοι οι λήθοι που σας έλεγα πριν που τα ξέρουν όλα. Και όταν ξέρω εγώ τρώνε το έργο και εξαφανίζονται σαν να μην έγινε τίποτα. Πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος. Το λέω και γεμίζει το στόμα μου ρε φίλε. Είσαι ηλίθιος εσύ που με στέλνεις μηνύματα. Όχι να κράξεις ξέρω εγώ τον έναν και τον άλλο στο μπάσκετ. Όχι ότι έχεις ανθρώπους εσύ ανύπαρκτε. Τύπε, έχεις ανθρώπους που σου λένε ποιος θα πάρει τον Άρη και ποιος θα τον πάρει και δεν ξέρω εγώ τι και από εδώ και από εκεί και κάνεις τον κολόμαγκα. Είσαι ένας ηλίθιος, απλά ένας άνεργος, άεργος ηλίθιος. Είναι οι καλύτερες λέξεις που έχω στο λεξιλόγιο μου για να σε χαρακτηρίσω και εσένα και όλους τους υπόλοιπους. Πανίβλακες που δίνουν ψωμί σε συγκεκριμένα site, ηλίθιο site. Παίρνετε από εκεί πέρα τις βλακίες και τις μεταδίδετε δεξιά και αριστερά σαν δικές σας εκ των έσω πληροφορίες και διαρκώς αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει αλλά και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, έτσι. Και αυτό επίσης δεν θα απευθυνθώ ούτε στους ηλίθιους. Σε ένα βαθμό εννοείται στον κόσμο ότι φίλε φιλτράρετε 100 φορές. Φιλτράρετε. Δεδομένα, απλά πράγματα. Απλά πράγματα στο μυαλό σου. Δεν γίνεται, σου λέω, να τα ξέρει ο κάθε ένας φιόγκος και να μην. Δηλαδή να τα μαθαίνει αυτός ας πούμε και να τα λέει εκ των έσω. Α, θυμηθείτε τώρα πόσοι και πόσοι, άστα σου λέω. Αλλά στον κόσμο σε επιτοπλίσω να φιλτράρει και απ' την άλλη ρε φίλο ότι ο Άρης αν Άρης πρέπει να φτιάξει ένα μηχανισμό. Πρέπει να γίνει και αυτό το πράγμα ένα έργο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σου λέω. Δεν μπορεί τα μυαλά μας να είναι μερέντα γενικότερα απ' όλα και να έχουμε και τον κάθε φιόγκο ας πούμε να πουλάει την τρέλα του στον κόσμο του Άρη. Εντάξει, για να πάρει 5 κλικ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όπως επίσης ακριβώς αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά πριν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι δεδομένο το μπάσκετ γίνεται μια πολύ όμορφη κατάσταση, πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοείται και αυτό, σου λέω άσχετα τώρα από τον καθένα, δεδομένο και ότι και αυτό θα πήγαινε εκεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αδερφέ μου, όπως με λες και εσύ τώρα εδώ στο μήνυμα και με ρωτάς αν έχει κλείσει ο Σπανούλης, λέει γράφουν ότι συμφώνησε και οτιδήποτε, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω όλη την υπομονή την άλλη Παρασκευή, αν με το καλό έχει υπογράψει, να κάτσουμε και να μιλάμε. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να πω. Μ' αρέσει πολύ, τον παρακολουθώ χρόνια, όλα καλά. Ναι, αλλά αν και εφόσον την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, εδώ θα μας τα πούμε. Δεν χρειάζεται, αδερφέ. Ας μην το μάθεις από μένα. Δεν έγινε και κάτι, ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν καίγομαι και ιδιαίτερα, ας πούμε, να το μάθει κάποιος από μένα. Γιατί δεν γίνεται και να το μάθει, γιατί δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μιλάω. Δεν μιλάμε με τον Βασίλη. Είχαμε μαλώσει παλιά σε ένα μονό και από τότε δεν μιλάμε. Ας πούμε, οπότε δεν με έχει πει κάτι. Έχει υπόψη. Τώρα προφανέστατα θα το έχει πει σε κάποιο χωριό εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα θα το ξέρει. Θα έχει πάρει τηλέφωνο τον περιπτερά που έχει εδώ στον Άγιο Αθανάσιο. Σίγουρα θα έχει πάρει τον ταξιτζή από τη Χαλάστρα, ένα παιδί που κάνει κάτι πήγαινέλα. Σίγουρα με αυτού θα μιλάει. Εμένα δεν μιλάμε. Sorry. Άμα την άλλη Παρασκευή, αδερφέ, εδώ θα είμαι.
να με ξαναστείλεις μήνυμα την άλλη Παρασκευή και αν συμφωνείς ο Σπανούλης θα σου πω την άλλη Παρασκευή. Ας το μάθεις λίγο αργότερα. Μακάρι να συμφωνήσει, μακάρι, γιατί έχει ωραία φάση, αλλά εδώ είμαστε. Δεν μας... Και το όλο όμορφο του μπάσκετ που είναι δεδομένο ότι θα γίνει, δεν θα γατζωθεί. Δεν πρέπει να γατζωθεί ο κόσμος από εκεί. Δηλαδή ότι γίνεται έτσι στην μπάλα και πάμε στο μπάσκετ. Το νόημα όλο είναι ο Άρης ενιαίος να αρχίζει να ομορφαίνει, να σοβαρεύει. Το νόημα όλο έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε διοική τον Άρη οπουδήποτε, ότι θα πρέπει να έχει μια αίσθηση μεγάλη, μικρή, αλλά όπως και να έχει μια πίεση, ρε φίλε. Ότι ο Άρης δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα τσιφλίκι του καθενός, είτε το χωριό του καθενός, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει, είναι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο εκεί πέρα έξω, ο οποίος τρελαίνεται, ρε φίλε, διψάγεται οτιδήποτε. Είναι τέρμα κουρασμένος από πολλά, είναι, ξέρω εγώ, προδομένος, είναι χίλια δυο. Και πώς θα γίνει τώρα. Δεν υπάρχουν αντοχές, ας πούμε, για να κάνει ο καθένας παιχνίδια στην πλάτη του κόσμου του Άρη. Είναι τα πράγματα σοβαρά και δεν λύνονται, ξέρω εγώ, με το να μην μιλάς ή να κάνεις ότι δεν τα βλέπεις. Μπορούν να λυθούν μόνο με αλήθειες από την αρχή, από τη διοίκηση, από το κεφάλι μέχρι τον τελευταίο. Με ένα απολογιστικό, με τρόπο, με συμπεριφορές σωστές. Εντάξει. Όχι να μιλάμε τώρα και να ακούγονται αλάρμ ή φλάστ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ασέβεια. Πώς θα γίνει τώρα. Με σεβασμό. Να ξεκινήσει από τη λέξη σεβασμός. Ένας κόσμος ο οποίος έχει δείξει, σου λέω, να τα βλέπουμε τώρα εδώ και όπως βλέπεις το live και αυτά, έχει δείξει οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Εντάξει. Το σεβασμό του τον έχει δείξει στο 100% και δεν τον έχει πάρει πίσω. Και ούτε είναι δυνατόν να κάτσω εγώ να τον πω τι να κάνει. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να πούμε εμείς τι πρέπει να κάνει. Έχουν γίνει εκατοντάδες πράγματα που θα έπρεπε να κάνει. Και ούτε και αυτό, σου λέω και πάλι, σημαίνει, για να καταλαβαινόμαστε σε κάποια πράγματα, ότι αναιρείται το οτιδήποτε άλλο έχει κάνει. Δεν το συζητάμε καν. Μα δεν είναι εκεί το θέμα αυτή τη στιγμή, σου λέω. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να κάτσουμε να βάλουμε μια ζυγαριά, ας πούμε, το τι έκανε καλό, τι έκανε κακό και τι συμπέρασμα βγάζουμε. Το θέμα και το νόημα είναι συγκεκριμένο, ότι πρέπει ο Άρης να προχωρήσει μπροστά. Ότι πρέπει το όλο έργο και όλη η κατάσταση που υπάρχει τώρα να αλλάξει. Πώς θα γίνει τώρα. Και για να αλλάξει, σου λέω, απαιτεί σοβαρότητα. Αλήθειες, υπεύθυνα απέναντι στον κόσμο. Έτσι αλλάζει το πράγμα. Δεν αλλάζει, σου λέω, με μπλα μπλα τώρα και με υποθέσεις. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Αργυράρα. Λέει: τα καλύτερα έρχονται. Λέει: επιτέλους φαίνεται, λέει, να βρήκαμε έναν επενδυτή που μιλάει με πράξεις και έχει το ίδιο όραμα με το λαό μας. Αναφέρομαι, λέει, στο μπάσκετ, εννοείται. Ο συγκεκριμένος αδερφέ μου έχει ξεκινήσει πράξεις χωρίς καθόλου λόγια από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε. Και ό,τι λόγια είπε ήταν του στυλ ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, σε ό,τι αφορά χρέη και τα συναφή, και το έκανε επίσης από την πρώτη στιγμή. Το πλάνο του και όλο του το έργο έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα και για όσους θυμούνται από πέρσι τέτοιο καιρό, όχι τέτοιο καιρό, πιο αργότερα με τα φιλικά, ότι ναι μεν, οκ, το δέχομαι, θυμάστε εδώ ήταν ένα φιλικό που παίζαμε και α και ου και μηνύματα και δεν μ' άρεσε και δεν με έκανε, οκ, μαζί σου ρε φίλε, ναι. Αλλά αυτό που βλέπεις και έχεις να διαχειριστείς είναι κάτι πολύ περισσότερο από την εικόνα αυτή καθεαυτή μιας ομάδας στα φιλικά ή οτιδήποτε. Αυτό που βλέπεις, για όσους θυμούνται ένα πενταετές πλάνο που συζητούσαμε και λέγαμε, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τις βάσεις. Και είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνει εκεί. Έχουμε αναφερθεί στο μπάσκετ πολλές φορές και όπως επίσης σου λέω, μ' αρέσει, αδερφέ, αυτό ακριβώς που λες, ότι είναι ένας επενδυτής ο οποίος έχει όραμα, έχει όρεξη για πράξεις, έχει όρεξη για μπάσκετ, και αναφερόμαστε συνδιαρκώς σε έναν άνθρωπο και στο όραμά του και στο πλάνο του, και όχι σε έναν δισεκατομμυριούχο ο οποίος θέλει να σκορπίσει λεφτά. Επιμένω να λέω ότι αυτό, σου λέω, δεν θα το ήθελα. Μα έτσι, μα αλλιώς μου λέγανε, ναι, και αφού τα έχει να τα δώσει. Όχι, αδερφέ, να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Σωστά. Ενδεχομένως, σου λέω, να θέλει και να κάνει εντυπώσεις και το ένα και το άλλο για άλλους σκοπούς. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει άλλους σκοπούς. Ούτε ξέρω εγώ να ανοίξει κανένα μπιφ με κανέναν, έχει ήρθε στον Άρη, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ξεκάθαρα, επενδυτικά, σωστά, και με αυτό το πακέτο, ρε φίλε, της ομορφιάς. Αυτό το δεδομένο του ότι οποιοδήποτε πάει να ασχοληθεί με τον Άρη, ας πούμε, και του δείξει σεβασμό, θα πάρει αγάπη, θα πάρει λατρεία, θα πάρει πράγματα, και αυτό το πράγμα νιώθει, να δέσει, να κάνει μαζί σου, πάμε, πάμε μαζί. Δείξε απλά σεβασμό στον κόσμο του Άρη, να τον σέβεσαι, γιατί είναι κόσμος ο οποίος, ρε φίλε, ειλικρινά,
Και δεν είναι το κλασικό, το έχω ξαναπεί και το έχω ξαναεξηγήσει πολλές φορές. Και αυτό το κλασικό που λέει οποιοδήποτε ότι μόνο εμείς και μόνο εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον Άρη, έτσι σε ό,τι αφορά τον κόσμο του, είναι ξεκάθαρα πράγματα τα οποία μόνο ο κόσμος του Άρη έχει κάνει. Είναι αυτή η τρέλα που τους πιάνει όλους, το πώς επιβιώνουν, πώς γιγαντώνονται, πώς μεγαλώνουν, πώς αυξάνονται, πώς. Γιατί υπάρχει μια μαγεία, μια μαγιά και μια μαγεία στον Άρη και στον κόσμο του. Εντάξει. Και όποιος λοιπόν το βλέπει αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς αυτό βλέπω ότι βλέπει και η διοίκηση του μπάσκετ, το βλέπει, το βγάζει σεβασμό, το εκτιμάει και σου λέει πάμε. Απλά, πολύ απλά πράγματα. Το έτσι εσείς, έτσι εμείς, αλλά σωστά και σοβαρά. Όχι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Δυστυχώς την μπάλα σου λέω, η φάση πήρε τελείως διαφορετικό δρόμο. Τελείως διαφορετικό δρόμο. Και επιμένω να λέω ότι σου λέω, δεν θα μπούμε εδώ πέρα ούτε δικηγόροι, ούτε δικαστικά θα το πάμε το θέμα. Ούτε στη ζυγαριά σου λέω το τι έκανε, τι δεν έκανε, το αν εκτιμάει, δεν εκτιμάει. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος του Άρη εκτιμάει όταν το σέβονται. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος του Άρη, δε φίλε, γυρίζει την πλάτη, ας πούμε, και του γυρνάει αλλιώς το έργο όταν του δείχνουν ασέβεια. Εντάξει, και έφαγε πάρα πολύ ασέβεια ο κόσμος του Άρη. Και αυτό σου λέω για να στρώσει και να αλλάξει θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει όμως να γίνει. Εκείνο είναι το ρεζουμέ. Το διατάφτα είναι αυτό. Σου λέω τελείωσε η χρονιά να κάνεις ανασκόπηση, να πεις ναι, έτσι αλλιώς αλλιώτικα στραβά. Είστε με την πλάτη στον τοίχο. Είμαστε. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Σαν Άρης, σαν οργανισμός, σαν τμήμα ποδοσφαίρου, με την πλάτη στον τοίχο. Η κάθε επιλογή σου λέω κινείται στα όρια. Το πώς θα φτιάξεις την ομάδα, πώς θα συμπεριφερθείς την ομάδα, πώς θα το επικοινωνήσεις με τον κόσμο, το πώς θα δείξεις σεβασμό στον κόσμο, είναι όλα στα όρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ξεκάθαρο και δεδομένο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά έχουμε τώρα μπροστά μας. Όπως τώρα, πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, αυτά είχαμε. Και όπως είπαμε, το σπίτι μας είναι αυτό. Αυτά έχει τα θέματα του, τα έτσι, τα αλλιώς του. Τι μπορεί να γίνει? Από συμπίεση και τον χρόνο που πρέπει, εννοείται, εκ των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο ερασιτέχνης, με χρόνο και τρόπο που πρέπει να τις κάνει για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Αλλά κυρίως και πρώτα απ' όλα την πίεση την οποία θα πρέπει να έχει και να νιώθει ο Καρυπίδης. Πώς θα γίνει τώρα? Μπορεί το οτιδήποτε να γίνει σε 5 χρόνια. 5 χρόνια τι θα κάνουμε εμείς? Θα καθόμαστε εδώ πέρα 1000 άτομα και θα κλαίμε τη μοίρα μας και θα τη λέμε ο ένας τον άλλον? Και τα κλασικά, τα αριανίδικα, εγώ τα έλεγα και σας τα έλεγα και τα ξέρα και ξέρω εγώ, τα ίδια και τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Δεν αντέχει ξανά ο κόσμος, σου λέω. Οπότε λοιπόν σου λέω το τυχόν. Βλαχομαγκές, εγωισμούς, ξέρω, κάνω, ράνω, κολομαγκιά, σηκωμένους γιακάδες, ξέχνα το, δεν υπάρχουν στον Άρη αυτά. Και είναι πραγματικά, σου λέω, μου έκανε και απορία μέσα στη χρονιά, δηλαδή που ένιωθα από κάποιους κάτι πράγματα, άκουγα, δεν ξέρω εγώ, λέω κάτσε ρε, αυτοί τους ξέρω, είναι χρόνια μέσα του Άρη, ας πούμε. Δεν μπορεί να το πιστεύουν αυτό που λένε, ότι έτσι θα καλμάρει ο κόσμος. Δεν καλμάρει ο κόσμος, σου λέω, ούτε με κολομαγκιά, ούτε ξέρουμε, ούτε κινήσεις τύπου, ξέρεις, χαμηλά και μη. Όχι αδερφέ, δεν πάει έτσι. Είναι υποχρέωση. Λάθη του παρελθόντος είναι κατάρα να ξαναγίνουν. Είναι υποχρέωση, σου λέω, οι πιτσιρικάδες να μπαίνουν μέσα στο Χαριλάου και να είναι το Χαριλάου όμορφο και με κόσμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε λοιπόν τα πράγματα συγκεκριμένα, τα πράγματα τα οποία έχουμε να πούμε συγκεκριμένα, όλα είναι, σου λέω, σε μια βάση η οποία είναι σε μια θέση δύσκολη. Είμαστε σε μια θέση δύσκολη. Πρέπει όμως, σου λέω, να γίνουν πράγματα σωστά. Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Να στηθεί η ομάδα σωστά, να επικοινωνηθεί όλο αυτό με τον κόσμο σωστά, να γίνει ξανά μια προσπάθεια, ξέρω εγώ, σιγά σιγά σιγά σιγά, για να πούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη, σου ξαναλέω, θα γινόταν μόνο εάν και εφόσον αύριο μαθαίναμε ότι αλλάζει το ιδιοκτησιακό, έρχεται κάτι πολύ μεγαλύτερο και αρχίζουμε και βλέπαμε πράγματα σοβαρά. Ναι, έτσι αν γινόταν, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό τον Αύγουστο, ας πούμε, να βαράμε 5 ψήφια νούμερα διαρκείας μαζί. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Ναι,
αλλά πρέπει να πάμε κοντά. Επίσης, ναι. Πρέπει να γίνουν από όλους η προσπάθεια έτσι ώστε ο Άρης να ξαναγίνει και να ξαναμπεί σε μια φάση και σε ράγες σωστές. Είναι οι ώρες εκείνες, οι στιγμές, οι δύσκολες, οι μπερδεμένες, οι οποίες επικρατεί μόνο εκείνο το μαγικό που ξαναλέω, το έχω ξαναναφέρει, αλλά ιδίως σου λέω, δεν ξέρω, αλλά το βάζω λίγο περισσότερο στις δικές μου τις γενιές που ακούγαμε, σου λέω, πιτσιρικάδες από τις εκπομπές του τότε Super 3. Έτσι το Σιρόπουλο με την τρεμάμενη φωνή να του βγαίνει το πάνω απ' όλα ο Άρης. Πάνω απ' όλα λοιπόν πρέπει να είναι ο Άρης. Πάνω απ' όλα και όλους. Πάνω απ' όλα ο Άρης, πάνω απ' όλα τα πιτσιρίκια, πάνω απ' όλα το Χαριλάο που πρέπει, πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός. Και αν δεν τον κάνουμε εμείς οι ίδιοι, και αναφέρομαι πρώτα απ' όλους στη διοίκηση, στον Καρυπίδη και σε όλα τα υπόλοιπα, αν δεν δείξουμε εμείς σεβασμό στο σύλλογο, πώς περιμένουμε να δείξουν όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια που περιμένουν τον Άρη στη γωνία. Αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε τα πάντα και δεν βγάζουμε προς όλους προς τα έξω ότι προστατεύουμε τον Άρη και ότι δεν αφήνουμε να τον ακουμπήσει κανείς. Αλλά πρώτα-πρώτα εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Αν δεν το κάνουμε εμείς, πώς περιμένουμε να το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που σου λέω είναι με το παραμικρό, περιμένουν να ορμήσουν. Λοιπόν, βγαίνω σε ένα διάλειμμα. Να επιστρέψω, να ανοίξουμε και τις γραμμές, να διαβάσουμε και τα μηνύματα και να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα με όσο... όσο πιο νυφάλια τέλος πάντων μπορεί να γίνει.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Έλα
20: Γιώργη!
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
20: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 3 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
29: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
28: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
29: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
28: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
29: Coach, με συγκινείς.
28: Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
29: Καλά τώρα.
30: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
31: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
32: GPS και βυθώματο εσείς.
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
33: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
32: GPS λογικό έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
32: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
33: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
32: Μεϊμάρης.
34: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κίτρινα λόγια και 40, το 2-3-10-3-28-8-28 είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Μηνυματικά πάντα, ξαναλέω, στο Viber, στο Yellow Viber, στο 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί. Στο Facebook, στο group του ραδιοφώνου, κάτω από το post της εκπομπής, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο live του YouTube του Yellow, στο κανάλι, μπορείτε και εκεί, στέλνετε και εκεί μηνύματα, τα διαβάζω και αυτά στον αέρα της πόλης του Θεού. Πρωτού πάω μηνύματα, τηλέφωνα και τα συναφή, έτσι χρωστάω χαιρετισμούς, γιατί είπαμε δύο εβδομάδες δεν έγινε η εκπομπή, οριακά και η σημερινή δεν θα γινότανε, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν θα το ρίξω εννοείται στις σκέψεις μας για τον Άρη και οτιδήποτε άλλο, έτσι, αλλά οι απροσεξίες της στιγμής, μπέρδεψα λίγο το φορτηγό με τα συγκρουόμενα που είχαμε στα Λούνα Πάρκ, οπότε έκανα και μια ζωγραφιά σε έναν φίλο, σε ένα πάρα πολύ καλό παιδί, και τον είπα, θα με πει γιατί το λες στο ραδιόφωνο, αφενός γιατί τον είπα ότι θα σε στείλω χαιρετίσματα, το λέω αφού σε στούκαρα τα μάξι, και στο έκανα λίγο καλοκαιρινό, δηλαδή καλό πήγα να κάνω, αλλά τέλος πάντων οι εποχές είναι περίεργες. Λοιπόν, αφού τον στούκαρα λίγο τα μάξι και τον έκανα μια ζωγραφιά καλή, λέω αφενός θα σε στείλω χαιρετίσματα, αφετέρου όμως στο Φίλιππο, έτσι, γιατί πάνω στη φάση με βγήκε γάβρος, οπότε το λέω αδερφέ, μπορείς να το πάρεις και σαν ένα προμήνυμα αυτό, έτσι, ότι η αρμάδα του ΣΥΑΟ έρχεται, ό,τι πήρατε πήρατε, Ευρωλίγκες και τα συναφή, γεια σας, πάρε και αυτό, πάρ' το σαν προειδοποιητικό μήνυμα εκεί με τον αδερφό το Σάκη από τον Αραμπατζή, έτσι, τα αδέρφια μας εκεί, οπότε τη βρήκαμε τη δουλειά στο έτσι, τον είπα θα το στείλω χαιρετίσματα, Φίλιππα, έτσι, ό,τι είπαμε ισχύει, να ξέρεις, ήταν προειδοποιητικό το χτύπημα, να πούμε ότι έρχεται η αρμάδα του ΣΥΑΟ, τα μπασκετικά και τα συναφή. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
1: Αντιμπορουσάρε.
0: Ναι, κύριε Αστέρη, μπουνουσάρε. Μπουνουσάρε.
1: Τον Νικόλα είναι εκεί.
0: Ο Νικόλας. Ποιος Νικόλας?
1: Ένας Νικόλας είναι εκεί δίπλα που έλεγε που σε χαιρετάω όλο έτσι.
0: Εμένα.
1: Ναι.
0: Α, ναι, βρε, ναι, για τον μπουνουσάρε, λες τον άλλο τον είναι. Ναι, τώρα το πιάσα. Ναι, ο μπουνουσάρε.
1: Κάναμε μια αυτή με τη Μάριον. Αν δεν ερχόσουν και σήμερα, θα ερχόμασταν, θα σε κλέβαμε το γερανό.
0: Θα κάνουμε σύνδεσμο φίλων μπουνουσάρε. Άρεος, κύριε. Μπουνουσάρε, μπουνουσάρι. Θα
1: λοιπόν,
0: το κάνουμε.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ορίστε.
1: Η μεγάλη κόρη πόσο χρόνο είναι?
0: Στα 12, πατημένα.
1: 12.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρούλα είναι.
0: Ναι. Είχες κανένα παιδί να την παντρέψουμε? Θα ερχόμαστε να πιούμε ένα τσίπουρο πάνω στα άλογα. Να τη βρούμε την άκρη, κύριε Αστέρη. Αργιανάκι να είναι το παιδί. Και όλα τα άλλα, οι πόρτες ανοίγουν όλες. Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε, κύριε Αστέρη. Να είσαι καλά. Είσαι καλά, όλα καλά εσύ? Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Γίνε. Ωραία, ωραία, κύριε. Μόλι του γίνει. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Καλησπέρα.
2: Τώρα εγώ να σου πω ποντιακά τι κάνεις.
0: Ω, πες ό,τι θες, πες και σμυρνέικα. Η εκπομπή είναι διεθνής.
2: Κυρασέρι, το έφτας. Τα ξέρει αυτός.
0: Πώς δεν τα ξέρει. Κύριος Αστέρης τα ξέρει όλα. Πού σε χρυσό παππού, χρόνια και ζαμάνια.
2: Ρε φίλε, δεν μπορούσα να σε πάρω πόσες φορές.
0: Ναι.
2: Δεν έκανες εκπομπές και δυο τελευταίες Παρασκευές. Γεια σου, Αργιανάκη, ωραίο.
0: Άρα Χρυσοπαππού, έχεις κάνει εκεί πέρα δίκτυο και εσύ, μπράβο, μπράβο.
2: Α, καλά, εδώ είναι συγκοφωλιά. Μόνο απέναντι δεξιά μου έχω έναν, οι άλλοι όλοι αργιανοί.
0: Εντάξει, να χρειάζονται και αυτοί για να μας θυμίζουν τις... έτσι. Λοιπόν, σε κάθε πόλη έχει μια χωματερή. Λοιπόν.
2: Πάντως φέτο δεν έχουμε παράπονο, φίλε. Μας δώσανε χαρές πολλές.
0: Ούτε με ενδιαφέρει για αυτούς, χαρές θέλω από την ομάδα μου, Χρυσοπαππού.
2: Όχι ρε φίλε, εγώ το ρίχνω. Περισσότερο χαίρομαι όταν χάνουν αυτοί παρά τα κερδίσματα.
0: Α, μακριά είμαστε σε νοοτροπία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι να σε πω.
2: Λοιπόν, Τι κάνεις άλλο, για πες μου.
0: Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα. Στον αγώνα.
2: Καιρό να σε ακούσω και είχα ανάγκη να σε μιλήσω.
0: Να είσαι καλά, Χρυσό Παππού, καλά έκανες. Καλά έκανες, γιατί και εγώ είχα καιρό να σε ακούσω, οπότε καλά έκανες.
2: Γεια στα παιδιά σου.
0: Να είσαι καλά, και εσύ στη Χρυσούλα.
2: Χρύσα.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Το λέω λόγω επειδή, λόγω καταστάσεων. Να σε καλά. Μεγαλώνουν, πώς δεν μεγαλώσουν.
2: 15 πήγε,
0: άστο. Να είσαι καλά, Χρυσό Παππού, να είσαι γερός. Σε ευχαριστώ, πολύ. Γεια σου, Χρυσό Παππού, γεια σου. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
3: Έλα, Γιράλα.
0: Έλα, Πασχαλάρα.
3: Έλα, τι γίνεται.
0: Καλά, δικέ μου, εσύ, αδερφέ, πώς είσαι.
3: Μια χαρά, Κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχήν να σου πω ότι εγώ πιστεύω ότι ο πολλούς ο κόσμος θέλει τον εκατομμυριό κότογο που θα ρίξει και θα συναγωνιστεί τους κάτους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, εντάξει.
0: Καλά τώρα, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, ρε Πασχαλάρα.
3: Όχι, που λέει δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο των άλλων, νομίζω ότι ο πολλούς ο κόσμος αυτό ακριβώς θέλει, αλλά κομπλέ.
0: Εγώ θέλω, εντάξει, εξήγησα απλά τι θέλω και δισεκατομμύρια να έχει, δεν θέλω κολομαγιά, δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, εμένα μ' αρέσει αυτό το όμορφο που βλέπω από τον Τζιάο. Μ' αρέσει, είναι στα μέτρα του Άρη, τα δικά μου τα μέτρα. Ηρεμία, ομορφιά, χωρίς έργα από πίσω, στη βάση κολλημένος, δεν μοιράζει κατοστάρικα Πασχαλάρα, δεν μοιράζει κατοστάρικα για να πουλάνε τρέλα στον κόσμο του Άρη ότι για wild card και ευρωλίγκες και δεν ξέρω εγώ τι, ουσιαστικά συναντήσεις εκεί που πρέπει, όλα όμορφα. Εγώ το γουστάρω αυτό.
3: Εγώ όμως, επειδή είπες τη λέξη αλήθεια, θα θέσω ένα προβληματισμό τώρα, βέβαια είναι τελευταία, στις τελευταίες εκπομπές. Θα πω κάτι, δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να προβληματιστούμε εμείς σαν οργανισμός, να το πω γενικά. Να πω ότι, παιδί μου, πλέον όλη η Ελλάδα, όποιος θέλει, παιδί μου, να μπει στον Άρη, να βάλει κάποια λεφτά ή να πάρει τον Άρη, ξέρει ότι το κλίμα κάτω του Καρυπίδη είναι 90-95% ένα ισταρινικό που λένε, το ποσοστό κάτω του Καρυπίδη, έτσι.
0: Τέλος πάντων, παιδί μου, ναι, λογικό είναι κιόλα, στα πλαίσια της λογικής.
3: Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει πει ο Καρυπίδης ο ίδιος ότι πουλάει, πιθανόν έχει πει μέσα του ΑΣΥΜΑ, το έχει πει η αδερφή του, ότι θέλει να φύγει. Ακόμα λέμε ότι έχει δώσει το χαρτί στον ΑΣΥΜΑ, το οποίο ήταν κοντά στις ίδιες Καρυπίδου, τέλος πάντων. Βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη μόνιμα, πλέον η Ελλάδα είναι ψηλά, οπότε υπάρχει ο τρόπος να μπει ο Λεφτάς, ρε παιδί μου, χωρίς να πάει και στην κόντρα με τους άλλους τέσσερις. Ξέρεις, έχει αυτή η προοπτική, το ανοίγεται αυτή η προοπτική. Και παρόλα αυτά, ρε φίλε, τώρα αυτή τη στιγμή, μακάρι να υπάρχει κάτι, αλλά από ό,τι λένε δεν υπάρχει, δεν φαίνεται. Δεν ενδιαφέρεται κάποιο. Δεν ενδιαφέρεται εδώ. Ίσως ο τρόπος που βλέπουμε εμείς τον Άρη, εμείς όπως το βλέπουμε, να μην είναι πραγματικός, κατάλαβες τι λέω, ή έξω ή τρίτη, για διαφόρους λόγους, δεν λέω άμα είναι πραγματική ή όχι, βλέπουμε τον Άρη διαφορετικά. Γι' αυτό φαίνεται από τον Βελόπουλο τώρα που βγήκε και είπε αυτά που είπε, μη διχαστεί πόλη για αυτούς τους δύο. Από τον Μητσοτάκη που τις τελευταίες 5 φορές που ήρθε, ουσιαστικά πρόσβαλε το σωματείο εξυψώνοντας τους άλλους, έχοντας μια νοοτροπία να είναι άλλοι καλά και όλα πάνε καλά. Από τον, δεν μιλάω για τον Τσίπρα που έχει κάνει αμύτρητα.
0: Τέλος πάντων, επειδή μου δεδομένα πράγματα, αυτά τα ξέρουν.
3: Όλοι γύρω εκτός από εμάς βλέπουν ένα άλλο έργο. Εγώ βλέπω μια μεγάλη ευκαιρία από τον Σύλλογο, γιατί στο γήπεδο δεν θα γεμίσει, δεν θα πάει ακόμη στο γήπεδο, αυτό είναι δεδομένο. Βλέπω μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Σύλλογο να αλλάξει αυτή την τακτική, αυτό που βλέπει, αυτό πώς το βλέπουν τον Άρη, μέσω αυτής της εγγραφής που πλέον λέει, από ό,τι είπανε την επόμενη εβδομάδα, αρχίζει τον Αριστεχνή. Μια μαζική, αλλά μαζική, όταν λέμε μαζική, πραγματικά, δηλαδή άμα λέμε ότι είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες, όσοι είμαστε, μια μαζική εγγραφή.
0: 8.000 μέλη ανακοίνωση σήμερα.
3: Άσε τα 8. Τα 8.000 δεν δίνουν τίποτα στον Άρη. Όπως το λέω, δεν δίνουν.
0: Δεν μου λες, Πασχαλάρα, επειδή εσύ την ψάχνεις, δεν σε ρωτάω τώρα τέτοιο, αλλά ήθελα να ξέρω αν γνωρίζεις. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι σαν ερασιτέχνης είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα ο Άρης σε μέλη.
3: Είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα, φίλε. Είναι ο δεύτερος. Πιθανό να είναι. Δεν ξέρω με τον.
0: Έτσι νομίζω, αυτή την αίσθηση έχω. Έλεγα μήπως το ξέρεις.
3: Ο δεύτερος είναι. Θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί κρέφτηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού με τον τέτοιο, με το μέσο Αριστέχνη. Αλλά έτσι αλλιώς τον Αριστέχνη τον έλεγε ο Αλαφούζος του Παναθηναϊκού, οπότε ίσως δεν χρειάζεται μαζική εγγραφή και το έργο ήταν η διπλή ανάπλαση, ρε παιδί μου, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρξει μια μαζική εγγραφή οπαδών του Παναθηναϊκού για να αλλάξουν κάτι, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Οπότε ο Άρης είναι σίγουρα ο δεύτερος, δεν το συζητάω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή Το παρουσιάζω είναι μια τεράστια ευκαιρία να κάνουμε για νούμερα, για μετά εγώ. Για μένα το νούμερο που πρέπει να χτυπήσει ένας είναι 20.000. Από εκεί να ξεκινήσει, το οποίο είναι υπογραφή σε κάθε τι που θα ζητάει ο Άρης. Είναι μια υπογραφή που θα την έχει πάνω. Ώστε να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τον Άρη όλοι. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τον Άρη και πιθανότατα να έρθει και, και αυτός που θέλουμε να βάλει τα λεφτά του και να έχει να ξέρει μια δυναμική. Ο Άρης να κουβαλάει αυτή την σαν υπογραφή. Σαν υπογραφή να το κουβαλάει πάνω του. 20.000 μέλη. Δεν είναι δύσκολο γιατί το ποσό, αυτό πρέπει να το πούμε, είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο το ποσό. Είναι εύκολο για τον καθένα μας. Και αυτή τη στιγμή τώρα που πλέον δεν θα πάνε στην ΠΑΔ. Δεν θα πάνε στην ΠΑΔ. Στον ΠΑΣ είναι περιορισμένος αριθμός που θα πάνε, έτσι. Το λιτό είναι μικρός. Ας κάνουμε μια στροφή και ας δείξουμε την αγιανοσύνη μας και όλο αυτό εκεί πέρα στον ΑΣ.
0: Γιατί όχι.
3: Στον ΑΣ έτσι με μαζικές εγγραφές.
0: Τμήματα τώρα συντέχνουν πολλά. Το βόλιο που ανεβαίνει διαρκείας. Υπάρχουν πράγματα εννοείται πολλά τα οποία βέβαια το λάθος για μένα είναι η νοοτροπία ή η συζήτηση του στήλου ότι δεν πάει καλά η μπάλα, άρα ευκαιρία να πάμε στα άλλα. Το βασικότερο όλων είναι να πηγαίνει καλά η μπάλα, γιατί είναι ο βασιλιάς. Και όταν πηγαίνει καλά η μπάλα, πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα καλά. Κατάλαβε τι γίνεται.
3: Κύριε, άκουμε λίγο. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας που να το κάνουμε.
0: Απλά δεν είναι και πολύ ωραίο Πασχαλάρο, οπότε μιλάμε και πάνω να σε πω κάτι να με κόβεις. Κατάλαβε.
3: Εντάξει, αδελφέ, η μπάλα είναι άλλο θέμα. Τώρα μιλάμε για
0: την αστέχνη. Ναι, εντάξει, πατέρα, άλλο θέμα να σε πω. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι σαν νοοτροπία γενικότερα και σαν βάση και σαν όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, γι' αυτό επιμένουμε πολλές φορές με την μπάλα, γιατί όταν πηγαίνει καλά η μπάλα, πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν δεν πηγαίνει καλά η μπάλα, αποδείχθηκε ότι και όλα τα υπόλοιπα τα παίρνει η μπάλα.
3: Που λέμε. Μιλάμε για ένα κουτσάρι που θέλει να γραφτεί τώρα.
0: Δεν αντιλέγω, σου λέω. Δεν είναι αυτό που λες, σου λέω, σου δίνω δίκιο. Δεν σου λέω, δεν είναι άδικο.
3: Δεν είναι μέρο επειδή δεν είναι μπάλα καλά, άρα να μην γραφτούμε ή δεν θα πάει ο κόσμος.
0: Όχι, απλά σου λέω το στυλ αυτό, ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες χρονιές. Και θυμάμαι και εμένα, ας πούμε, σου λέω σε έναν βαθμό να το λέω. Αλλά λέω, είναι λάθος. Γιατί ότι ξέρεις τι, φέτος, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποιος που δεν θέλει να δώσει 150 ευρώ στην μπάλα για ένα διαρκείας ή 200 ή 500, ξέρω εγώ, θα δίνει, να τα δώσει αλλού. Είναι σωστό, σου λέω, σαν νοοτροπία, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ως επιτοπλίστων αυτός ο οποίος θα δώσει τα 200 στην μπάλα και αυτό που θα βλέπει θα τον αρέσει και θα τον έχει ζεστό, πολύ εύκολα θα δώσει και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι κοντά. Είναι κοντά στο σύλλογο.
3: Γιατί νομίζω ότι δεν με καταλαβαίνεις. Μιλάμε για ένα κοσάρικο, έτσι.
0: Δεν αντιλέγω, μα δεν είναι το θέμα το χρηματικό.
3: Εγώ μιλάω, κοίταξε, εγώ λέω να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κλίμα, ώστε να πάμε όλοι σε ένα βασίλειο να δείξουμε τη δυναμική του Άρη. Η δυναμική του Άρη πρέπει να φανεί.
0: Δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω.
3: Εσύ μου λες, κοίταξε καλά τα λες, αλλά αφού δεν πάμε στην μπάλα, τι να τον πω τον άλλο να πάρει τέτοιο, τι να κάνουμε αυτό.
0: Όχι.
3: Αν ξεκινήσουμε αυτό, δεν το φτάσουμε ποτέ, ρε σε.
0: Δεν σε λέω αυτό.
3: Εσύ που είσαι πετώ, εσύ που είσαι αριανά και ωραίο και καλό και σωστό και δεν τρως από πρόσωπα και τέτοια και ιστορίες και επειδή σωστά τον Άρη. Όταν μου λες αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω, να πάμε στους πιο light-up.
0: Φιλώ και πάλι, πρόσεξε με, Πασχαλάρα, για να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο. Σου λέω και πάλι ότι αυτό που λες, ναι, σου λέω ότι αυτό το οποίο λες, σου λέω, δεν είναι λάθος, αλλά η ιστορία έχει δείξει

0: Γιατί ρε φίλε, να μεγαλώσει τον Άρη έστω σε αυτό το βαθμό που μεγαλώνεις, κοιτάξτε, τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν πάμε στην μπάλα γιατί το ένα και το άλλο. Δεν πάμε πουθενά. Έτσι, πόσο σύλλογο θα επιβιώσει. Και για ποιο λόγο γκρινιάζουμε και στέλνουμε το μεγάλο στην τελική. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι λίγο σου λέω, ξέρεις, είναι μια συζήτηση, είναι μια πρόταση αυτή, η οποία σου λέω ανάμεσα το ένα με το άλλο έχει κενά. Δηλαδή σου λέω, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω σου λέω τι λες, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνεις εγώ τι λέω. Σου λέω ότι η μπάλα είναι η κινητήριος δύναμη στο σύλλογο και γενικότερα σε κάθε σύλλογο. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, είναι παραδείγματα δίπλα μας που μπορείς να τα δεις. Η μπάλα πάει καλά, πάνε όλα τα υπόλοιπα καλά. Άρα, υπάρχει διάθεση να πάνε.
0: Η δίπλα δεν σου νοιάζει ωραία τέχνης. Δεν έχουν καμιά ανάγκη, κανένα καταρκά να κάνουν. Δεν έχουν κανένα, για να που πάνε καλά που λες δίπλα να δούμε. Ο ρεστέχνης μπορεί να έχει ούτε χιλιάδες μέλη μπορεί να έχουν. Δεν σου νοιάζει αυτό. Οι δίπλα έχουν περάσει τον τρόπο να ζητάνε αυτό που κάνουν με τα μέσα που έχουν, με όλο αυτό που έχουν χτίσει εδώ και δεκαετίες. Και με δηλώσεις άλλες που κάνουν. Αυτοί κάνουν άλλες δηλώσεις. Αυτοί δηλώνουν 15-16.000 διαρκές, είναι βέβαια από τόσο τη διαδικασία και δηλώνουν αλλιώς τη δυναμική τους παγού και πάλι.
1: Τέλος πάντων, τώρα είναι σημαντικό που βέβαια σας
0: πει. Εμείς τι θα κάνουμε, Αργύρι. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε.
1: Σου λέω σαφέστατα να μπορούσε να είναι έτσι το πράγμα, αλλά σου λέω και πάλι, σου λέω μου το λες και σου λέω ότι χρειάζεται για μένα πάνω απ' όλα να πηγαίνει καλά ο Άρης σαν σύλλογος για να είναι ο κόσμος κοντά σε όλα τα
0: πράγματα. Ο σύλλογος είναι σύλλογος, δεν είναι μπάλα. Ο σύλλογος είναι σύλλογος.
1: Τέλος πάντων, οκ, Πασχαλάρα.
0: Επειδή στην μπάλα, τώρα με μπερδεύεις λίγο, επειδή στην μπάλα δεν θα πάμε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πάμε.
1: Και μου το είπες και σου είπα ότι δεν είναι μάλλον αυτός ο τρόπος γιατί το έχουμε ξαναζήσει. Πάλι να το ξαναπούμε ρε Πασχαλάρα, αφού με το είπες αυτό το πράγμα και σε λέω ότι καταλαβαίνω σου λέω αυτό που λες. Σε μια άλλη κατάσταση θα είχε λογική. Έτσι λοιπόν, έγινε Πασχαλάρα.
0: Είπα αυτό που θέλω να περάσω, όλοι στον Άγμα Σίγμα, όλοι στον Άγμα Σίγμα.
1: Σωστό αυτό.
0: Να μεγαλώσουμε το σύλλογο. Αυτό να πω και να δηλώσουμε τη δυναμική μας.
1: Ωραίος.
0: Έγινε
1: Πασχαλάρα. Έγινε αδερφέ μου, γεια σου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα.
2: Μόλις τώρα το άνοιξα.
1: Έλα Κερνίκο.
2: Χαίρομαι που κάνεις εκπομπή σήμερα.
1: Να είσαι καλά Κερνίκο.
2: Είναι, αυτό είναι προάγγελος καλών ημερών.
1: Λες μακάρι. Μακάρι Κερνίκο.
2: Έτσι πω ότι βλέπω έτσι.
1: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι.
2: Τα 8.000 μέλη που ανακοίνωσε ΑΣΥΓΜΑ είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Σαφώς.
2: Κάση τι λέει τώρα Πασχαλάρας, είπε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε κάτω από 1.000.
1: Τι 1.000, είχαμε φτάσει, θυμάσαι Κυρνίκο, όταν ο Άρης στην πιο κρίσιμη συνέλευση της ιστορίας του με Καρυπίδη Αρβανιτίδη είχαν δικαίωμα ψήφου, αν θυμάμαι καλά, 79 άτομα. 79 ενεργά μέλη είχαμε.
2: Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Ωραία, οπότε σαφώς και τα 8.000 μέλη.
2: Ένα
1: και...
2: πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον Χρήστο τον Βλάχο, ο οποίος έχει οργώσει την Ελλάδα, την Ευρώπη, τα Βαλκάνια για να κάνει συνδρομές.
1: Και εκεί είναι που λέμε Κυρνίκο, γιατί αυτό είναι για μένα, επιμένω να το λέω, είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, το αν και εφόσον βοηθούσε το ποδόσφαιρο, εάν βοηθούσε δηλαδή είχε ο κόσμος και μεγαλύτερη έπαρση αυτά, ιστορίες, θα ήταν πολλά χιλιάδες περισσότερα τα μέλη, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Εγώ κοίταξε, σε αυτό το έχω κοίταξε, ο Άρης είναι ενιαίος.
1: Σαφώς.
2: Όταν το ποδόσφαιρο ήταν στα πέτρινα χρόνια ήταν το μπάσκετ που κράτησε τον Αριανό και τον μεγάλωσε τον Άρη. Μετά το μπάσκετ είχε μια πορεία χαμηλή και ανέβηκε το ποδόσφαιρο. Γέμιζε το Χαριλάου για πλάκα. Λοιπόν, εντάξει τώρα είναι αλληλένδετα όλα. Όλος ο Άρης είναι ενιαίος. Τώρα για το θέλω να πω κάτι. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον ΑΣΥΓΜΑ και να λάβει πρωτοβουλίες με το θέμα της επίλυσης του ιδιοκτησιακού στην ΠΑΕ. Ο ΑΣΥΓΜΑ αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ανέλαβε ένα σύλλογο που προσπαθεί να τον αναστήσει, ανέβασε δύο τμήματα στην πρώτη κατηγορία, το μπάσκετ γυναικών και το βόλεϊ ανδρών. Πρέπει να κάνει ένα ΤΑΠ πρέπει όπως μου έχεις πει μια άλλη φορά κατηδίαν, το οποίο απαιτεί κανένα 500.000. Θέλει να πληρώνει τους συνεργάτες του, προπονητές, υπαλλήλους, τους αθλητές κλπ. Λοιπόν, έχει κάνει αυτή την ιστορία που έχει παραπέμψει το θέμα στην Deloitte. Όποιος θέλει και επιθυμεί να πάει στην Deloitte, να κάνει την προσφορά του και να τη συζητήσει με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ.
1: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Εγώ έχω μια ελπίδα. Τώρα αυτό με το σπανούλι που έχει γίνει, και αν πραγματοποιηθεί εν τέλει, θα είναι, πώς να σου πω, μια βόμβα μεγατόνων.
0: Ισχύει.
1: Για το μπασκετικό, να πούμε, γύρνεσαι.
0: Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, εννοείται, εννοείται.
1: Για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά αυτά τα παιδιά Διακογιάννης και λοιπά, που έχουν φέρει το σκιάο στην Ελλάδα και στον Άρη. Βοηθάνε η αδερφία Τετοκούμπο, όλη η οικογένεια Τετοκούμπο, και πάει να στηθεί κάτι πάρα πάρα πολύ δυναμικό. Λοιπόν, πιστεύω επίσης εγώ, ευθεροβάμων, πες μου ό,τι θέλεις, πες μου, ότι και η ΠΑΕ θα πάει καλά φέτος.
0: Ας το ελπίσουμε, ξέρεις τώρα.
1: Γιατί δεν έχει καταρχήν αυτή τη βάσανο να παίξουμε τον Ιούλιο. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια άνετη προετοιμασία.
0: Είναι αυτό το προαίσθημα, κύριε Νίκο, έτσι και εγώ το έχω, αλλά ξέρεις τώρα είμαστε φυλάκοι.
1: Εγώ νομίζω, δεν ξέρω, εντάξει, και πιστεύω ότι θα κάνει και σωστές κινήσεις.
0: Μακάρι. Εντάξει. Μπορεί ο Άρης του Καρυπίδη του χρόνου να έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο, άρα θα σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Κάτι
0: μακάρι.
1: Ο Γρηγορίου είπε κάτι, εμείς λέει θα προσπαθήσουμε, θα γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Μακάρι, από την καρδιά μας ολονών.
1: Θα γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Μακάρι.
1: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να φύγει αυτή η γκρίνια και αυτή η αφισβήτηση που υπάρχει και η ισοστρέφεια που έχουμε μεταξύ μας, και να είμαστε καλά. Ένα καλό καλοκαίρι έχουμε, Αργύρι, σε σένα. Και δεν με έστειλες τίποτα.
0: Όχι, όχι. Καλά, καλοκαίρι, καλό, γιατί μένετε. Μάιος είναι ακόμα. Έχουμε μέχρι τον Ιούλιο, θα παράμε.
1: Και στους Άργους που πήραν το βουνό και τα
0: ζετήρια. Δηλαδή το καλοκαίρι τι θα ξεκινήσει.
1: Στις παραλίες, αγόρι.
0: Καλά, άσους αυτούς. Εμείς εδώ θα παράμε.
1: Κάτι που περίμενα να μου στείλεις, μου το στείλες.
0: Όχι, δεν στο έστειλα, κύριε Νίκο, αλλά δεν στο έστειλα, για καλό δεν στο έστειλα, γιατί η εβδομάδα ήταν λίγο ζώρικη από άποψη. Αλλά εδώ είμαστε, να ξέρεις, εδώ είμαστε. Έχω πλάνο.
1: Καλή συνέχεια και όλο. Και τους θερμότερους χαιρετισμούς μου σε όλη την Αργιανή οικογένεια.
0: Να σε καλά, κύριε Νίκο. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, κύριε Νίκο. Γεια σου. Λοιπόν, χαιρετίσματα πολλά τώρα δεν πρόλαβα. Κύριε Νίκο από τον Ερίκο. Στον κύριε Νίκο τον Τζάκαλο. Αργιανός με σούπερ και μεγάλη προσφορά στον Άρη. Έχει τεράστια προσφορά, τεράστιο έργο ο κύριε Νίκος. Και επειδή ποτέ δεν θα το πει ο κύριε Νίκος, το λέω εγώ, γιατί είναι από τους ανθρώπους αυτούς της σχολής. Θανάση Πλιάκη, όπως λέγαμε, από αυτούς που τρέχουν για τον Άρη με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, με όλες τις αντοχές, και δεν μιλάνε, δεν κουνάνε δάχτυλα, δεν δείχνουν ποιος είναι ο σωστός ο τρόπος, ποιος είναι ο λάθος και οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι Αργιανοί θα πρέπει να είναι πρότυπο για όλους μας, πραγματικά αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους με όλη τη σημασία της λέξης για το σύλλογο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και μόλις είχε περάσει μια περιπέτεια, ας πούμε, υγείας, και το πρώτο πράγμα που του βγήκε να πει ήταν να μιλήσουμε για τον Άρη και όλα αυτά, και το πόσο πολύ θέλει μέσα από την ψυχή του να γίνουν όλα καλά για τον Άρη. Ανεξαρτήτου προέδρου, ανεξαρτήτου μεγαλομετόχου, ανεξαρτήτου παιχτών και οτιδήποτε. Μόνο να πηγαίνει ο Άρης καλά, πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Φράγκο λέει, έχει δίκιο. Ο Πασχαλάρας λέει, εμείς δεύτεροι είμαστε, θέλουμε ένα δυνατό ντου στα μέλη να δείξουμε δύναμη. Σαφέστατα και έχει δίκιο, αυτό προσπαθούσα να πω και εγώ στον Πασχαλάρα. Αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος, επιμένω να το λέω, έχει και συγκεκριμένους δρόμους. Γι' αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε τους δρόμους αυτούς, για να γιγαντωθεί γενικότερα ο σύλλογος σε όλα. Το είπαμε και πριν για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, ας πούμε, σου δείχνει μια ομορφιά, αλλά δεν πρέπει να γαντωθείς εκεί απάνω. Κατάλαβες, να δώσεις όλο σου το είναι εκεί, πρέπει να φτιάξουμε. Ο Άρης είναι ενιαίος, έχει δουλειά παντού. Αλλά θεωρώ και πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία έχω δει όλα μου τα χρόνια στον Άρη, αλλά και όχι μόνο, ότι αυτό το οποίο δίνει την κινητήριο δύναμη πάντα είναι το να πηγαίνει καλά η μπάλα. Αρέσει, δεν αρέσει, το δεχόμαστε, δεν το δεχόμαστε, αλλά το να πηγαίνει καλά η μπάλα φέρνει τον κόσμο κοντά, μαζικά. Κοντά σε αυτό και στο άλλο, κοντά και στο άλλο και αυτό. Είναι ένα παιχνίδι τέτοιο. Αυτή είναι, σου λέω, πώς θα το πω, το δικό μου το συμπέρασμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αργύρη Καρακίτσα.
0: Καλησπέρα.
2: Εξιντάρι,
0: εξιντάρι, πού είσαι, αδερφέ μου.
2: Αδερφή μου,
0: Πού είσαι, αδερφέ?
2: Σε βλέπω ζωντανό στο YouTube.
0: Τα βλέπεις εδώ τα έργα εδώ, έχουν γίνει.
2: Σε βλέπω στο YouTube ζωντανό.
0: Ποιος θα μας το έλεγε πριν κάποια χρόνια.
2: Με για το κούρεμα.
0: Έτσι, φανταρικό. Πριν κάποια χρόνια βγαίναμε με τον τηλέγραφο και τώρα βγαίνουμε πρώτη μούρη εξεντάρι.
2: Σε βλέπω συνέχεια στο YouTube. Στο YouTube βλέπω τα πάντα εγώ.
0: Να είσαι καλά, παίζει και κονσέρβα.
2: Πατάω και like και κόλπα και όλα.
0: Τέτοια θέλουμε.
2: Όλα τα κονέ.
0: Καλά είσαι εξεντάρι, καλά είσαι
2: αδερφέ. Καλά
0: εσύ. Δόξα τω Θεώ.
2: Καλά σε βλέπω, μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Έτσι να είσαι καλά παλικάρι μου, εσύ. Είσαι, ξέρεις, πρώτη γραμμή είσαι.
0: Βαράμε.
2: Αυτές άμα γίνει καν να δούμε τους Τούρκους, πρώτη γραμμή δίπλα δίπλα θα είμαστε εγώ.
0: Ναι, είπαμε. Πώς ήταν ο Κολοκοτρώνης με τον Παπαφλέσσα.
2: Θα πάρουν το αεροπλάνο και θα φύγουν.
0: Πώς κάνετε έτσι για 10 παλιότουρκους, ωραία.
2: Θα είμαστε πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό που λες έχει δίκιο, συμφωνώ. Αυτό που είπες ότι ο Νταβγκάλ μας είναι το ποδόσφαιρο.
0: Είναι κινητήριος δύναμη, ρε παιδί μου. Αυτό ήθελα να τον πω και τον Πασχαλάρα και δεν με.
2: Εγώ φωνάζω για το. Συγγνώμη λίγο, Γιάννη. Φωνάζω για τον Αριστέχνη χρόνια να πάμε να γραφτούμε. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι κινητήριος δύναμη είναι το ποδόσφαιρο.
0: Που και πάλι με συγχωρείς, εξεντάρι, αλλά και πάλι εγώ σου λέω ότι τα 8.000 μέλη είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Σαφέστατα όμως χρειάζεται παραπάνω. Γιατί αυτό ήθελε να πει και ο Πασχαλάρας. Ότι επειδή εμείς πολεμάμε με νύχια και με δόντια όλους αυτούς οι οποίοι, ρε παιδί μου, περνάνε αυτά που θέλουν με τους τρόπους τους, ότι σου λέει με 20.000 κόσμο θα το περάσεις ουσιαστικά μαζί σου, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει γενικότερα η κατάσταση.
2: Συμφωνώ όμως και με τον Πασχάλη ότι πρέπει να βοηθήσουν τα Αριστέχνη.
0: Σαφέστατα.
2: Τη μάνα του συλλόγου και τον κύριο Νίκο που μίλησε προηγουμένως. Εκεί είναι η βάση, γιατί είναι πολλά τα θύματα και πρέπει να βοηθάμε.
0: Σαφώς.
2: Τη μάνα του συλλόγου, βόλεϊ, κόλπα, τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω ότι αυτό συμφωνώ μαζί σου, γιατί όταν πάει καλά το ποδόσφαιρο, όταν έχεις Άρης Βόλος 20.000 κομμάτια μέσα, δεν είναι τίποτα να πας δίπλα να γραφτείς, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι, μα είσαι όταν μέσα, είσαι ενεργός.
2: Μόνο τώρα 20.000 κομμάτια μέσα και έχεις 8.000 μέλη, από εκεί δείχνει ότι η δύναμή σου δεν είναι 8.000. Κατάλαβες.
0: Έτσι και σε αυτή τη
2: δύναμη.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Τι δεν θα πάνε, άμα πάει καλά το ποδόσφαιρο, τι δεν θα πάνε κλαπ να πετάξουν ένα 20άρικο δίπλα.
0: Μίλησες σοφά. Αυτό ήθελα και εγώ να πω. Ότι κοντά σε αυτό.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, ναι. Λοιπόν, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει και ηλεκτρονική από εβδομάδα γίνεται, η εγγραφή ηλεκτρονική, ανθρώποι που δεν μπορούν, ας πούμε, να κατέβουν στα γραφεία ή είναι από άλλο μέρος ή είναι στο εξωτερικό, πιστεύω ότι με το μπαμπαμ θα γίνουμε 10.000. Δηλαδή τις πρώτες 2-3 μέρες θα γίνει κατευθείαν 10.000 μέλη θα έχουμε. Και από εκεί έπεται και συνέχεια.
0: Έτσι, όλα πιστεύω.
2: Τώρα από εβδομάδα θα γίνει και ηλεκτρονική εγγραφή. Θα μπορείς δηλαδή να γράφεις ηλεκτρονικά.
0: Έτσι και αυτό θα βοηθήσει και το γεγονός, σου λέω, και γενικότερα και μόλις, ας πούμε, σου λέω, και ο ερασιτέχνης παρουσιαστεί περισσότερο στον κόσμο. Γιατί μέχρι στιγμής τον έχουμε, ξέρεις, λίγο στην αυτίνα. Αλλά γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Είναι πολύ σοβαροί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται.
2: Είναι
0: ισχυροί, που είναι βασικό και αυτό που λέω. Όχι απλά να είναι, να εμπνέουν, να είναι και ισχυροί. Ωραία.
2: Ναι,
0: οπότε θα στηριχτεί ο ερασιτέχνης, είναι δεδομένο. Πρέπει να βοηθήσει, ναι. Αφού είναι έτσι η κατάσταση,
2: να βάλουμε και εμείς ένα λιγάκι όλοι μας.
0: Έτσι και να τη βρούμε. Άναγιά σου, να το αλλάξουμε όλο.
2: Να δυναμώσουμε την ομάδα. Βέβαια. Η μεγάλη ομάδα ο Άρης είναι.
0: Πάνω απ' όλα ο Άρης.
2: Θέλει να το δυναμώσουμε το σύλλογο.
0: Σωστός. Σωστός.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έλα ρε Σπανούλη να πάμε τον αυτοκράτορα στο θρόνο του, ρε αγόρι μου. Έλα ρε παλικάρι μου, να ξαναβάλουμε τον Άρη εκεί που ανήκει.
0: Ξέρεις τώρα, θα σου πω ένα αβάτζο, ένα ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Έτσι, η γυναίκα του Σπανούλη είναι κορδελιώτισσα.
2: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, επειδή και εμείς κορδελιώτες και άκη εγώ, κατάλαβες, η επανάσταση θα ξεκινήσει από τα δυτικά. Χρόνια το λέμε. Τώρα θα γίνει.
2: Από το στόμα σου και στο Θεό
0: τα αφήνει. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
2: Μακάρι να αργύρι, μακάρι.
0: Να δούμε.
2: Θα μαθεί αυτός ο παλίκαρος στην ομάδα. Πιστεύω ότι ο αυτοκράτορας αργά ή γρήγορα θα ξανακάτσει στο θρόνο του.
0: Μου ταιριάζει σε πολλά. Μακάρι. Είδομεν. Λοιπόν, εξεντάρι αδερφέ, έχω άλλη μια γραμμή να την πάρω για να πάω να διαβάσω.
2: Ναι, και συγγνώμη που. Ναι, καλή συνέχεια και δεν θα αφήσει. Θα κάνεις εκπομπές, έτσι.
0: Πρώτα Θεός, θα κάνουμε.
2: Ναι, υγεία να έχουμε πρώτα.
0: Έτσι.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, εξεντάρι. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου. Λοιπόν, αδερφέ μου, τελευταίος, όσο πιο σύντομος, γιατί έχω μηνύματα. Καλησπέρα. Οπ, πολύ σύντομος, δικός μου. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, οπότε να διαβάσω μηνύματα, να κάνουμε και ένα σχολιασμό. Πρέπον, αργυράρα λέει ο Πασχαλάρας, λόγω ηλεκτρονικής εγγραφής έκανα την κουβέντα. Πασχαλάρα, να ξέρεις ένα πράγμα, αδερφέ μου. Είσαι ο ορισμός του συναριανού μου, με τον οποίο, ας πούμε, είναι δεδομένο ότι, πώς να σου πω, σε εκτιμάω και σε αγαπάω όσο τίποτα. Ώρες ώρες απλά σου λέω νευριάζω, γιατί δεν μπορούμε να συνονιθούμε, νομίζω. Είμαστε ψιλοίδιοι σε αυτό. Έτσι, ξέρω ακριβώς σου λέω τι θες να πεις. Ειλικρινά στο λέω, αυτό που θέλω να πω εγώ τελευταίο καιρό πολύ με το Κοντράρης. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρω ότι με εκτιμάς και εσύ και με σέβεσαι. Οπότε λοιπόν σου λέω, Πασχαλάρα, ό,τι και να λες, είμαστε ο ορισμός αυτού που λέμε αδέρφια. Να μαλώσουμε, να κάνουμε και πάλι εδώ, κατάλαβες. Ξέρω ακριβώς σου λέω γιατί το λες, και ξέρω ακριβώς και ποιος είναι ο τρόπος που μιλάς. Είσαι στην ίδια λογική του ανθρώπου, όπως έλεγα και για τον Κυρνίκο τον Τζάκαλο. Ανθρώποι που δίνεται ψυχή για τον Άρη. Και μόνο σεβασμός. Οι απόψεις μπορεί να διαφέρουν κάπου-κάπου, να λέμε, να κάνουμε climb mine. Κατάλαβες. Λοιπόν, εννοείται, Πασχαλάρα μου, εννοείται, αδερφέ μου. Ο Ντινάρας ο Πλόου. Καλησπέρα, λέει, Αργυράρα, κρατάτε αργιανάρες γερά. Πονηρούλιδες, λέει, είσαστε περαστικοί. Αργιανάρα, ως την άλλη μου ζωή. Γεια σου, αδερφέ μου, Ντινάρα. Με τον μπεμπόνι σου. Λοιπόν, ο Μπίλης, το βρωμόσκυλο από το Lowdown της Γερμανίας. Καλησπέρα, Αργύρη, και σε όλα τα αδέρφια. Πιστό βρωμόσκυλο, θα έρθω και εγώ μαζί με τον Βασίλη και θα τα κάνει όλα Τατιάνα η Αργιανάρα. Άιντε, Αργιανάρα, λέει, το βρωμόσκυλο αυτό από τη Γερμανία. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου, Μπιλάρα. Λοιπόν, του Κώστα το ανέφερα. Ο Ντένις, ο αδερφός, καλησπέρα, Αργύρη, αδερφέ, λέει, κάποιοι έχουν εξαντληθεί από την... Έχουμε εξαντληθεί, λέει, από την αγωνία και την αναμονή. Πες, λέει, ψέματα, λέει, ότι υπέγραψε, και αν κάτι στραβώσει, φόρτωσε τα, λέει, σε λάθος πληροφορίες της Μάριον. Είναι, αδερφέ, η εκπομπή από παλιά όταν ξεκίνησε ήταν, ξέρεις, έτσι λέγεται, αλλά αλήθειες. Δηλαδή, πάρα από ψέματα και μου βγαίνουν αλήθειες. Οπότε μόνο αλήθειες, αδερφέ. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κορδελιό, λέει, ξέρεις από πού βγαίνει, λέει, Αργυράρα. Από το Cor de Leon. Δηλαδή στα γαλλικά σημαίνει η καρδιά του λιονταριού, λέει, τυχαίο. Μα μόνο λιοντάρια βγάζει. Το κορδελιό και λίγο καυσαέριο από την Έκο. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα λιοντάρια. Λοιπόν, γεια σου, ρε Γιώργη. Ο Απόστολος λέει, Άρης Φυρός, Ευρώπη ολοταχώς. Αργιανάρα Κατερίνη, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου, ρε Αποστολάρα. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλησπέρα, Αργύρη Αλάνη, λέει ο Γιώργης. Γεια σου, ρε Γιώργη. Άρα, Αποστολάρα, τι αδερφός είσαι, τι ψυχάρα είσαι. Άρης Φυρός, Ευρώπη ολοταχώς. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Λοιπόν, είμαι πού, είμαι εδώ. Άρτζι Όρματους, λέει ο Στίβ, ο Ελληνοαμερικάνος, το πιστό βρωμόσκυλο αυτό από την... από το Μίσιγκαν. Από το Μίσιγκαν. Γεια σου, ρε Μάριον. Λοιπόν, κατέφθασε και η Μάριον εδώ με τα λούσα της. Ο Αντρίκος, γεια σου, Αργύρη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Αργύρη, γεια σου, Αντρίκο. Γεια σου, Λεβεντόπεδο. Ο Σοκράτης, καλησπέρα, λέει, Αργύρη, από το κατακίτρινο Κυλκιστάν. Έτσι, στο Κυλκιστάν μόνο Άρης, γνωστό αυτό τη σπάση. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, καλή εκπομπή, Αργύρη, και καλή δύναμη. Γεια σου, Πάτροκλε, γεια σου, αδερφέ μου. Ο αδερφός εδώ που ρωτάει αν συμφώνησε ο Σπανούλης, αν ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Είπαμε, αναμονή σε όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, μπασκετικά είμαστε δυνατοί, στα του ρεπορτάζ. Αναμονή στα παιδιά που πρέπει να βγάλουν το ρεπορτάζ και να μάθουμε τι μέλη γενέστε. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πολύ αναφερθούμε και να πολυσχολιάσουμε στο γεγονός του το πόσα πολλά πράγματα μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά επάνω σε αυτό, θα το παντρέψω λίγο και με το μήνυμα του αδερφού του CK, System of the Down, κάπως έτσι το λέει, που λέει ότι με σπανούλη ή χωρίς ο αυτοκράτορας ξύπνησε. Δεδομένου λοιπόν, εκεί είναι όλο το νόημα, ότι το όλο έργο, η όλη ιστορία έχει να κάνει εκτός από το αυτού καθεαυτού του σπανούλη και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι ο αυτοκράτορας ξύπνησε. Ο Μάκης: καλησπέρα Αργύρη, μεγάλη είδηση η ηλεκτρονική εγγραφή στον ερασιτέχνη. Πιστεύω να μπορούμε μαζί με την εγγραφή να κάνουμε και εγγραφή για την κάρτα φιλάθλου. Πάμε γερά, το 10.000 είναι κοντά, μόνο Άρης και στο Όσλο, λέει ο αδερφός ο Μάκης. Αδερφέ μου, εννοείται ότι τα χιλιάδες αδέρφια του εξωτερικού, που θα έχουν τη δυνατότητα των εγγραφών, δηλαδή μόνο αυτούς να βάλω, μόνο τους χιλιάδες, τις πολλές χιλιάδες της επαρχίας, μάνι-μάνι το νούμερο θα ξεπεράσει τις 10.000, θεωρώ σχετικά εύκολα. Σε ένα συνδυασμό με την παρουσίαση και την, το επικοινωνιακό πάντρεμα, την αναγνώριση του ερασιτέχνη, του νέου ισχυρού, δυνατού ερασιτέχνη, σαφέστατα τα νούμερα που έλεγε ο Πασχαλάρας, θεωρώ ότι μπορούμε να τα φτάσουμε σχετικά, σου λέω, με πολύ απλά πράγματα. Και αν παντρευτεί επιπλέον σε όλο αυτό και η δική μου η άποψη, του δηλαδή να πηγαίνουν καλά τα τμήματα και να υπάρχει γενικότερα μια περιραίωση, ένας ενθουσιασμός, μπορούμε να φτάσουμε σε νούμερα και ο Άρης να είναι το πρώτος στην Ελλάδα σε μέλη, το οποίο είναι σαφέστατα βασικό. Το παντρεύω με αυτό που έλεγε ο Πασχαλάρας, γιατί αυτά είναι τα δικά μας τα όπλα απέναντι στα παπετζηλίκια δεξιά και αριστερά. Και για να σκέφτεται και να ξανασκέφτεται οποιοδήποτε που θα έρθει εδώ να ανοίξει το στόμα του για να κάνει το σαλιάρι, δίπλα και παραδίπλα, να το σκέφτεται μία και δύο και 15 φορές την επόμενη φορά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εννοείται ότι θα αφιερώσουμε και θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ χρόνο και νόημα στο να μεγαλώσει και να γιγαντωθεί σε άποψη μελών και όχι μόνο ερασιτέχνης. Ο Απόστολος: καλησπέρα Αργύρη και καλή δύναμη. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου αδερφέ μου, να είσαι καλά Λεβέντη. Καλησπέρα από την Κατερίνη σε όλους και καλή εκπομπή, λέει ο Χρήστος. Γεια σου Χριστάρα. Ο τουρίστας, ο αδερφός: γεια σου Αργύρη, Βάμος. Γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, ο κόσμος χρειάζεται, λέει ο Χρήστος, και αγωνιστικό κίνητρο παντού. Μιλούσε τώρα πάνω στη στιχομηθεία τη δικιά μου με τον Πασχαλάρα, αλλά επιμένω να λέω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό που λέγαμε, το ίδιο που λέει και ο Πασχαλάρας, το ίδιο λέω και εγώ, με άλλον τρόπο ένας, με άλλον τρόπο άλλος, αλλά υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να γιγαντωθεί σε όλα τα επίπεδα ο Άρης, ο ερασιτέχνης και μαζί με αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα από τη Γερμανία, λέει η Δημητρούλα. Γεια σου Δημητρούλα, να είσαι καλά. Καλησπέρα από την κυτρινόμαυρη Βεργιά της Χαλκιδικής, λέει ο Κώστας. Γεια σου Κότσο. Καλησπέρα, λέει, κυτρινόμαυρες ανυψώσεις μόνο. Αργυράρα, λέει, ξέρεις εσύ από τα κυτρινόμαυρα δυτικά. Είπαμε αυτό, μιλούσα και με τον αδερφό τον Κίμωνα την προηγούμενη εβδομάδα. Γερανούς έχουμε, παπαγάλους έχουμε, καλάθια, καλαθοφόρα, ανεβατόρια. Φέρτε πράγματα να σηκώσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε εξοπλιστεί καταλλήλως με μηχανήματα. Να ξεκινάμε με πράγματα, να ξεκινάμε να τα σηκώνουμε. Φτάνουμε, μέτρα πολλά. Άντε να δούμε, αδερφέ μου. Άντε να δούμε. Ο Χριστάρας λέει εδώ, μου στέλνει ένα έργο ότι το Αμβούργο έχει ξεπεράσει τα 150.000 μέλη. Να βάλουμε στόχο να ξεπεράσουμε το Αμβούργο. Όλα, αδερφέ μου, εννοείται. Όλα μπροστά μας, όλα μπροστά μας. Τίποτα για τον κόσμο του Άρη και τίποτα για τον Άρη δεν είναι απίθανο και δεν είναι μακρινό. Υπάρχει ένα μότο, λέει, στην εποχή του Σιάο: η λούτσα έρχεται, λέει, με δρασκελιές. Θα βραχεί κόσμος, λες δηλαδή εσύ, και θα γίνουν λούτσα. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως. Ο Άρης να είναι καλά, ο Άρης να γιγαντώνεται, να πηγαίνει και να κάνει βήματα μπροστά, ο Άρης να μεγαλώνει. Και επειδή το έχουμε ζήσει, όταν ο Άρης μεγαλώνει και όταν γίνονται πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνονται, ειλικρινά η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ασχολούμαστε μόνο με τον Άρη. Σαφέστατα σου λέω, δεξιά και αριστερά θα έχουμε λιποθυμίες το ένα το άλλο, αλλά ίσα να γελάμε, να λέμε κανένα ανέκδοτο. Μεγαλύτερη ευλογία από το να ασχολούμαστε με όλα τα όμορφα και όλες τις επιτυχίες του Άρη δεν υπάρχει. Είναι δίψα αυτό το πράγμα για να μας το δώσει ο Σύλλογος και να ασχολούμαστε και να έχουμε να κάνουμε μόνο με τα του Άρη. Μόνο με όλη αυτή την ομορφιά που έχει να κάνει με τον Άρη. Με όλα τα όμορφα που έχουμε να αναμένουμε και να περιμένουμε από τον Άρη. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Μας το δείχνει, το βλέπουμε, να το δούμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο πολύ με σάρκα και οστά όλο αυτό. Λοιπόν, ο Πάνος ο κάπτεν, ο Slow. Καλησπέρα από την κατακίτρινη επανομή. Γεια σου Πάνο κάπτεν, γεια σου αδερφέ μου. Ο Στέφανος, ο Πάρταλιτς, ο γητευτής της ρακέτας, ο Σέρβος. Αλήθειες μόνο, μόνο αλήθειες. Έρχονται ωραίες μέρες στο μπάσκετ. Έχουμε μπει στο δρόμο που θα μας πάει εκεί που ανήκουμε. Στο ποδόσφαιρο ανηφόρα, αλλά θα την ανεβούμε. Άρης νικητής, Άλκη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, λέει ο Στεφανάρας. Είδομε, αδερφέ μου, τα όλα τα ωραία και τα όμορφα που έχουμε να περιμένουμε στο μπάσκετ και όλα τα ωραία και τα όμορφα που πρέπει να δουλέψουμε για να δούμε στην μπάλα. Είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί και όταν συζητάμε και λέμε και να και εγώ δεν πάω και δεν έτσι αλλιώς αλλιώτικα, ξέρουμε ότι το λέμε και δεν το εννοούμε, ξέρουμε ότι το λέμε απλά και μόνο για να το λέμε γιατί πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα κάνουμε μια τύπου αντίδραση ή οτιδήποτε, αλλά αν κάποιον πονάει περισσότερο από όλους, η εικόνα, η κατάσταση είναι όλους εμάς. Είναι, είναι ο κόσμος, είναι ο αγνός κόσμος. Διψάνε, παρακαλάνε για ένα κίνητρο. Παρακαλάνε. Παρακαλάνε του χρόνου να γίνει ένας τρόπος μαγικός και ο Γρηγορίου να γίνει ο πρώτος μάγκας, ο Καρυπίδης να ξανανεύει στο άλογο, να ξαναφτιάξουν οι σχέσεις. Μέχρι ότου σου λέω δούμε το οτιδήποτε έχουμε να δούμε. Το βασικότερο όλων είναι να πάει καλά ο Άρης. Πάνω απ' όλα να πάει καλά ο Άρης. Να είναι σοβαρός, να είναι όπως πρέπει, να μην ακούγονται μπαν, μαν, να μην ακούμε διαρκώς, ξέρω εγώ, ότι φεύγει κάποιος και μετά αφού φεύγει βγαίνει και ένα έργο. Έτσι. Αυτά που γίνονται δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Να αλλάξει λίγο το έργο. Ο Χριστάρας, ο αδερφός, εμείς θα πεθάνουμε, λέει ο Άρης ποτέ. Έτσι ακριβώς είναι, αδερφέ μου. Έτσι ακριβώς. Ο Άρης θα μείνει, θα έρθουν τα επόμενα παιδιά, οι επόμενες γενιές θα έρθουν να τους δώσουμε τον πιο αξιοπρεπή, περήφανο Άρη που πήραμε εμείς από τους ιδρυτές και τις επόμενες γενιές. Είναι χρέος, υποχρέωση. Ο Κώστας λέει: εγώ στην μπάλα, λέει, βλέπω να έρχονται πέτρινα χρόνια. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Αδερφέ μου, αν θέλεις να σου πω εγώ. Δεν είμαι της ισοπαίδωσης, όπως το ξέρεις, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη μεριά. Χρόνια το λέω, είμαι ο άνθρωπος της μέσης. Αυτό που πολλοί δεν τους αρέσει, αλλά είναι η πραγματικότητα σε νορμάλ πράγματα και νορμάλ κρίση. Εγώ, εσύ λες αυτό, εγώ σου λέω ότι ο Άρης, φίλε, με πολλά εκατομμύρια λιγότερο μπάτζετ τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε πολύ καλύτερη μπάλα από ό,τι έπαιξε φέτος. Αρκεί να είναι σοβαρός, αρκεί να είναι τσακάλι, να είναι έξυπνος, να είναι όσο δυνατόν πιο προστατευμένος, να είναι ισχυρός σε όλα τα επίπεδα αυτά που πρέπει να είναι και να διεκδικεί τα πάντα. Και εγώ σου λέω, αδερφέ μου, ότι λοιπόν του χρόνου ενδεχομένως μέσα σε όλη αυτή τη στραβή, του χρόνου και με το ένα και με το άλλο να μπορέσει να αλλάξει το έργο. Καθόλου μα καθόλου απίθανο. Να δουλέψουμε και να δουλέψουν επάνω σε αυτή την κατάσταση. Εύκολα. Όσο ξέρεις τι, αυτό που με λες, πώς θα γίνουν όλα αυτά, λέει, αδερφέ, όταν πάει και διώχνει τον καλύτερο του παίχτη. Διώχνει τον καλύτερο του παίχτη φέτος, γιατί ήταν όλοι οι υπόλοιποι, ρε φίλε, κακοί. Δηλαδή, για να είναι ο τερματοφύλακας ο καλύτερος του παίχτης, μα να πει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν κάναν δουλειά σωστά. Κατάλαβες τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ας μην πάμε από εκεί. Και εγώ θα σου πω, ρε φίλε, ότι όπως σου λέω, λες αυτό. Και περιμένεις και σου λέω δικαιολογημένα ότι μπορεί φέτος τα πράγματα να είναι στραβά. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι και καλά. Και του χρόνου ο καλύτερος σου παίχτης να είναι το center four. Γιατί αν το καλύτερος παίχτης είναι το center four, πάει να πει ότι έχεις σκοράρει πολλά. Δεν είναι καλό να είναι ο καλύτερος σου παίχτης. Όχι ότι είναι καλό ότι τον διώχνεις ή ότι φεύγει, αλλά δεν είναι επιτυχία ότι ο καλύτερος μας παίχτης είναι ο τερματοφύλακας φέτος. Ήταν κακό. Ήταν κακό για άμυνες, για επιθέσεις, για ομάδα γενικότερα. Τέλος πάντων, αδερφέ μου, ας μην προδικάζουμε τίποτα. Και ας μην. Και αν θέλεις τώρα, επειδή είμαι και λίγο τέτοιος εγώ, όχι προς το. Είμαι γενικότερα όλα προσπαθώ με κάθε τρόπο να τα δω αισιόδοξα. Όχι βλαμμένα, ούτε βάζω το κεφάλι μου στο χώμα, αλλά λέω ότι μπορεί να γίνει και καλά τα πράγματα να πάνε. Δεν είναι de facto ότι τελείωσε, θα πάει έτσι. Έχουμε μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας πράγματα να δούμε. Εδώ να είμαστε, καλά να είμαστε και θα τα δούμε. Αούα ρε μάγκα Χριστάρα, αούα αδερφέ μου. Λοιπόν, αυτά από μένα, νομίζω είμαι καθαρός και από μηνύματα. Ας κάνω και ένα τσεκ γενικά. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε κομπλέ. Οπότε αυτά αδέρφια. Ας ελπίσουμε κάθε εβδομάδα που θα έρχεται να έχουμε και κάτι καλύτερο να λέμε, κάτι καλύτερο να κρίνουμε, και είναι απαραίτητο, απαραίτητο, βασικό, με κάθε τρόπο, θα μου πεις, με κάθε τρόπο να αλλάξει το πράγμα. Στην μπάλα πρέπει να αλλάξει το πράγμα και να δώσει κίνητρο και να κινηθεί όλο το έργο σε καλύτερη κατεύθυνση σε όλα, μα όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Λοιπόν, πρέπει όλοι να δούμε το μέλλον πιο ρεαλιστικά. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Αυτό ακριβώς, αδερφέ μου. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Πάνω απ' όλους και όλα ο Άρης. Και τα πιτσιρίκια μας. Τα πιτσιρίκια να τα δίνουμε ωραίο Άρη, ωραίο Χαριλάου, ωραία πράγματα να βλέπουν. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Να είσαστε καλά. Υγεία. Πρώτα Θεός, την επόμενη εβδομάδα τα λέμε πάλι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Ωρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
2: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 10. Τελικά το άλλαξα το εναρκτήριο. Είναι πιο χαρουμενάντζα του Πέτρου Ιακωβίδη, το καλησπέρα. Ωραίο, ήταν, μας κράτησε συντροφιά και το προηγούμενο. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ήταν ολοκληρωμένος βέβαια ο τίτλος στο τραγούδι, το εναρκτήριο, το παλιό, αλλά αυτό μου αρέσει πιο χαρούμενο. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να θλίβω, ρε φίλε.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας Αριάννα μου, εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας, κανονίστε, έχω πάρει απουσιολόγιο μαζί μου σήμερα. Και για του λόγου του ολιθές, επειδή δεν μπορείτε να το δείτε, ακούστε λίγο το στυλάκι μου. Το έχω αναχείρας και γράφω ήδη παρουσία στο νου σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12 το βράδυ, έτσι και σήμερα εδώ είμαστε. Φρέσκοι ολοζώντανοι. Μου έδωσε σκυτάλι ο ένας και μοναδικός ο Αργύρης. Ακούτε Yellow Radio 100.

0: να μου πείτε τι πίνετε και δεν μας δίνετε. Εγώ θα σας το πω. Αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω. Το κρασάκι που πίνω, το ημίγλυκο, το κόκκινο. Στην υγεία σας, αδέρφια μου. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα. 29 Μαΐου 2026. Μάριο Συριώτου πίσω από το μικροφόνι. Ο Μπόμπος Φουγκαράκης μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ωραίο playlist σας έχω και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας, έτσι, σήμερα σφυριχτρούλα ως γνωστόν δεν έχουμε. Απλά το λέμε διαστόματος, ότι θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, αλλά όταν το πω, όχι τώρα.
1: Πάμε μαζί, καλησπέρα.
0: Μπορείτε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber. Κούτρα, τζαμπαντάν. Και ποιο άλλο λέω, τζαμπαντάν όγλου. Κούτρα λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Ήδη ξεκινήσατε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλή μας βραδιά. Έχουμε ανεβάσει και το post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Κανονικά τα ξέρετε, καρδούλο λακάρης και τα λοιπά. Και λυπάμαι και
1: έλεγα.
0: Κάτε σήκω φύγε, μας ζάλισες. Και τέτοια, ξέρετε εσείς. Και άμα δεν το έχεις σαν αντίδραση, γράψτε το.
1: Σπέρα,
0: πολύ χαίρομαι.
1: Αέρα, όλοι μαζί.
0: Έχουμε να πούμε έτσι ωραία νέα φυσικά και για την Αριανάρα μας, ακούγοντας πάρα πολύ ωραία μουσική ελληνικά σήμερα, όσοι ήθιστε, κάθε Παρασκευή. Αλλά μαζί με τις μουσικάρες μας, πάντα μα πάντα, συνοδεύεται η Αριανάρα μας και τα νέα της. Άλλα που ήρθαν, άλλα που έρχονται, άλλα που αναμένονται να έρθουν.

0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο ένας και μοναδικός Μπίλης στον κυτρινόμαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερότερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Έτσι λίγο ξεκινάμε. Μπράβο να γεμίζει η οθόνη το Viber. Έλα λίγο παρουσίες. Έστω μία τελίτσα. Θέλω παρουσία. Μου τη βάρεσε σήμερα. Ναι, πες μόνο σήμερα. Ο Μιλάκος λοιπόν που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα, πάτε του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε και το δωράκι σας εφόσον το πείτε. Και ειδικά τα Σαββατοκύριακα ο Μιλάκος τώρα εν ώψη και τριημέρου, έτσι, την Δευτέρα Αγίου Πνεύματος δεν θα έχουμε εκπομπές, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο αδερφός, ο Δημήτρης ο Σανλής το μεσημέρι, είπε ότι είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Δεν μπορούμε να το σπαταλάμε, έτσι, κάνουμε λίγο οικονομία. Οπότε δεν θα έχει εκπομπές εδώ το γέλο τη Δευτέρα, όπως και όλα τα ραδιόφωνα φαντάζομαι. Δεν πρωτοτυπούμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν, όλο και κάποιος έτσι θα φύγει πέρα Χαλκιδική με αυτή τη ζεστάρα. Κάντε ένα τσίκ λοιπόν από τον Άγιο Πρόδρομο, από τον αγαπημένο τον Μπιλ. Φάτε τα καλύτερα και στο καλό. Ή στο γυρισμό επίσης, αν θέλετε να αποφύγετε την κίνηση στο γυρισμό. Τσουκ, από Άγιο Πρόδρομο.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε και τα προβλήματά μας μακρύ.
0: Να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον αδερφό Κυριάκαρο που τον ψάχναμε δύο μέρες, αλλά εγώ τον έστειλα μήνυμα, του λέω: πού είσαι εσύ καλέ? Σε ψάχνω με δύο μέρες. Μάριον, λες, άκουγα. Είχε μια φωνή σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι.
1: Όλοι μαζί.
0: Άκουγα. Και γιατί δεν στέλνεις κανένα μήνυμα? Αρε, σε ψάχνει εδώ ο λαός σου. Τα φιλιά μου, Κυριάκαρη, κεντρινό μαύρο φίλερο. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε να πούμε σήμερα και να ξεκινήσουμε έτσι με το playlist μας το ωραίο. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, η Θεοδός, ο Ολιβιανός, Ολιβία και η Ολίβια σε αλλού τον τόνο. Αλλά και η υπομονή, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη γιορτή. Η Αγία Υπομονή. Όποιος την έχει, λέει, μεγάλη υπόθεση.
1: Αυτό το κάνω.
0: Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων, που το αναλύσαμε εχθέ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα.

Σήμερα όμως είναι και μεγάλη έτσι μνήμα, θα πω, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, έτσι δύο λογάκια. Αξίζει, δεν το συζητώ. Της οποίας αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος από τον Οθωμανικό στρατό, με επικεφαλή τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ τον Δεύτερο, η πολιορκία η οποία διήρκησε από τις 6 Απριλίου μέχρι την Τρίτη, 29 Μαΐου, ήταν η μέρα Τρίτη, 29 Μαΐου το 1453 με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε φυσικά και το τέλος της υπερχιλιετούς Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα πω και αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι αρκετά ωραίο και σημαντικό σχετικά με την σημερινή ημέρα, ότι η απόρρια της άλωσης ήταν η ανελαίητη συνέχιση της εδαφικής προώθησης των Τούρκων στη Βόρεια Αφρική, αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας και τη Βιέννη. Πολλές φορές η άλωση της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιείται από τους ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος του Μεσαίωνα και την έναρξη της αναγέννησης αλλά και της εποχής των ανακαλύψεων. Πολλοί μάλιστα εξ αυτών συμφωνούν στο ότι η μαζική μετακίνηση πολλών Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη στην Ιταλία λόγω της άλωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της φιλοσοφίας που ακολούθησαν φυσικά τα πρόσωπα της αναγέννησης.

Ναι, 9 μου, ναι, τώρα το είδα το μήνυμά σου λίγο πεταχτά, θα τα ανοίξω όλα σε λίγο. Απόψε θέλω χέρια στον να. Ακριβώς, η Αγία Υπομονή, εμάς τα Αριανά, είναι η Αγία μας. Τι λες και την Αγία μας, ε? Αλλά βέβαια εμείς το αλλάξαμε στις δικές μου τις εκπομπές την υπομονή, την κάναμε αντοχή, αλλά δεν ξέρω αν έχει Αγία αντοχή. Και μαζί, καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον να. Την καλησπέρα μου στον Ιωάννη, τον νοσηλευτή μας. Γεια σου Ιωάννη. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα, πάμε μαζί. Η ώρα πήγε 12 και κάτι. Δεν πήγε ακόμα 12 και κάτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ακούσαμε και το εναρκτήριο, αλλά πάμε σιγά σιγά έτσι να βάλουμε την λίστα μας να παίζει. Γιώργος Μαζωνάκης. Με αυτό μπαίνουμε με το δεξί, το τι...

πει. Γεια σου φίλε μου Χριστάρα. Ανέβασέ μας λέει με τα τραγούδια σου. Άρης, θρησκεία, καψούρα, γυαλιτεία. Γεια σου Χριστάρα μου. Να και σήμερα έτσι ανεβαστικό θα είναι το προγραμματάκι. Το είπα και την προηγούμενη Παρασκευή. Τους είχα λιώσει τους έρμους, έτσι. Πρέπει να ήταν καπάκια καμιά τρεις Παρασκευές. Τους είχα φλωμώσει τα καψουροτράγουδα. Πρέπει να όταν έκλεινα την εκπομπή να είχαν όλοι κόκκινα μάτια από τα δάκρυα. Άντε λέω φτάνει βρε. Αγαπηθήκαμε, φτάνει. Γεια σου Χρήστο μου. Γεια σου Παναγιώτη Δημήτρη, καλή εκπομπή λέει να έχεις. Καλή ακρόαση και σε εσένα φιλαράκι μου, να είσαι καλά.

Απογειώθηκε, λέει, στα 8,49 μέτρα ο Τέντογλου. Εντάξει, το αυτό το παλικάρι, ρε φίλε. Έγραψε νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Και τον αγραπούτιες πια δεν τον είπασε. Ω, με αυτό θα ξεκινήσω. Τι παλικάρι και αυτό, ρε φίλε. Τι πόδια είναι αυτά, ελαττήρια. Τι σου έχω κάνει και βάψες να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Σε λίγο θα βγει έξω από το σκάμα. Έτοιμος είναι, τον βλέπω. Άρα κι αν τριγυρνάς, κι άλλος μιλάς, δεν μ' αγαπάς. Ο Μίλτος ο Τέντογλου, λοιπόν, πραγματοποίησε εντυπωσιακή. Τέντογλου, είναι Τέντογλου κατά γίνεται. Ό,τι και να είναι, το τέντομα το έχει πάντως, το παλικάρι γερό να είναι. Πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Eco Cyprus International Athletics Meeting στην Λεμεσό, στην Κιτρινόμαυρη βεβαίως, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα, κυρίες και κύριοι, 8,49 μέτρα και σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Δις χρυσός Ολυμπιονίκης. Δεν ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες στο πάτημα κατά τις πρώτες προσπάθειές του. Ωστόσο, μετά τις απαραίτητες όμως διορθώσεις μαζί με τον προπονητή του, τον κύριο Γιώργο Πομάσκη, βελτίωσε σταδιακά τις επιδόσεις του, φτάνοντας στα 8,29. Στην τέταρτη προσπάθεια. Στην πέμπτη προσπάθεια, 8,19. Το καλύτερο όμως το κράτησε για το τέλος, αφού στο έκτο και τελευταίο άλμα του πραγματικά προσγειώθηκε στα 8,49 μέτρα με αντίθετο άνεμο κιόλας, έτσι. Τώρα, ξεπερνώντας την φετινή κορυφαία επίδοση στον κόσμο, η οποία ανήκε επίσης τον ίδιο φυσικά, ξεπέρασε τον ίδιο τον εαυτό, ήταν στα 8,46. Τώρα 49, και αν είχε και τον άνεμο σωστά, 8,51 τα πήγαινε. Που είχε σημειώσει στο Diamond Link της Siamen. Μπράβο, πάλι.

0: έκανε και μια δήλωση ο Λουίς Ενρίκε. Δεν υπάρχει, λέει, φαβορί στον αυριανό τελικό. Όλα κρίνονται, λέει, στην λεπτομέρεια. Έτσι τον τίτλο μόνο.
1: Τώρα δεν τα συζητώ. Τα φιλιά που με μεθούσαν σάλα κύλιτα ζητώ.
0: Περιμένουμε απόφαση για Χόγκλα. Είχαμε το αποχαιρετιστήριο του Αθανασιάδη. Θα το δούμε αναλυτικά τώρα σε λίγο. Γιατί αυτό που θέλω να πω πρώτα είναι για τον Χατζηλάμπρου. Όπου ο Άρης συμφώνησε με τον Χατζηλάμπρου για επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου λοιπόν και ο Άρης μας ήρθαν σε συμφωνία. Αυτή φυσικά αφορά συμβόλαιο 4 ετών, δηλαδή μέχρι το 2030, με τον νεαρό γκάρντ των Κιτρινόμαυρων να υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Και είναι από τα ταλέντα όχι μόνο του Άρη, αλλά γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας, η ανακοίνωση, συγγνώμη, θα γίνει στις 12 Ιουλίου, έτσι.

0: Μάρτιν Χόγκλα τώρα, όπου είμαστε σε αναμονή αποφάσεων, μπορεί να βρίσκεται σε περίοδο διακοπών στην Ισπανία, αλλά είναι βέβαιο ότι στο μυαλό του κυριαρχεί και φυσικά η διαχείριση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το γόνατό του, που οι μεν του λένε ότι θέλει χειρουργείο και οι δε του λένε ότι δεν θέλει χειρουργείο. Ο Καμερουνέζος Μέσος είναι εδώ και κάποιες ημέρες στην Γρανάδα, ξεκουράζεται από μια γεμάτη χρονιά που είχε στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν. Ναι.
1: Ρίξε στο κορμί μου σπίρτον αμπυρπολιτό, αυτή η αγάπη στα στραμμάρε.
0: Οι άνθρωποι τώρα του Άρη μας, αλλά και το τεχνικό team, περιμένουν τα νεότερα από τις εξετάσεις του παίκτη από τον γιατρό του στην Ισπανία, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα κάνει επέμβαση, κάτι που προτιμούμε εμείς. Έτσι, ο Άρης, ή θα ακολουθήσει μια πιο συντηρητική διαχείριση, κάτι που επιθυμεί ο παίκτης, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Σίγουρα μια επέμβαση, λέω εγώ τώρα, δεν είμαι γιατρός, οι γιατροί τα ξέρουν αυτά καλύτερα, αλλά λέω εγώ τη δική μου άποψη και γνώμη, τόσο που ξέρουν, ότι σίγουρα όταν υπάρχει επέμβαση είναι γρηγορότερη και η ανάρρωση, αλλά και η αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος. Και αυτό θέλουμε εμείς να το εγχειρίσουμε, καταλάβατε. Μέσα στο επόμενο διάστημα, λοιπόν, θα πάρθουν οριστικές αποφάσεις, καθώς απομένει κάτι παραπάνω από ένας μήνας για να ξεκινήσει η νέα σεζόν για την Αριανάρα μας.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Κατερίνα Κούκα με το ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Επόμενο είναι από την αγαπημένη Κωνσταντίνα να μας λέει το «Καίγομαι».

Ορίστε, να τη η Ολγίτσα μου εδώ, μόλις μου απάντησε. Κοριτσάρα μου λέει, ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι. Τώρα γύρισα, λέει, σπίτι από τα Τσίπουρα. Μπε, κουμπέ, τι μας λες. Και μας το λες έτσι φορά παρτίδα. Και μόλις άνοιξα, λέει, το ραδιόφωνο, το άκουσα. Είδες, λες να σε έβλεπα, κάρμα. Δεν είναι μόνη της η Κωνσταντίνα εδώ, είναι και με το Μάκι, έτσι. Να τα λέμε όλοι. Καλησπέρα και καλή βραδιά από όλους μας. Μου στέλνει εδώ και φωτογραφία με τα Τσίπουρα η Ολγίτσα. Δεν έχει έλεος. Ούτε τσίπα. Πού, ντροπή. Έχουμε το ίδιο αίμα και εγώ με και... Τα φιλιά μου, Χάρη, Μαράκι, Ολγίτσα μου. Με... Έτσι πως σε πιάνω, λέει, φιλενάδα. Πριν να γεννηθώ, σε ξέρω. Τι.

Έχουμε φυσικά και την ανακοίνωση από τον ΑΣ για τα 8.000 ενεργά μέλη. Έγραψε και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό Χρήστος Ωβλάχος, στο φλεράκι μου.

0: το πιστεύω και το λέω ότι όταν ανέλαβε που ήταν κάπου στα 80-79 από ό,τι διάβαζα. Μέλη, ενεργά, δεν θέλει 79 μέλη. Τα έφτασε 8.000. Γιατί πώς θα το κάνουμε, είμαστε και μερικοί που θέλουμε λίγο και το σμπρόξιμο. Σε αυτό ο Χριστάρας είναι. Άμα θες, λέει, μη το δίνεις. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου. Κατέβα με την πιτζάμα, θες με την παντόφλα. Πού μένεις αυτό, έρχομαι. Δεν μπορώ, ρε, σε Χριστάρα να έρθω να δουλεύω. Πού, μακριά, δυτικά. Δεν μιλάω για τα αδέρφια που είναι μακριά. Πού θα ανοίξει και η ηλεκτρονική εγγραφή και πληρωμή. Από εβδομάδα, έτσι μας λένε. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση του ΑΣ αναλυτικά. Δεν μπορείς, θα έρθω εγώ, ρε, τι σε νοιάζει. Ποιος θα το έκανε, ρε, από εμάς αυτό? Πείτε μου έναν.
1: Μπα.
0: Αυτό. Να δούμε λίγο αναλυτικά. Ο Αλφα Σίγμα Άρης ανακοινώνει ότι έφτασε τα 8.000 ενεργά μέλη. Οικονομικά εννοεί. Όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη προσπάθεια, μας λέει η ανακοίνωση εδώ του ΑΣ, το Νοέμβριο του 2019, με επικεφαλής τον υπεύθυνο μελών του ΑΣ, τον κύριο Χρήστο Βλάχο, ο ΑΣ Άρης απαριθμούσε διψήφιο αριθμό ενεργών μελών. Με την πάροδο του χρόνου, οι φίλοι του Άρη που έγιναν ένα με τον Σύλλογο, αυξάνοντας με ταχύς ρυθμούς, ο αριθμός 1000 ήταν το πρώτο milestone. Και ακολούθησαν τα υπόλοιπα 3.000, μετά 5.000, μέχρι που πλέον φτάσαμε στον αριθμό 8.000 μελών, που κατατάσσει βέβαια τον Άρη μέσα στην πρώτη διάδα ενεργών μελών στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και από ό,τι άκουσα πριν, διακόπτω λίγο την ανακοίνωση, άκουγα πριν και στην εκπομπή του Αουαργύρη, ότι έστειλε ο Χριστάρας, ο φίλος μου, την ίδια φωτογραφία που έστειλε και σε μένα, όπου μια γερμανική ομάδα, το Αμβούργο τώρα αν θυμάμαι καλά, το Αμβούργο είναι, ρε Χριστάρα, δεν θυμάμαι, να μην ανοίγω τώρα το Messenger, κάτσε λίγο να δω, το έστειλε και στον Αουαργύρη, όπου εκείνα τα μέλη, λέει, περνάνε τα 100, τώρα το άνοιξα κιόλας, τα 150.000 μέλη, κυρίες και κύριοι, η hamburger, όπως λέω, το hamburger. Και μάλιστα για να γιορτάζουν οι οπαδοί, ανέβασαν ένα τεράστιο πανό 1.870 τετραγωνικών μέτρων στο λιμάνι του Αμβούργου, με τα ονόματα γραμμένα πάνω στο πανό όλων των μελών. Έτσι γιόρτασαν τα 150.000 μέλη τους η συγκεκριμένη ομάδα. Και μάλιστα είναι τώρα η έκτη, λέει, μεγαλύτερη ομάδα της Γερμανίας με συμμετοχή. Δηλαδή φανταστείτε, εφόσον με 150.000 μέλη αυτή η ομάδα είναι η έκτη, φανταστείτε πόσα χιλιάδες μέλη ενεργά και τακτοποιημένα έχει η πρώτη. Και εμείς με 8 είμαστε η δεύτερη. Φοβερό. Η πρώτη ποια είναι? Δεν το ψάξα. Χριστάρα μου, λίγο γραμματίζουμε, τι κάνετε? Γιατί δεν με ενημερώνετε? Άιντε. Ελένη Βιτάλη. Παίξε Χρήστο επιγόντα.
2: Παίξε Χρήστο επιγόντα σκηνά τα ρυθμά.
0: Τι κάρμα, ρε φίλε.
2: Χρέος το χώρο.
0: Για Χρήστο μιλάω. Να και η Βιτάλη Χριστάρα. Αρέσει και η Βιτάλη στο Χριστάρα. Καλά, δεν τρέπεσε. Είπαμε να έχεις μέσον, εσύ το παραξήλωσες το θέμα.

Συνεχίζω λοιπόν την ανακοίνωση του ΑΣ Άρης. Χάρη λοιπόν στην άοκνη και αδιάκοπτη προσπάθεια του Χρήστου Βλάχου, ο κόσμος του Άρη στέκεται δίπλα και γίνεται ένα με τη μάνα του συλλόγου όλο και πιο μαζικά, και θέλουμε να του απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο εγχείρημα αυτό δεν υπάρχει ταβάνι και έρχονται ακόμα περισσότερα milestones. Μπράβο Χριστάρα μου και από μένα. Να είσαι γερός ρε φιλαράκι μου, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Και αυτή εδώ η ανακοίνωση του ΑΣ, επιτρέψτε μου να την αφιερώσω και εγώ με τη σειρά μου πέραν τον Χρήστο, αλλά και στον κύριο Στέλιο. Στο συγχωρεμένο που εγώ θα τον λέω κύριο Στέλιο. Θα είχε τρελή χαρά σήμερα ο γλυκός μου. Ενημερώνουμε λοιπόν ότι ο ΑΣ Άρης προχωρά άμεσα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή μελών σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της γης. Η νέα εφαρμογή λοιπόν αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. Όλοι μέλη στον ΑΣ Άρης. Τελειώνει η ανακοίνωση. Άντε λοιπόν, πάμε! Από τα 80 προσθέθηκαν 2 μηδενικά, γίναμε 8 χιλιάρικα. Γρήγορα και 10.

0: μια και είμαστε στον ΑΣ, να πω και αυτό το νέο, να διαβάσω έτσι λίγα μηνύματα που έχετε. Είναι πολλά. Μπάσκετ Παμπέδων λοιπόν, Χάλκινος στο Final Four ο Άρης μας. Η ομάδα μπάσκετ Παμπέδων του Άρη κατέκτησε την τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο στο Final Four ECAST. Η ομάδα των Σιβένα και Μαγκότσιου κέρδισε την GBA με 66-64, τέρμι, στην τρίτη και τελευταία μέρα της διοργάνωσης. Προηγήθηκε ακόμα και με διαφορά ο 18 πόντων στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Α,

Αλώστανα και τον Αλέξανδρο να δω λίγο κάποια μηνύματά σας και ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 23 13 28 8 28. Καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει Μαριονάρα, και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μου από την κυτρινόμαυρη Νέα Ευκαρπία. Μια κόκκινη και έξι κυτρινόμαυρες. Καλησπέρα και καλή βραδιά, Αλέξανδρε. Τα φιλιά μου.

0: Μάγκε.
1: Καλώ τον και τον Τζόρτζ, τον φίλο μου, 030, έρχομαι στη γραμμή μισό. Γεια σου, λέει Μάριον. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μισό στι γραμμέ, έρχομαι. Μας αποχαιρετούν ένας-ένας, λέει, οι παίκτες. Σειρά είχε και ο Κουλμπόκα, λέει, σήμερα. Πάνω απ' όλα όμως αυτή η ομάδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Γεια σου ρε Τζόρτζ, κιτρινό μαύρε μάχη με, έβος με. Καλησπέρα φίλε μου, καλή βραδιά. Έτσι, φαμίλια, Άρης φαμίλια. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Μάριο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Σήμερα γέλασα με ένα ραδιόφωνο της πόλης.
1: Τι είπανε και γέλασες, τι αστείο. Μην το πεις μόνο.
2: Πάμε και γελάω πάλι.
1: Το ραδιόφωνο μόνο μη μου πεις και ονόματα. Για πες.
2: Όχι, δεν λέω. Δεν λέω γιατί δεν αξίζει. Σε ένα ζάπινγκ που έκανα έτσι να βρω κανένα τραγούδι.
1: Ναι.
2: Πέτυχα εκεί πάνω και λέω ας ακούσω.
1: Ναι.
2: Ένα λεπτό άκουσα και άκουσα.
1: Και τα άλλαξα, λέει.
2: Λοιπόν, ναι, τι θα κάνω. Ξέρεις τι έλεγα.
1: Τι.
2: Η Ηρακλειδής.
1: Ναι.
2: Ότι η θέση του θα είναι, λέει, στην Α κατηγορία τώρα.
1: Ναι.
2: Γύρω τα μυαλά του αέρα. Θα είναι από 1 μέχρι 4.
1: Α, τους βλέπεις και τετράδα. Τους βλέπανε και τετράδα.
2: Ναι.
1: Τους φουσκώσαν τα μυαλά.
2: Είσαι και πρωταθλητές
1: αυτοί. Ξέρω εγώ, ναι. Άστα, τους γρήγορους να χαίρονται.
2: Το πιο καλό ποιο είναι. Ότι ποιον θα πετάξουν να παίξω από την τετράδα.
1: Έλα, ναι, έλα μου, ναι. Ποιον θα έχουν τη δύναμη.
2: Για πες ποιον θα πετάξουν.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι τον συμπολίτη.
1: Ποιον, εμάς.
2: Να είναι δύο, λέει, αυτό από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α, το καλό, έτσι είπε, εμάς και τον συμπολίτη.
2: Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ. Εκεί μέχρι το γέλιο το πολύ.
1: Ειδικά στην ΑΕΚ λύθηκα. Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Να είστε καλά ρε παιδιά. Και τα λέγα και τα πιστεύανε. Να βλέπεις αυτό. Πω. Προκρατηθείτε στην Α και αφήστε τις πρώτες. Τι να πω ρε.
1: Τι να πεις, τι να πεις ξέρω μου.
2: Άντε, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Τους έκανα και γέλασες λίγο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι μόλις άκουσα αυτό το ΑΕΚ με έπιασε ένας γέλωτας.
2: Ναι, παιδί, και θέλουν να είναι δύο από τη Βόρεια.
1: Και δύο κιόλας έγινε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Έξω από εδώ, ναι.
1: Α, δούμε, εδώ θα είμαστε. Άστο, μην το λες πολύ πολύ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Εγώ έχω μία πίστη για φέτο.
1: Α, ναι.
2: Δεν έχω πίστη για το νέο πρωτάθλημα πολύ, ναι.
1: Ας το καλό, μπες να είσαι και μόνος, να ξέρεις.
2: Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο άτομο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω και παίζει και να είσαι και ο μόνος γενικότερα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν το συζητώ.
2: Όμως θα γίνουμε πολύ.
1: Καλελές εκεί που δεν το περιμένουμε.
2: Σαν τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ θα ξετιναχτούμε.
1: Φαντάζεσαι, λέει, από εκεί που δεν το περιμένεις. Καμιά φορά έτσι γίνεται.
2: Θα γίνει, θα γίνει.
1: Μακάρι, Χρυσοπαπού, ποιος δεν το θέλει. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά.
2: Καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ επίσης. Καλή ακρόαση. Γεια. Τσάω. Επόμενη γραμμούλα, ορίστε.
3: Πολύ, πολύ καλησπέρα.
1: Πολύ, πολύ καλησπέρα σας, κύριε Χριστάρα.
3: Τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Γιατί τους λένε γριές, μωρέ.
1: Γιατί.
3: Γιατί. Το Χριστόρητο που λέει. Σαν να γεράσει ο άνθρωπος και ο νους του σταματήσει, μήτε να φάει, δεν μπορεί, μήτε και να...
1: Μασίσει, άντε.
3: Ναι, να μασίσει.
1: Έτσι, μπράβο. Άμα δεν έχεις δόντια, τι να πώς να μασίσεις. Σε πρόλαβα, Χριστάρα.
3: Όχι, δεν το έλεγα, δεν υπήρχε περίπτωση. Απλά το μπορούμε. Εντάξει. Λοιπόν, Μάγκες, Βουίξη Αθήνα, έτσι, κλεισμένη ιστορία είναι. Για να κοινώσεις από μένα, από την στην Αθήνα, έτσι.
1: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τις πούμε. Πέσουν οι τζίφρες πρώτα. Εγώ ξέρω, είμαι και λίγο προληπτική σε αυτά.
3: Εχθές το Sport Time το έγραψε. Τελείωσε, λέει, ήρθαν σε συμφωνία, απλά μένουν ανακοινώσεις.
1: Δεν πειράζει, άσε να γράφουν αυτοί, γιατί γράφουν. Στα 100 θα πέσουν και στα δύο μέσα και θα έχουν να το λένε. Αλλά άσε καλύτερα. Εδώ
3: εντάξει, είναι πολύ έγκαιρο το Sport Time.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Ναι, έχω λίγο αμφιβολίες, αλλά οκ. Okay.
3: Λοιπόν, έγραψε ένα φίλος εχθές, έστειλε ένα μήνυμα όταν σε είπα για τον Mike James.
1: Ναι.
3: Σιγά λέει μην έρθει, λέει, και ο Στεφ Κάρι.
1: Ναι.
3: Ρε φίλε, από εδώ και πέρα.
1: Εγώ το έχω γραμμένο, να ξέρεις, έτσι.
3: Ποιο?
1: Στο χαρτάκι μου, δεν μου είπες να το γράψω.
3: Για ποιο, για τον Mike James?
1: Και για τον Τολιόπουλο.
3: Ναι, εγώ θέλω γράψε δύο ονόματα. Δεν θέλω να υπάρχουν. Γράψε δύο ονόματα που ενδεχομένως θα πέσουν.
1: Είπες ότι να... με Σπανούλη θα έχουμε 10 με 12 εκατομμύρια budget και χωρίς Σπανούλη θα έχουμε 5 με 7 εκατομμύρια budget.
3: Ναι.
1: Τα έχω γραμμένα εδώ πέρα.
3: χωρίς Σπανούλη, χωρίς Σπανούλη, το μπάτζι θα πάει από 6 έως 7 εκατομμύρια θα παίξει.
1: Χθες μου είπες 5 με 7.
3: Ναι, σε παιδί μου, σου 5 με 7. Εκεί θα παίξει από 5.
1: Εγώ αυτό κρατάω, το έγραψα χθες.
3: Ναι, διάμεσο είναι το 6, ταβάνι λένε το 7. Με Σπανούλη ξεκινάει το μπάτζι στα 10 εκατομμύρια και αν χρειαστεί για κάτι το εξαιρετικό, για κάτι το παραπάνω, θα φτάσουν μέχρι τα 12 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι θα παιχτεί και τι δεν θα παιχτεί. Εντάξει. Αυτές είναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Και σου λέω, γράψε δύο ονόματα.
1: Τα έγραψα.
3: Το Λιόπουλο, αν μείνει ελεύθερος από Παναθηναϊκό.
1: Και James.
3: Και γράψε και Mike James. Εντάξει. Δεν λέω ότι θα έρθουν αυτοί οι δυο.
1: Εσύ μου είπες να τα γράψω μόνο, ναι.
3: Ναι, εγώ σου λέω γράψα. Έχετε τα πίσω μέρος του κεφάλου. Γιατί να σε πω κάτι. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το αν θα έρθουν ή όχι. Σημασία έχει το τι πλέον από εδώ και πέρα παίχτες μπορώ να χτυπάω. Αυτό με ανεβάζει εμένα, Πρέσκιτς. Όταν εγώ μπαίνω σε διαδικασία συζητήσεων με τέτοιους ανθρώπους και με τέτοιους παίχτες.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
3: Αυτό με ανεβάζει εμένα, εντάξει.
1: Βέβαια.
3: Γιατί δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα κυμαίνομαι σε αυτά τα νερά. Από αυτή τη δεξαμενή θα πάω και θα αγοράζω παίχτες.
1: Λογικό δεν είναι, Χριστάρα μου, από τη στιγμή που έχεις λεφτά. Ό,τι είναι, είναι το μαλλί, τέλος.
3: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να πω για το φίλο που είπε ότι σιγά μην έρθει ο Στεφ Κάρι. Θα του πω το εξής, ρε φίλε. Όταν έχεις έναν ιδιοκτήτη που βγαίνει και δηλώνει ότι ο όνειρό του είναι κάποια στιγμή να αγοράσει ομάδα του NBA, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν τίθεται θέμα οικονομικών και χρημάτων, ωραία.
1: Καλά, αυτό το καταλάβαμε, δεν χρειάστηκε να πει για το NBA.
3: Το ίδιος του δεν το είπε.
1: Ναι, το είπε, αλλά δεν χρειαζόταν. Έχουμε καταλάβει το οικονομικό του εύρος γενικότερα.
3: Ναι, πρόσεξε τώρα, θα σου πω εγώ, θα σου τραβήξω. Όχι, θα σου τραβήξω, θα πω την πραγματικότητα ποια είναι. Πέρσι ή πρόπερσι πουλήθηκαν οι Nuggets, τώρα ήταν οι Lakers, ήταν, δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Ναι.
3: 10 δις.
1: Ναι.
3: Όταν γυρνάει και σου λέει αυτός ότι θέλω να αγοράσω ομάδα, εκεί κυμαίνονται τα ποσά στο NBA.
1: Ναι.
3: Επομένως δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει 10 μόνο δις ή που έχει 20 και από τα 20 θα βάλει τα 10 τη μισή του περίοδου σε ένα τυρεσκάρι.
1: Τα ξέραμε, ρε Χριστάρα, μα φαίνεται και πώς κινείται γενικότερα στην προσωπική του ζωή. Τι αγοράζει, τι παίρνει.
3: Τώρα, παιδιά, μιλάμε για κολοσσό, μιλάμε για μεγάλο μέγεθος, μιλάμε για πολύ μεγάλο μέγεθος. Δηλαδή από εδώ και πέρα πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς από μόνοι μας ότι ο Άρης από αυτές τις δεξαμενές θα παίρνει παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλέον. Με αυτόνα και με Σπανούλη και με δεν ξέρω. Με το Σπανούλη πάει για 3-2, έτσι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
3: 3-2. 3-2. Ενδεχομένως για πενταετές. Δεν θα πάει κατευθείαν πενταετές. 3-2 όπως το λέω. Μιλάμε για άλλη πάλα. Μπαίνουμε σε άλλα νερά, μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις. Παιδιά, εγώ προσωπικά αυτό που ζω τώρα με τον Σπανούλη μου πάει πολλά χρόνια πίσω. Και θυμάμαι ακριβώς το ίδιο πράγμα ζούσαμε με την έλευση του Γιαννάκη. Έρχεται, δεν έρχεται. Και τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε τηλέφωνο.
1: Ούτε Facebook, ούτε σελίδες, τίποτα.
3: Τίποτε. Μαζευόμασταν στα στέκια των Αριανών.
1: Για να διαβάσουμε καμιά εφημερίδα στο Μανταλάκι.
3: Εκτός από αυτό. Και κάθε Αριανό που βλέπαμε να έρχεται προς το μέρος μας, φίλο γνωστό και εδώ, τρέχαμε όλοι μαζί του πάνω του, ρε, εσύ έχεις κανένα νέο. Ήρθε, δεν ήρθε. Κατάλαβες ότι γίνεται.
1: Χριστάρα, να σε ενημερώσω, έχω μία γραμμή, ναι.
3: Δεν του ταλαιπωρώ άλλον. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Πάμε για άλλα πράγματα. Η αυτοκρατορία θα την ξαναβιώσω. Εγώ προσωπικά αυτό βλέπω. Μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, όχι. Το βλέπω να έρχεται. Βλέπω αυτό που έζησα τότε να το ξαναζώ τώρα. Και αυτοί που δεν το ζήσαν να το ζήσουν και να το ευχαριστηθούν, ρε παιδιά, με όλη μου την ευχή και την καρδιά σας το λέω πραγματικά.
1: Αυτό που είπες,
3: ένα τραγούδι θέλω να μου ακούσω, βαρύ πυροβολικό θα σε δώσω, έτσι.
1: Βαρύ, δηλαδή, δεν πιστεύω να είναι κλάψα, δεν θέλω.
3: Εύθυμο.
1: Α, Φαλακρό, Θεό.
3: Φαλακρό, Θεό, ήθελα την πυρόγα, αλλά τώρα εντάξει.
1: Πες κανένα εύθυμο του Μητροπάνου, λίγο, γιατί κόλλησα τώρα.
3: Εύθυμο του Μητροπάνου, δεν μου έρχεται και εμένα.
1: Χριστάρα.
3: Μην το βάζεις, άσε, βάλω την κουστάρις. Αφού δεν σε έφημα να και χοροπηδηχτά, βάλω την κουστάρις.
1: Εντάξει, έγινε. Αν και μου ζητάς τώρα Φαλακρό Θεό, ξέρεις τώρα τι παθαίνω,
3: Φαλακρό Θεό, εντάξει, εγώ σου είπα την πυρόγα, αγάπη μου. Γλυκιά τώρα, άμα πας σε έφημα, ξέρω εγώ τι, χαμάλεις, δεν με πειράζει. Ό,τι κουστάρις.
1: Χριστάρα, μπορεί να το βάλω τελευταία. Στα κλεισίματα.
3: Ό,τι κουστάρις κάνεις.
1: Έτσι κι αλλιώς εσύ, στο νυχτοκάματο είσαι, παρέα θα είσαι, οπότε θα τα ακούσεις. Έγινε, Χριστάρα μου, καλή δουλίτσα, φίλε μου.
3: Να είσαι καλά, κοπέλα μου.
1: Τσαο, τσαο. Γεια. Στράτος, ο Σαλονικιός. Και εδώ ο φίλος ο Χρήστος μου στέλνει και έρχομαι στην επόμενη γραμμή. Μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Σπανούλη κεντρινόμαυρο στα... ντυμένο στα κεντρινόμαυρα με το νούμερο 7, ε, του Σούποντιτς. Άντε βρε αγόρι μου, λέει, πώς ακόμα, και γελάει ο Χριστάρας. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία, φυσικά AI. Γραφείο, λέει, Βασίλη Σπανούλη. Καλό. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα, καλή ακρόαση. Κάτσε να βάλω λίγο στην τραγουδάρα να πάουζε και πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλέ Τζόρτζ, πού είσαι εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Μαριών.
1: Πού είσαι εσύ, πού χάθηκες?
0: Ένας τεράστο, ένα παγωτό.
1: Να με κεράσεις ένα παγωτό?
0: Ναι.
1: Γιώργο, η μανούλα μου, ξέρεις τι μου λέει, να μην παίρνω γλυκά και σοκολάτες από ξένους.
0: Μαριών.
1: Έλα. Ρίχτη, να, άντε, μας έλειψες και εσύ μέσα στους απολεσθέντες είσαι. Για πες.
0: Τι μαλλιά από την Καραϊπίδου.
1: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι μαλλιά από να πάω.
1: Όλο Μαρία σήμερα μου είσαι, ε. Τρεις στις τρεις. Α, αυτά είναι. Τα φιλιά μας να δώσουμε στις Μαρίες. Και να, θέλεις αυτό, το σαλονικιό.
0: Ναι.
1: Έγινε, γεια σου ρε Τζόρτζ.
0: Θα πίνω μπύρα.
1: Άντε στην υγειά σου.
0: Bye.
1: Bye. Ο Σαλονίκιος. Σε μένα και στις άλλες δυο Μαρίες. Ο Τζόρτζ. Χάθηκε κι αυτός. Είπα σήμερα ότι θέλω παρουσίαση, τη Μούτσικα. Δεν έχει Τζόρτζ σε ένα παγωτό? Όχι, μη γελάς. Εγώ το τσέπωσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνε. Πού είσαι, ρε Ξιντάρι?
2: Πού είσαι?
1: Πού να είμαι, ρε, εδώ στα αυγά μου.
2: Πήρα το αργυράκο στο δίδα στο YouTube, δεν πήρα τηλέφωνο.
1: Στο YouTube, σε άκουγα.
2: Είχα καιρό να τον πάρω, να τον πάρω τηλέφωνο, είχα καιρό.
1: Μπράβο, ρε Ξιντάρι.
2: Αλλά δεν έκανε εκπομπές, είχα δύο Παρασκευές που δεν έκανε.
1: Δεν είχε, όχι, λόγω δουλειάς το παιδί, ναι.
2: Ναι, ναι, ξέρω, ναι, γι' αυτό. Λέω, ναι, κάτσε τώρα να το πάρω ευκαιρία, αλλά είναι το παλικάρι μας.
1: Άντε, μπράβο, καλά, ναι, έκανες.
2: Λεβέντης, ναι, ναι, το πάω με χίλια.
1: Με χίλια και εγώ, ρε, δικό μας παιδί είναι.
2: Καλά, πλάκα κάνει.
1: Είμαστε στον ίδιο, έτσι, στο ίδιο κύμα, μήκος κύματος.
2: Παρτίδα μας είναι.
1: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Λοιπόν, να βάλεις για τον Χρυσάρα τον Αρχάγγελο.
1: Τον Αρχάγγελο λες?
2: Βέβαια, ύμνος.
1: Θέλει την πυρόγα όμως.
2: Βάλ τον Αρχάγγελο να ακούσει, να γουστάρει. Η πυρόγα είναι λίγο, επειδή βάζεις λίγο πιο τέτοια.
1: Ένα, γι' αυτό τον είπα ότι θα το βάλω στο τελείωμα, έτσι, το κλείσιμο.
2: Βάλω ότι γουστάρει, αλλά και αυτό είναι τραγουδάρα, κομματάρα.
1: Το ξέρω, ρε, εσύ, όταν βάζουμε βαλακρό Θεό.
2: Αρχηγόπουλο.
1: Το προτιμούμε πολύ τον Αρχάγγελο, είναι ζεϊμπεκάρα.
2: Τραγουδάρα είναι. Εγώ ένα που τη γουστάρω πολύ. Και άλλα γουστάρω, αλλά αυτό είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι το τραγούδι.
1: Ναι. Ξεντάρισε, λοιπόν, άκουσα. Μια χαρά είσαι, όλα κομπλέ.
2: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Δόξα τον Πανάγαθο.
2: Περιμένουμε το λεβέντι μας, το παλικάρι μας να έρθει στο μπάσκετ.
1: Είδομεν, θα δούμε.
2: Ναι, ναι, τον παλίκαρο.
1: Όλα καλά να πάνε και όποιος, ναι, έρθει θα έρθει και όποιος θα προσπαθεί.
2: Θα ξαναβάλει τον αυτοκράτορα στη θέση του.
1: Μα, εγώ νομίζω ότι ο αυτοκράτορας έχει πάρει το δρόμο του, είτε με Σπανούλη είτε όχι.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά άμα έρθει και ο Σπανούλης, το καλό
1: φυσικά,
2: να έρθει το παλικάρι αυτό, λοιπόν, θα γίνουμε πάρα πολύ δυνατοί. Δηλαδή θα γίνει το LLMA, θα γίνει σε Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, άντα, ας μην
2: θα
1: το λένε άλλο. Φτού, φτού.
2: Θα ζήσουμε μεγάλα πράγματα.
1: Φτού, δεν φτάνει, μη.
2: Άντε,
1: φτού, φτού.
2: Λοιπόν, χαιρετισμούς, άκουσα και τις 9, έστειλε μήνυμα, έτσι.
1: Έχουν στείλει πολλοί εδώ μηνύματα, δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμα, να φανταστείς.
2: Διάβασες τις 9, διάβασες, το άκουσα.
1: Το πήρε το μάτι μου, δεν το άνοιξα, ναι, ακόμα, τώρα θα το διαβάσω. Ναι.
2: Χαιρετισμούς, Γεωργίτσα, να είσαι καλά, κορίτσι μου.
1: Να είσαι καλά, Ξιντάρι μου.
2: Λαράκι, ναι.
1: Φιλιά πολλά.
2: Λοιπόν,
1: έλα.
2: Σε όλα τα παλιά, στον Κυριάκαρο. Ο Κυριάκαρος που είναι, δεν έχει ούτε Τετάρτη ούτε Πέμπτη βγήκε.
1: Τι, ο?
2: Ο Κυριάκος από το Φίλερο.
1: Ναι, ναι, μιλήσαμε στο Μεσεντζέρι.
2: Ναι,
1: μιλήσαμε. Άκουγε. Απλά δεν έστειλε μήνυμα. Πώς και έτσι. Αν γκρεμίσει κανένα φούρνο.
2: Εντάξει, καλά. Εντάξει, όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες.
1: Α, έτσι ακριβώς.
2: Καμιά φορά δεν έχει σκέφια, δεν είναι. Εντάξει, έχει τα δικά σου. Και εγώ καμιά φορά δεν παίρνω. Εντάξει, να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
2: Άμα δεν είσαι και καλά από μέσα σου, δεν αισθάνεσαι και καλά, τι να τώρα ασχολείσαι να πάρεις και να κάνεις.
1: Έτσι.
2: Εντάξει. Αλλά ακούμε, πάντα ακούμε. Μάριο, να ακούμε πάντα, να ξέρεις.
1: Σε ευχαριστώ, εξεντάρι μου, φιλούμπες.
2: Πάντα. Λοιπόν, σε όλα τα Αλάνια τα αδέρφια, μιλώ ονόματα, έτσι.
1: Έτσι, σε όλους.
2: Να πω τον Κυριάκο και τον κύριο Αστέριο από το Χορτιάτι.
1: Να μην λέω ονόματα, λέει, αλλά θα πω δύο.
2: Να πω δύο, εντάξει.
1: Βέβαια.
2: Και στο Χρυσοπαγού που άκουσα.
1: Νάτος ο Κυριάκαρος καλή, νάτος. Σε άκουσε τώρα, την αγάπη μου λέει.
2: Και στον Χριστάρα που άκουσα, λοιπόν, σε όλα τα αδέλφια να είναι καλά, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, πρώτα υγεία, μετά η δουλίτσα και η αριανάρα μας. Έτσι πάνε με τη σειρά αυτά. Πρώτα η οικογένεια,
1: σωστός.
2: Υγεία η οικογένεια, έτσι. Η δουλίτσα μας και μετά...
1: Όλα τα υπόλοιπα.
2: Μετά όλα τα υπόλοιπα. Και το νου σας ρεμάλια. Πάμε να, τώρα που θα γίνει ηλεκτρονικό, δεν έχει καμιά δικαιολογία.
1: Κανείς ουδής.
2: Ουδής, έτσι Μάριο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Πάμε για 10 με το μπαμ και πάμε μετά για την 24 φουλ. Να θυμηθούμε τα λόγια του κυρίου Στέλιου. Να θυμόμαστε τα λόγια του κυρίου Στέλιου.
1: Γι' αυτό τον μνημόνευσα πριν, ότι θα ήταν πολύ. Με αυτή την ανακοίνωση σήμερα θα ήταν ο κύριος Στέλιος μας ο αείμνηστος.
2: Βέβαια.
1: Τι να πω, άστο.
2: Βέβαια.
1: Εξεντάρι μου, φιλιά, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό.
2: Άντε να πάω σε διαφημιστικό και.
1: Α, δεν κάνω πλέον διαφημιστικό 11 η ώρα, δεν το ξέρεις.
2: Καλά, κάνω τη γουστάρι.
1: Κάνω μουσικό. Διάλειμμα. Γυρισιά.
2: Καλά, ό,τι θες κάνει.
1: Άντε, φιλιά, πολλά, εξεντάρι μου.
2: Τη γουστάρι να ακούσουμε, έτσι έφημα τραγουδάκια ωραία.
1: Να σε καλά, εξεντάρι.
2: Και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό σουκού, καλό σουκού.
1: Καλό σουκού, γεια σου, εξεντάρι μου.
2: Με ευχάρισα νέα.
1: Αμήν, φιλούμπες. Τσάω, γεια. Λοιπόν, βλέπω το ρολογάκι μου, 11 τάγκα.
4: Γλέντι όμορφο και φίνο.
1: Λίγο 2-3 μηνύματα. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος από το κεντρινό μαύρο Ντόρτμουντ 472. Ντόρτμουντ λέει παρόν. Έτσι λέμε παρουσίες. Να ξέρετε, το πουσιολόγιο γεμίζει. Κεντρινό μαύρο Ντόρτμουντ. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Φιλιά στον Έβερτον. Να τον προσέχουμε δάφτωνε γιατί. Θα μας φυσήξει, θα πάμε απέναντι.

Λοιπόν, όσοι ήθιστε, όταν έχουμε το 10, 12, 11 η ώρα, δεν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα πλέον. Κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Και αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, πάμε όλο ταχώσει για την δεύτερη. Θα επανέλθω με τα δικά σας μηνύματα που είναι και αρκετούτσικα. Μην νομίζετε, όλα θα τα διαβάσω, ό,τι έχετε στείλει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα και καλή βραδιά η εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα με ωραία έτσι μουσική. Θα ακούσετε μουσικούλα δηλαδή αντί για διαφημιστικό, είναι μουσικό διάλειμμα και μουσική εκπομπή φυσικά. Θα επανέλθουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές έτσι για λίγο, για να μπορέσουμε να ακούσουμε καμιά νότα βρε αδερφέ. Γιατί πάλι την πρώτη ώρα σύντομα δεν έβαλε μέσα. Γεια σου Κυριάκαρη. Ψηλά ρε το κεφάλι, ψηλά.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά ο Μπιλάκος. Πάτε, λέτε ότι είστε από την Μάριον για να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό ελληνικότατο σουβλάκι στον Άγιο Πρόδρομο. Και φυσικά θα τσεπώσετε και δωράκι εφόσον πείτε ότι είστε από την Μάριον. Πάμε για το μουσικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο, να μην φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το ωραιότατο μουσικό μας διάλειμμα. Δεν ήταν διαφημιστικό, ήταν μουσικό. Έτσι πλέον κάνουμε 11 η ώρα εδώ στο Καλησπέρα και Καλή Βραδιά η εκπομπή μας, όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Έτσι και σήμερα 10 με 12 ακούτε Yellow Radio 101,7. Στο μουσικό μας διάλειμμα ακούσαμε το Μαραμένη μου Γαρδένια από Μάκη Χριστοδουλόπουλο, το Μελανούρι μου από την Δούκισσα και τα Πεντοχίλιαρα από την Γλυκερία. Μάριον Συριώτου εδώ, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Τώρα τα ρίξα έτσι μια γρήγορη ματιά. Και στο Yellow Viper, κούτρα, στο 6936-512-099. Έχετε μαζευτεί αρκετοί. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον Κιτρινό Μαυράγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος, μόνο στον Μπίλη, κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτός και τα Σαββατοκύριακα και σουβλίτσες. Ευκαιρία είναι, τριήμερο είναι. Θα ξεκινήσουμε λίγο στην παραλία, να τα βρέξουμε τα ποταράκια μας. Κάντε μια στάση εκεί στον Μπιλάκο και καλή σας όρεξη να του πείτε ότι είστε από την Μάριον. Για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Εκτός από το χώρο, τη χαρά που τρώει, έτσι, μόλις του το λέτε.

0: Ο Φράγκο, ο 383. Πού χάθηκες ρε Φράγκο? Σήμερα επειδή λέω ότι παίρνω παρουσίες, έχω ποσιολόγιο εδώ, ε. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Χρόνια και ζαμάνια γράφει, ορίστε. Αυτό, χρόνια και ζαμάνια. Πού ήσουν? Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση Φράγκο, φιλιά. Αχ, θα τρελαθώ. Τι είναι τούτο? Βρε Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα. Ρε Μάριον μου λέει, τον ανιψιό μου λέει στον έδειξα. Καλησπέρα, Ναούμ. Τι είναι αυτό ρε? Κυρίες και κύριοι, μου στέλνει εδώ ένα μικρούτσικο νινάκι ντυμένο στα κυτρινό μαύρα με φόρμα. Μισός μαύρος, μισός κίτρινος είναι. 14 λεπτά μετά τις 11, την πιο ωραία ώρα της ημέρας, την λέω με το καλύτερο μήνυμα. Το πιο όμορφο εδώ μορουδέλι. Όχι, δεν μου τον έδειξες Κωνσταντίνε. Είναι κούκλος να σας ζήσει το Αριανάκι. Και πως του πάνε και τι χαμόγελο. Καλησπέρα Ναούμ. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ομορφιές, ομορφιές ο Γλυκούλης. Ανήκω αλλού, μας λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά θα τη βάλω ένα pause γιατί σκάσανε οι γραμμές οι πρώτες. Παρακαλώ.
1: Μάριον, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Θέλουμε ωραία πράγματα, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Θέλουμε παντού ωραία πράγματα, ναι, πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι. Άμα γίνει κάτι καλό και εκεί.
0: Αχ, τι καλά που
1: θα πάμε στους 7 ουρανούς.
0: Ποιος μας πιάνει μετά?
1: Αν μπορέσεις, ναι, βάλε το ότι αγαπώ είναι δικό σου της Γλυκερίας.
0: Τι είναι αυτό, κλάψα?
1: Όχι, όχι, πολύ ωραίο.
0: Είναι ταχτερντή?
1: Ούτε ταχτερντή, ούτε κλάψα.
0: Α.
1: Αλλά είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο. Εντάξει,
1: ό,τι okay αγαπώ είναι δικό σου.
0: Νομίζω ότι το θυμάμαι, το ξέρω το τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα καθόλου μα καθόλου το ρυθμό του. Α, θύμισε μου το όνομά σου λίγο.
1: Γιώργος.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, ναι, σωστά. Εντάξει Γιώργο, το σημείωσα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
0: Τίποτα καλέ. Να μου φιλήσεις τον παππούλη, ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης, φιλιά πολλά.
1: Να σε καλά, καλό
0: τσάω, βράδυ. Καλό βράδυ, γεια. Υπάρχει άλλη αγάπη. Ξανά μάνα παούζε. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ναι, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου Μάριον.
0: Γεια σου. Ποιος είσαι?
2: Ο Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη. Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Πολύχνη.
0: Ναι.
2: Και σε ακούμε εδώ πέρα με δύο κορίτσια.
0: Οπα, οπα, οπα.
2: Τη νέα γενιά.
0: Αχα, ετών.
2: Ετών 10.
0: 10 ετών είναι τα κορίτσια και τα δύο?
2: Είναι ξύπνια, ναι. Είναι νυχτοπούλια εδώ πέρα.
0: Καλά, εντάξει, αύριο Σάββατο είναι άστανα τα παιδιά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ποια είναι τα ονόματά τους, Γιάννη?
2: Για να στα πούν οι ίδιες.
0: Να μου τα πω.
3: Άννα.
0: Η Άννα και...
2: Η Άννα την είχες γνωρίσει κάποτε, τα επίσημα.
0: Αλήθεια, Γιάννη?
2: Ναι, με την είχες γνωρίσει τα επίσημα πέρσι στα play-off.
0: Αχ, το τη γλυκούλα μου. Γεια σου, Άννα μου.
3: Γεια.
0: Και η άλλη?
2: Η άλλη είναι η κολλητή της, η Πέλα.
0: Γεια σου, Πέλα μου. Γεια σου, γλυκιά μου. Καλή, πού τα πας τα κοριτσάκια μας τα τέτοια ώρα?
2: Είμαστε ταβέρνα καλέ και γυρνάμε. Να, και βάζω στο ραδιόφωνο, είναι κολλημένο σε σένα τώρα. Το γέλο τώρα δεν τίθεται θέμα να αλλάξει η κοινότητα.
0: Έτσι, μπράβο Γιάννη.
2: Η Άννα, καλά τέτοια ώρα λέει Μάριον έχει εκπομπή.
0: Ναι, τις Παρασκευές.
2: Θα πάρω τηλέφωνο να πείτε, λέω να στείλετε, λέω μήνυμα.
0: Και πολύ καλά έκανες Ιωάννη μου. Πες τις Παρασκευές έτσι αργά είμαι, Άννα μου.
2: Ρε, εγώ το ξέρω, η Άννα δεν το ξέρει.
0: Ναι, γιατί κοιμάται συνήθως τέτοιες ώρες, γι' αυτό. Το κορίτσι.
2: Ναι, αλλά δεν ακούει ράδιο.
0: Ναι, σίγουρα. Να τις δώσεις από ένα γλυκό φιλί και τις δύο. Άννα μου και Πέλα μου, τα φιλιά μου. Ιωάννη μου και σε εσένα.
2: Να τους στείλουμε και ένα μήνυμα για να το κλείσουμε.
0: Α, γουστάρα.
2: Να πείτε κορίτσια. 1, 2, 3. Βάμος Αριανάρα.
0: Αχ, μωρέ κοριτσάρες μου, όμορφες. Βάμος Αριανάρα. Και η Πέλα δικό μας παιδί είναι.
2: Δικό μας,
0: α, αυτά είναι. Την επόμενη...
2: δουλίτσα, κάνουμε δουλίτσα.
0: Είσαι ο καλύτερος πατέρας. Έτσι, μπράβο. Έτσι, γαλούχηση. Την επόμενη φορά στο γήπεδο φέρε και την Μπέλα να την γνωρίσω.
2: Okay. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα
2: καλό
0: πάρα
2: βράδυ,
0: πολύ.
2: Καλή εκπομπούλα.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Τα φιλιά μου σε όλους. Γεια, τσάω, γεια. Τα κορίτσια μας τα όμορφα, η Άννα και η Πέλα. Τα μικρά μας τα Αριανάκια. Έτσι μπράβο ρε παιδιά, έτσι μπράβο. Να κάνετε σωστή δουλειά σπίτια. Ανήκω αλλού. Γεια σου ρε Γιάννη. Ανήκω αλλού. Ανήκω αλλού.

0: Γεια σου ρε Αποστόλη 103. Καλησπέρα Μάριον και καλή εκπομπή από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Κιτρινό Μαύρος ο Χορτιάτης. Καλησπέρα Αποστόλη μου. Καλή ακρόαση. Ρε εσύ φαντόμ, γράψε κανένα μήνυμα ρε, δεν έγραψες τίποτα. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα σας, ναι.
1: Σταύρος από Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη, γιατί βλέπεις το βουνό, σε στηρίζει φανατικά.
0: Ρε φίλε, τι έγινε, Σταύρος, ο Αποστόλης, ο κύριος Αστέριος, χαμός ο Κιτρινό Μαύρος Χορτιάτης, έτσι.
1: Μα φυσικά.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει, Σταύρο, σε θυμάμαι.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει, Μάριο, ναι.
0: Μπράβο, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ καλά.
0: Μπράβο, φίλε μου.
1: Λοιπόν, σήμερα πήρα να αποδώσω τα εύσημα σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε ούτε τα ονόματά τους, είναι μακριά από τις κάμερες, που είναι οι άνθρωποι που τρέχουν τον μπασκετικό Άρη εκτός γηπέδου. Δεν ξέρω ποιοι είναι και τι είναι, αλλά βλέπω το πώς οι παίχτες που φεύγουν αποχαιρετούν το κλαμπ, πώς μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για το πώς τους υποδέχτηκε η πόλη το ένα το άλλο. Εντελώς τυχαία οι περισσότεροι, δηλαδή οι δύο, ήταν εδώ με τις οικογένειές τους. Και αυτό σωστά δείχνει πολλά πράγματα. Βέβαια. Δείχνει ότι ΚΑΕ κάνει πολύ καλή δουλειά στο να δημιουργεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα για τους αθλητές να μπορούν να δουλέψουν και να είναι και ως άνθρωποι καλά με τις οικογένειές τους.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω ποιοι φροντίζουν γι' αυτό. Αν είναι δηλαδή κάποιος αντίστοιχος έφορος, είναι κάποιος λιεζόν.
0: Σίγουρα κάποιοι θα υπάρχουν.
1: Κονσιέρς.
0: Γιατί θέλει, ξέρεις τη Σταύρο, θέλει δουλειά αυτό το κομμάτι, μην νομίζεις. Είναι το αθέατο, αλλά έχει πολλή δουλειά.
1: Γι' αυτό ακριβώς πήρα να πω ένα μπράβο, γιατί είναι άνθρωποι τους οποίους δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Εγώ ασχολούμαι με τον Άρη, τι να σου πω τώρα, 10 ώρες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος κανόνισε να βρει σπίτι, ο Κουλμπόκα, σχολείο για τα παιδιά του, ξέρω εγώ, γυμναστήριο για τη γυναίκα του, σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, αλλά θέλω να τους πω ένα μπράβο.
0: Είσαι πολύ ωραίος, πολύ σωστά. Έκανες πάρα πολύ ωραία κίνηση να το πεις. Μπράβο. Έχεις
1: θεωρώ
0: απόλυτο δίκιο.
1: Όσο μεγαλώνει το... Πρέπει να είναι οργανική θέση αυτή μες στην ΚΑΕ. Το κομμάτι δηλαδή του liaison officer, αυτό που λένε concierge, αυτό που λέμε πολύ λαϊκά ο Νταλαβερτζής.
0: Ο Νταλαβερτζής, και εγώ το λέω αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί
0: ναι.
1: Δεν είναι δουλειά τώρα ούτε του CFO ούτε του CEO που είναι αυτά τα δύο παιδιά,
0: Όχι, ο
1: Αντωνιάδης και τα λοιπά, να ασχολούνται με το που θα πάει σχολείο η κόρη του τάδε παίχτη που είναι γαλλόφωνη ή η κόρη του άλλου παίχτη που είναι
0: αγγλόφωνη
1: και μιλάει αγγλικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά όσο μεγαλώνει το κλαμπ, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι οργανική θέση. Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που ασχολείται μόνο για αυτό, να ασχολείται με το όταν θα έρθουν υψηλές προσωπικότητες, ποια θα πρέπει να είναι η διαχείριση. Γιατί στην περίπτωση του Αντετοκούμπο ήμουν σε συζητήσεις που δεν ξέραν οι άνθρωποι της ασφάλειας τι πρέπει να κάνουν, πότε θα πάνε τα παιδάκια για αυτόγραφα, θα πάνε, τι θα γίνει. Αυτό όταν μεγαλώνει το brand πρέπει να είναι στην ημερησία διάταξη.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει, γιατί σαν σύλλογος πρεσβεύουμε και άλλα πράγματα, να υπάρχει ένας άνθρωπος να μιλήσει με την πρεσβεία της Αρμενίας και στο παιχνίδι που είναι κοντά στη γενοκτονία της Αρμενίας να φέρει εδώ τον πρέσβη και τον πρόξενο.
0: Τι ωραίες ιδέες. Σταυρό, να σε διακόψω λίγο.
1: Πες μου, ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, είχες πάρει τα εύσημα από όλο το ακροατήριο, διότι έκανες επίσης ένα καταπληκτικό τηλεφώνημα και την προηγούμενη φορά. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό τηλεφώνημα. Θεωρώ ότι είναι καταπληκτικό το καταστατικό του συλλόγου, το οποίο 100 χρόνια πριν γίνει στη μόδα, μιλούσε για αυτό που λέμε τώρα diversity και inclusion. Εμείς θέλουμε να τιμάμε τα χρώματα που φοράμε και αυτό το σήμα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο Άρης για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ούτε ομάδα μπάσκετ, ούτε ομάδα ποδοσφαίρου. Είναι αξιοπρέπεια, είναι κυμπαριλίκη, είναι η Θεσσαλονίκη όπως τη θέλουμε.
0: Μπράβο ρε Σταύρο.
1: Με νοιάζει να χάσω 30 πόντους. Με νοιάζει να μην ξεφτυλίζομαι στο Πανελλήνιο γιατί πλήρωσα τους διαιτητές.
0: Πολύ σωστά ομιλείς.
1: Δεν με
0: ενδιαφέρει... Θα συμφωνήσεις, σε διακόπτω.
1: Δεν με ενδιαφέρει να βγω στην Ευρώπη, αλλά με ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει.
1: Όταν τα σχόλια στο Instagram βγαίνουν παίχτες και λένε στον Αθανασιάδη καλά έκανες και έφυγες. Αυτό για μένα είναι ξεφτύλα.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: σωστός.
1: Μεγαλύτερη ξεφτύλα από το 05 από τα Γιάννηνα. Το οποίο ήταν μια κακή βραδιά, έτσι.
0: Που θα υπάρξουν και άλλες και σε όλα τα τμήματα, έτσι, να μην ανησυχήσουν.
1: Να σου πω κάτι, εγώ στο παιδί μου ένα πράγμα θα πω, γιατί για καλή ή κακή του τύχη αποφάσισα να τον κάνω αριανό. Καθαρές νίκες και μάχημες ήττες.
0: Πόπο, αυτό λέω ρε φίλος. Πόσο συμφωνούμε. Και ξέρεις τι έλεγα εχθές, να σε διακόψω λίγο, ξέρεις τι έλεγα εχθές, γιατί είχα μια συζήτηση με έναν αδερφό εδώ στο τηλέφωνο στο σταθμό. Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, εγώ, εσύ, όλοι μας, να καταλάβουμε ή μάλλον όχι να καταλάβουμε, να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε και να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, εμείς οι ίδιοι, στον καθρέφτη μας, με την ψυχούλα μας, πού ανήκουμε. Ανήκουμε στους οπαδούς, ανήκουμε στον φίλαθλο ή ανήκουμε στον πελάτη. Γιατί μέσα μας αυτό είναι το μεγαλύτερο κομφούζιο και γι' αυτό αντιδρούμε πολλές φορές όπως αντιδρούμε. Εγώ έχω κατασταλάξει μέσα μου, το έχω βρει με τον εαυτό μου και, και θεωρώ ότι είμαι στον οπαδό, ξεκάθαρα και μόνο. Δεν θέλω να με δω ούτε πελάτη στην αριανάρα μου, όχι ότι δεν είμαι, είμαι συνειδητοποιημένη, έτσι, αλλά η ψυχή μου μέσα θαρώ ότι ανήκει στο οπαδικό κομμάτι.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω διαρκεία στη 10 από το 2003 από πιτσιρικάς. Δεν ξέρω καν ποιο είναι το καρτελάκι που μου αντιστοιχεί, έτσι. Και ως προληπτικός όπως όλοι μας με τον Άρη, όταν ένα μάτς δεν πάει καλά, πηγαίνω και κάθομαι σε ένα συγκεκριμένο καρεκλάκι και συνήθως κερδίζουμε. Όσο αρχίζει και μεγαλώνει το μπραντ και θα αρχίσουν να έρχονται και άσχετοι και θα αρχίσουν να έρχονται και φοιτητές και θα αρχίσουν να έρχονται και μπασκετόφιλοι, θα πρέπει εγώ ο παδός λοιπόν, που τώρα έχω την ευχαίρεια να πω και σε κάποιον που κάθεται εκεί, πάνε δύο καρέκλες πιο δίπλα, γιατί όταν κάθομαι εδώ γυρνάει το μάτι για να το κάνει. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος εγώ ο παδός και όλοι μας, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ένας άσχετος που έρχεται πρώτη φορά στο παλέ και θα σου πει σε μάτς Άρης ΠΑΟΚ ή Άρης Μπαρτσελόνα,
0: θέλω να κάτω στη θέση μου.
1: Με συγχωρείς, αυτή είναι η καρέκλα μου, πρέπει να πας πιο εκεί.
0: Ναι, πρέπει
1: αυτόν τον άνθρωπο να μην τον πάρουμε από τα μούτρα και να το πούμε βλάγα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Στραβώ στο στόμα.
1: Αλλά να πούμε παρακαλώ αδερφέ μου, κάθισε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Αλλά αυτό
0: πολύ σωστά μιλάς.
1: Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για αυτά τα σενάρια. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τον άσχετο τύπο που πήγε να κάτσει στο πέταλο και δεν ξέρει τα συνθήματα και είναι περίεργος. Και πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος να το διαχειριστεί. Ή κάτι που έχω δει στη ζωή μου στο Χαριλάου και δεν ξέρω, που είχε σκάσει ένας βλάκας της ειδικάς με μπλούζα Γιουβέντους.
0: Απίστευτο.
1: Είσαι βλάκας προφανώς, αλλά τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Μου λέει είναι ιδίως μου αγάπες ο Άρης και Γιουβέντους.
0: Και σήμερα βρήκες τη φορά εσύ πες.
1: Τι κάνεις ρε βλάκα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα ας πούμε πρέπει η ΚΑΕ να προβλέψει ότι θα πρέπει να το διαχειριστεί.
0: Ναι, να το διαχειριστεί. Βασικά η τριγύρω του να το διαχειριστούμε πρώτα, γιατί αυτό δεν είναι θέμα της ΚΑΕ. Κακά τα ψέματα, είναι εμένα και δικό σου που θα τον δούμε. Το τι θα πούμε.
1: Με συγχωρείς πολύ, αλλά εφόσον ελοχεύει τιμωρία, εφόσον ελοχεύουν και εικόνες που μπορεί να ζημιώσουν το πρεστίζ της ΚΑΕ. Και χίλια δυο με συγχωρείς, αλλά πρέπει και τέτοιες μικρές λεπτομέρειες να μπορεί να τις διαχειριστεί.
0: Πώς, τι, να κάνει και control στο dress control.
1: Από μια ανακοίνωση ότι απαγορεύεται είσοδος με φανέλες άλλων ομάδων, π.χ. Όπως υπάρχει σε αγγλικό γήπεδο.
0: Υπάρχει αυτό σε αγγλικό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Σαν ανακοίνωση, όντως.
1: Και σε Ευρωπαϊκούς. Ναι, το έχω δει.
0: Σόπα,
1: σε ευρωπαϊκούς αγώνες σου λέει ότι απαγορεύεται να έρθεις με φανέλα από τη χώρα της άλλης ομάδας για να προκαλέσεις.
0: Σωστό, για να επικρατήσει ηρεμία. Σωστό.
1: Ήταν αυτό που έγινε στο Final Four που πέρασε ο άλλος με ζακέτα του Παναθηναϊκού μπροστά από τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι τον φτύνανε για να μην τον ματιάξουν.
0: Ναι, για να μην τον ματιάξουν.
1: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να δώσω τα εύσημα πλάτια σε συζήτηση.
0: Και καλά έκανε και κοίταξε να σου πω και την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά, με το εξαιρετικό σου τηλεφώνημα και τις τοποθετήσεις σου, ήσουν η τελευταία γραμμή γιατί τις έκλεισα μετά από εσένα. Και μάλιστα μου το
1: λέει. Άσχημα.
0: Όχι, για να μην αισθάνεσαι άσχημα, γιατί μου το ζήτησαν και οι ακροατές και εγώ το έπραξα. Γιατί, ναι, μετά από αυτόν τον αδερφό μου λέγανε όλοι, ναι, κλείσε τις γραμμές. Ήταν το καλύτερο τηλεφώνημα και αυτό θα πράξω και σήμερα.
1: Παρακαλώ, σήμερα μην το κάνεις, γιατί
0: θα το
1: δεν
0: κάνω.
1: Θα
0: όχι, θα το κάνω.
1: Δεν θα ξαναπάρω.
0: Όχι, θα ξαναπέρεις. Θα ξαναπάρεις και θα ξαναπέρνεις. Σταυρό, εγώ θέλω να ακούω τέτοιες φωνές. Πρέπει να ακούγονται οι φωνές αυτές σαν τη δική σου.
1: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, επειδή ο καθρέφτης είναι το αγωνιστικό και η ομάδα ποδοσφαίρου που είναι το πιο δημοφιλές άθλημα δεν μας γεμίζει την καθημερινότητα με θετική ενέργεια. Δυστυχώς αυτό το πράγμα αντικατοπτρίζεται και στο δημόσιο μας λόγο όσον αφορά την Αριανάρα. Αλλά καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε και τους παράγοντες που μας κάνουν να χαμογελούν, που δεν είναι πάντα οι άνθρωποι που φοράνε τη φανέλα, που είναι οι άνθρωποι στα γραφεία, που είναι αυτοί που καθαρίζουν το γήπεδο, που είναι αυτοί που συντηρούν το χορτάρι, το παρκέ.
0: Ναι.
1: Οι αφανείς ήρωες λεγόμενοι,
0: έτσι,
1: που δεν πειράζει. Έχω δει και την εικόνα, ας πούμε, που Φλαμέγκο κατέκτησε κάποιο τρόπαιο και ο αρχηγός κάλεσε τους καθαριστές του συλλόγου να βγουν φωτογραφία με το τρόπαιο.
0: Τι λες, ρε, όντως.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Του τύπου.
1: Δηλαδή, αυτός ο τύπος δεν το ξέρει εκεί στη Βραζιλία.
0: Μπράβο.
1: Αλλά αυτός ο τύπος είναι Άρης.
0: Έτσι. Ναι. Αυτή τη φιλοσοφία έχει. Μπράβο, ναι, ρε, λοιπόν, φίλε Σταύρο. Πολύ ωραίο κι αυτό.
1: Βράδυ,
0: και αυτό δεν το ήξερα.
1: Καλό βράδυ από μένα σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι και από Τρίτη μακάρι να έχουμε τα ευχάριστα.
0: Μακάρι. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Και θέλω να σε ακούω. Αχ, το κλείσε. Κάτι τα ακούει τώρα, μισό. Κλείνουν, κυρίες και κύριοι, γραμμές. Δεν θέλω άλλες. Μην τηλεφωνείτε άλλο, έκλεισαν. Καλό καλοκαίρι και σε σένα, γιατί δεν πρόλαβα να σου ευχηθώ. Καλό βράδυ. Είμαι και σε ευχαριστώ. Έτσι. Και σε ξαναπεριμένω, εννοείται. Ανοίγω. Ένα από τα top τηλεφωνήματα. Με σώμα, καρδιά και με. Και μετά τον καταπληκτικό Σταύρο, να πάω λίγο στον φίλο μου τον Φάντομ, ο Μάκης, ο 296 από το Κιτρινό Μαύρο Όσυλο. Καλησπέρα και καλή μουσική και ενημερωτική βραδιά. Ταξίδεψέ μας, λέει, μουσικά όπως μόνον εσύ ξέρεις, λέει ο Φάντομ. Ενημέρωσέ μας με τον μοναδικό δικό σου τρόπο. Τον έχω πληρώσει, το ξέρετε, έτσι. Δεν τελείωσα κιόλας. Αγγίζοντας, λέει, τις ψυχές και τις καρδιές. Τον απόδειμο, να, καλή.

μία και μοναδική, φυσικά κιτρινόμαυρη του Άρη μας. Την αγοράσαμε, λέει, μαζί με φόρμες και άλλα πέρσι το καλοκαίρι. Ένα άλλο Ελληνάκι φώναξε, λέει, βέβαια μόνο, λέει, ΠΑΟΚ. Γύρισα, τον κοίταξα, λέει, Λοξά, μου λέει μπαμπά. Και είπε, εντάξει, πλάκα κάνω, λέει, Άρης. Άρης, λοιπόν, λέει ο Φάντον, παντού και στο κιτρινόμαυρο Όσλο. Σου στέλνω μικρό βιντεάκι με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Τέλειο. Βλέπω την κοριτσάρα σου, φίλε Μάκη, και την χαίρομαι. Κατεβαίνουν έτσι από μια κερκίδα από τα σκαλιά, σε κόκκινο χαλί. Αριανάρα μόνο. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε. Μπράβο, του συγχαρητήρια, έτσι. Για τα παιδιά με καρκίνο τώρα, εντάξει, respect. Υποκλεινόμαστε. Τα σέβη μας, τη συμπόνια μας. Να χωρίσουμε φύρι, φύρι το πα. Να σου ζήσει, κοριτσάρα σου, είναι κούκλα στα κιτρινόμαυρα. Να είναι γερά όλα τα παιδάκια του κόσμου. Αυτό. Βάλε, λέει, σε παρακαλώ, λέει ο Φάντομ, γλυκερία πήγα σε μάγισσες, λέει, φυλάκια σε χαρτορίχτρες. Την καλησπέρα μου, κιτρινόμαυρο Όσλο, γεια σου Μάκη, σε σένα και την κοριτσάρα σου.

Ο φίλος ο Δημήτρης ο 506. Μάριον, για να μην λες σου πω σε μια στίβα καλαμιές. Καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης από την Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη. Καλή ακρόαση στην Κιτρινό Μαύρη Καλαμαριά μας. Θα το γράψω και αυτό. Φαλακρό Θεό, δεν μπορώ να μην δε βάλω, ρε φίλος.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λίτσα Διαμάντη που ακούσαμε τώρα με το Λέι Λέι. Για πάμε λίγο έτσι σιγά σιγά να ακούμε τα δικά σας τραγούδια. Πρώτο που έχω σημειωμένο, Γλυκερία, πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτες.

0: Η γλυκιά μου η Ζένια. Η 438. Καλή εκπομπή, λέει, ομορφιά μας, με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Μεγάλη χάρη της, λέει, της Αγίας Υπομονή σήμερα που γιορτάζει. Εμείς οι Αριανοί, λέει, την τιμούμε χρόνια τώρα. Αυτό έλεγα πριν. Ο Τεντόγλου, λέει, εκτός της ικανότητας που έχει, είναι και πολύ δυνατό τυπάκι. Έξυπνο και εύστοχο, χωρίς πολλά πολλά. Συμφωνώ.
1: Με στο φλιτζάνι, να θέλει μάτια μου να με ξεκάνει.
0: Η παρουσία και η δουλειά του Χρήστου Βλάχου, λέει η Ζένια, στον Άρη, είναι ευλογία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε και σεβόμαστε όλα αυτά που προσφέρεις στον σύλλογο, λέει η Ζένια. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Και στέλνει φυσικά χαιρετισμού στον Τάσο και σε εσένα, στον Εξιντάρη. Χαθήκαμε, λέει.
2: Να δω που χάνεσαι όλες τις νύχτες.
0: Την καλησπέρα μου, Ζένια μου. Και τη δικιά μου την αγάπη έχεις και τα φιλιά μου. Καλή ακρόαση, κορίτσι.

0: Εδώ ο γλυκός μου ο Πορτογιάννης, ο 598 από τον κιτρινό Μαυροβόλο. Τι μου γράφεις εσύ, Γιάννη? Μετά το τηλεφώνημα του Σταύρου που άκουσες, θες να διαβάσω αυτό που έγραψες? Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Sorry. Την καλησπέρα μου στο κιτρινό Μαυροβόλο. Γεια σου, Πορτογιάννη.
1: Μα θα τις βάλω γρήγορα τις τρελές.
0: Θέλω να μείνω στο mood του Σταύρου και όχι σε αυτό που γράφεις, γι' αυτό.
1: Σε μάγισε, σε χαρτορί.
0: Σ' όλο το Βόλο εκτός από έναν. Γεια σου, Πορτογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γλυκερία. Επόμενο θα το αφιερώσω εγώ προσωπικά στον Εξιντάρι. Αγαπημένο, θα έρθω απόψε να σε βρω, Πασκουάλ Ντερζής. Έτσι λίγο έτσι πιο ζεμπέκικο. Εξιντάρι μου για σένα. Καλώς τον Βασίλη. 105.
2: Να σε βρω γιατί γουστάρω.
0: Με το ποιηματάκι του το γνωστό. Καλησπέρα, λέει Μάριον Άρχοντοπούλα και Χωριατοπούλα, Καρυπηδιπούλα. 1914 ζωές, λέει, μόνο Άρης.
2: Ειδικά για να σε πα...
0: Κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος Θεσσαλονίκης. Παντού, βρε, υπάρχει ένας Αντώνης.
2: Για πόλεμ...
0: Καλησπέρα, Βασίλη μου, Κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος.

0: φίλος ο Τζόρτζ από τον Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο μου λέει: πολύ σωστά λέει, μιλάει ο φίλος. Για τον Σταύρο λέει φυσικά. Πάλι παίρνει εύσημα, ρε Σταύρο. Ήμουν σίγουρη. Ρε παιδιά, λέει, θέλω να πω λέει, και εγώ κάτι λέει στην ΚΑΕ. Άντε λέει, στο πέταλο λέει, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να είναι όρθιοι ή μπροστά. Δηλαδή τι φταίνε οι πίσω λέει, να μην βλέπουν λέει, τίποτα. Αν είναι έτσι λέει, ας μην βγάζει διαρκείας λέει, να κάνει καθένας λέει ό,τι γουστάει. Άρης. Το πρωί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σε κερκίδες που όλοι είναι καθήμενοι, δεν μπορείς να είσαι όρθιος εσύ, σωστά. Ή θα πρέπει όλοι να είναι καθήμενοι ή όλοι όρθιοι. Χωρίς εσέ. Άλλοι όμως θέλουν να είναι και από τα δύο. Δεν θα βάλω τα αλγά τώρα και γι' αυτό ρε εσύ, Τζόρτζ.
1: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει πια ζωή.
0: Άμα μποδάει, αν είναι η κερκίδα που είναι όλοι καθήμενοι, ας πούμε, εκεί που είχα εγώ, ναι, τους λέμε τους ανθρώπους, σας παρακαλώ λίγο να καθίστε να βλέπουμε αυτά. Ευχαριστώ. Όμορφα, ωραία, δεν χρειάζεται σύγχυση.
1: Πώς για σένα μόνο.
0: Στο πέταλο τώρα, άμα πεις τα παλικάρια εκεί που κοπανιούνται και ορίονται, όπως λες πολύ σωστά κι εσύ. Κάτσε κάτω. Δεν θες να ξέρεις τη συνέχεια, έτσι.

0: Σόφη, Βασίλης Καράς.
1: Καλό το φιλαράκι μου το Χριστάρα.
0: Ο 644. Και αυτός επίσης. Στείλε κανένα μήνυμα, ρε, δεν έστειλες.

στέλνει εδώ φωτογραφία ο Άρης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Ο αυτοκράτορας λέει επιστρέφει. Ο χρόνος και ο θρόνος είναι κυτρινό μαύρος.

0: λόγο της ημέρας μου, λέει, η απάντηση, λέει, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, λέει, όταν του ζήτησε την πόλη. Το να σου παραδώσω, λέει, την πόλη ούτε δική μου θέληση είναι, ούτε και κανενός άλλο από όσους κατοικούν σε αυτήν. Όλοι με κοινή και αβίαστη θέληση, λέει, αποφασίσαμε να πεθάνουμε και δεν θα λογαριάσουμε, λέει, τις ζωές μας.
1: Να το δω σαν αλήθεια το θέμα που λες. Ούτε θέλω να βλέπω στα...
0: Ναι, λέει, ανοίξε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω. Εννοείται, λέει, Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ, Μάριο. Να σε καλά, Χριστάρα μου. Και εγώ, λέει, έχω πίστη. Σωστός. Το παράδειγμα, λέει, του Αμβούργου που έλεγα πριν, το ανέφερα γιατί παρόλο, λέει, που δεν πάει καλά βάσει στην ιστορία του, ο κόσμος, λέει, ο κόσμος του στηρίζει μαζικά. Μπράβο. Σωστός. Παράδειγμα προς μίμηση, λέει ο Χριστάρας, για το παράδειγμα που έδωσα την πρώτη ώρα που μου έστειλε για το Αμβούργο, που έχει 150.000 μέλη, ενώ δεν πάει καλά η ομάδα, έτσι. Θεσσαλονίκη, μάνα μου, λέει, Μητροπάνος. Θα βάλω άλλο του Μητροπάνου, Χριστάρα μου, τα έχω ήδη έτοιμα. Ξέρω μια πόλη στον Βορρά, λέει, που τη ζωή σου αλλάζει. Αργυρός, λέει, νομίζω, αφιερωμένο στο Βασίλη. Από όλο τον λαό του Άρη. Γιατί εδώ θα αλλάξουν, λέει, όλα, λέει, η Βασίλη. Τον κύριο Σπανούλη φυσικά του αφιερώνει. Και με αυτό το τραγούδι, λέει, θα τον υποδεχθούμε. Αχ, δικό μου παιδί εσύ. Και στο καπάκι, τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή, λέει η Λίτσα Διαμάντη. 152.000 τραγούδια έχει ζητήσει το μεταξύ. Και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβάλω. Καταρχήν θα ξαναβάλω λίγο το άλοθη, γιατί με το μπουρμπουρμπουρ μου δεν ακούσαμε τίποτα. Θα βάλω του Αργυρού, το Θεσσαλονίκη, τελικά, Χριστάρα μου, την καλησπέρα μου, φιλαράκι μου.

Έρχεται λέει με δρασκελιές. Έτσι. Ο φίλος μου ο Ντένις ο 114 από την Κιτρινό Μαύρη Αμέρικα, από την Φιλαδέλφια. Καλησπέρα λέει Μάριον Πολυλατρεμένη. Για να φανταστείς λέει πόσο... Έλα βρε σιγά μην είσαι χαϊβάνι άντε Ντένις. Με τον άνθρωπο λέει έκανα δουλειές λέει πριν πολλά χρόνια και ούτε καν ήξερα λέει ότι ήταν αριανάκι άρρωστο σαν και εμένα. Άντε με τον αδερφό Στίβ. Έλα ρε φίλος μιλήσατε. Χαιρετίσματα λέει ο Ντένις αδερφέ Στίβ. Μόλις ανακοινωθεί και επίσημα λέει ο Μπίλης μας θα την κάψουμε λέει τη Φιλαδέλφια. Σώπα ρε φίλε. Τελικά είναι πολύ μικρός ο κόσμος έτσι. Ακόμα και στη Φιλαδέλφια φίλε. Είναι δυνατόν. Είχατε βρεθεί, είχατε κάνει παλαιόθεν από ό,τι μου λες δουλειές πριν πολλά χρόνια και δεν ήξερες ότι είναι αριανάκι άρρωστο σαν εσένα. Τώρα μιλάμε παιδιά για δύο αδέρφια που μέσω εμού τέλος πάντων βρέθηκαν στην Κιτρινό Μαύρη Φιλαδέλφια και πολύ χαίρομαι. Άρης μας ενώνει ρε φίλε και το ραδιόφωνο επίσης. Γεια σου Ντένις, καλησπέρα φίλε μου Κιτρινό Μαύρη Φιλαδέλφια. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ. Γεια σου Στίβ και σε σένα.

Γεια σου Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα 189. Μάριον λέει καλησπέρα. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι φέτος σε 4 αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και γυναικείο μπάσκετ, θα κάνω ζημιές. Θα ζήσουμε, λέει, όμορφες μέρες με αποτελέσματα εντυπωσιακά. Κώστας Άνω Τούμπα. Κωνσταντίνε μου, κιτρινό μαυριάνο Τούμπα. Πώς και δεν μου λες σήμερα για τις γυναίκες στην ομάδα, εσύ δεν είσαι? Ό,τι θες γυναίκες. Να με αλλάξεις. Σε όλα τα πόστα. Καλησπέρα Κώστα. Αμήν θα πω εγώ σε αυτό που λες. Είναι αυτό που έλεγα πριν και με τον αδερφό. Λέω, λες, από εκεί που δεν περιμένεις.

φίλος μου ο Νικόλας εδώ, ο 952, χωρίς καλησπέρα, χωρίς τίποτα, λέει. Καλά που βρέχει, λέει, και δεν φαίνονται τα κλάματα, τα δάκρυα. Ζητάει τραγούδι μέσω τρικάλων τώρα. Υπέροχο τραγούδι, φίλε Νικόλα μου, την καλησπέρα μου. Αφού έβαλες, λέει, όμως, λέει, χαραβέρα, βάλε, λέει, λίγα λουλούδια. Θα φέρω ένα βράδυ εδώ λουλούδια να πετάω. Θα σκουπίζει την άλλη μέρα ο Γαβριλίδης. Δεν μου λες, Νικόλα μου, αυτό είναι το λίγα λουλούδια από Χαρά Βέρα. Ναι, παίζει χαζίμια, στο λέω. Οκ.

λέει η Νικόλα. Ναι, μου λέει εδώ. Το τραγουδάκι αυτό τι είναι, είναι ενταχθυρντή ή θα κλάψουμε? Γιατί σήμερα είμαστε λίγο ανεβασμένοι. Λίγο προς το τέλος θα βάλω κάνα 2-3 έτσι που ζητήσαμε. Λίγο έτσι low.

Α, ωραία. Δάχτυρ ντύ λέει είναι. Δάχντυρ. Κοίταξε τι έγραψες. Δάχι ντρι. I love you. Έτοιμο είναι τότε. Δεν είμαι εγώ για αγάπες, ούτε για παντρίες. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ την κυρία Χαρά Βέρα και το θα κάνω ζημινιές. Λίγα λουλούδια, καπάκι Χαραβέρα, μιας και το είχα έτοιμο. Ευχαριστούμε Νικόλα. Παράταση λέει, δεν ακούω και ανησυχώ λέει ο Τζόρτζ. Εννοείται ρε. Λίγα λουλούδια στη γιορτή σου. Άι, θα τα κάνουμε μπουζούκια εδώ. Έλα λίγο. Λίγα τραγούδια. Γεια σου ρε Χαρά. Σαν για σένα να πω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εννοείται Τζόρτζ. Ούτε post δεν διάβασα. Τόση ώρα Viber διαβάζει. Ξέρω. Να πιω λίγο κρασάκι, περίμενε λίγο.

λέει ο Τζόρτζ. Κάνε εκπομπή μέχρι να πει το νέο Σπανούλη. Κι αν δεν το πει. Θα αφήσω εδώ τα κοκαλάκια μου, ρε εσύ, Τζόρτζ. Πολύ μ' αγαπάς, έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ πέρα τώρα ο φάντομ. Κοιτάξτε, κύριε. Καλά, θα λέει και ένα σοβαρό μήνυμα, η αλήθεια είναι. Διαβάζω αυτό και πάω και στο post. Τώρα μένουν, λέει, οι εγγραφές μας στον ΑΣ και οι εγγραφές για κάρτες φιλάθλων. Που μετά την υπέροχη είδηση του ανοίγματος της ηλεκτρονικής εγγραφής θα γίνουν όλα εύκολα, λέει, πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, φίλε μου. Πρώτος στόχος, ανοίγοντας οι ηλεκτρονικές εγγραφές και οι ανανεώσεις, είναι να πάμε στο τσακ μπαμ στα 10 χιλιάρικα. Εσύ, λέει, μπουρμπουρ, τι λες, μωρέ Μάριο, λέει. Εσένα, λέει, που η γλιστρίδα, λέει, είναι το άλφα, λέει, στο διαιτολόγιο σου. Βέβαια, έχω και ένα υπέροχο διαιτολόγιο, ξέρεις. Καθότι έχω να συντηρήσω και ένα δίμετρο κορμί. Στο έτσι, όχι στο ύψος.
1: Με τη σκέψη σου βάλε να πιω.
0: Άπα πάλι, μη λες τέτοια.
1: Σου δώσου μου τα δυο.
0: Αγαπημένο χορταράκι, η γλιστρίδα έχετε φάει ποτέ, κυρίες και κύριοι? Εκεί στο κιτρινόμαυρο νησί μας, στον οικισμό, στα Ψακούδια, είχε πάρα πολλές γλιστρίδες. Και θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη θίτσα μου, να είναι καλά η γλυκούλα μου εκεί που είναι, καλό παράδεισο να έχει. Έβγαινε, λοιπόν, που λέτε, και μάζευε γλιστρίδες. Είναι ένα καταπληκτικό φαγητό σε σαλάτα, έτσι. Το βράζετε ελαφρώς, όχι και πάρα πολύ. Το βράζετε και το κάνετε μία υπέροχη σαλατούλα με λεμονάκι μπόλικο. Μιλάμε, είναι καταπληκτικό. Οχ, τι έγινε εδώ πέρα, καλέ. Τι μπήκε, καλέ, εδώ πέρα, συγγνώμη. Ο διαμαντίδης μπήκε, δεν. Μισό λεπτάκι λίγο, θα το κάνω εδώ πέρα το κονέ. Α, Μαργαρίτης. Επόμενο είναι ο Μαργαρίτης. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Έτσι που λέτε με την γλιστρίδα. Εάν μαζέψετε φρέσκια από τον αγρό και την κάνετε σαλατούλα και τη βράστη, είναι καταπληκτική. Αλλά μετά, όπως ακούτε, έχει αποτελέσματα αυτά που ακούτε τώρα εδώ και εδώ 2 ώρες. Ντουρου, ντουρου, ντουρου, ντουρου.

0: Σαββατού 7-11. Γυναίκα ενάρη. Τι μου στέλνει. Αχου Θεέ μου, θα τρελαθώ. Ένα νεογέννητο.
1: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
0: Αφιερωμένο για τη μικρή Κλεάνθη. Κλεάνθη θα την πείτε.
1: Ανέβα.
0: Τι λες ρε.
1: Μου, κούκλα μου γλυκιά. Χόρεψε και...
0: Μου στέλνει έναν Νίκο, νεογέννητο. Η μικρή λέει Κλεάνθη, γεννήθηκε χθες και είναι η ανιψιά μου. Στόχος, να την κάνω λέει Αριανάκη. Γεια σου Μάριον. Με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Αχ Θεέ μου, τι φιστικάκι είναι αυτό. Και θα την πείτε Κλεάνθη. Τυχαίο. Εννοείται ότι θα γίνει η Αριανάκη.
1: Άρε το τεφί, ήρθα στο...
0: Κλεάνθης Βικελίδης. Καλέ, γερό να είναι να σας ζήσει Σαββατού μου.
1: Σπάς το κορμί.
0: Γεροί και καλοφωτισμένη να είναι. Καλέ, ναι λε Κλεάνθη θα την πούμε. Αυτά είναι, άριστα γίνεται μωρό. Τέλος.
1: Ένα πιο να ξημερωθώ.
0: Πω πω πω πω πω.
1: Μια κοπέλα
0: να, κοπελάρα εδώ.
1: Φέρτε.
0: Δυο μέτρα.
1: Να ξημερωθώ.
0: Τζιτζίκο.
1: Πω πω πω πω. Μια κοπέλα.
0: Να σας ζήσει Σαββατού μου. Γεροί να είναι.
1: Στο τραπέζι.

0: Νικολάκης εδώ που ζήτησε την χαρά Βέρα. Το καλοκαίρι, λέει, του 2024 στα Ψακούδια. Πέρασα μία από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής μου. Χωρίς γλιστρίδα, λέει. Σόπαρες, η Νικόλα, ήσουν στα Ψακούδια μας.
1: Αγκαλιάσέ με και φίλησε.
0: Θέλω να μου πεις λίγο το μαγαζί που βρήκες στα Ψακούδια και πέρασες μάλιστα και μία από τις πιο όμορφες βραδιές της ζωής σου.
1: Οχθηρία.
0: Τι χειρό.

Ο Θάνος ο 940. Παιδιά, δεν έχω πάει καθόλου στο post, να με συγχωρείτε. Τόση ώρα Viber είμαι. Σαν είπα, δώστε παρουσίες. Έγινε ο κακός χαμός. Ο Θάνος μου λέει: καλησπέρα, λέει Μάριον. Θέλω να κλείσεις την εκπομπή με το τραγούδι της Μαρινέλα στο ακρόαμα με τον Άρη μας, λέει. Πάντα μπροστά. Ό,τι καλύτερο. Γιατί όχι, ρε Θάνο. Την καλησπέρα μου. Α, σε λίγα λεπτά, σε τρία, βλέπω το ρολογάκι μου. Θα πούμε και τις καλημέρες μας. Θα προσπαθήσω να τελειώσω τα μηνύματα, οπότε μη στέλνετε άλλα. Γιατί? Γιατί είναι το τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε παράταση μέχρι τις 12.30. Για να ακούσουμε λίγο και κάνα τραγουδάκι.

Χάρης Αλεξίου, ούζο όταν πιείς ακούμε. Έτοιμο είναι, Θάνο. Και καλησπέρα μου, φίλε. Η Ζένια, χαιρετίσματα, λέει, στην Μούσα. Η Σαββατού, η Σαββατού είναι, με την ανεψιά της, λέει, την Κλεάνθη. Έτσι. Ο Νικόλας λέει, κατά λάθος βρέθηκα, λέει, στα ψακούδια. Αλλά ήταν όλα σούπερ. Έτσι, για να ξέρετε τι ημέρη έχουμε. Είδες, καμιά φορά, τα κατά λάθος, αυτό που λέμε στη σημερινή εκπομπή. Από εκεί που δεν το περιμένεις, φίλε Νικόλα.

Ο Φάντομ. Τα είπαμε, λέει, κι άλλη φορά. Ο εσωτερικός πλούσιος κόσμος, λέει, είναι αυτός. Αχ, για μένα τα λες αυτά, βρε, που σε αναδεικνύει, λες, σαν άνθρωπο. Α, γενικά μιλάς. Και εσύ είσαι δισεκατομμυριούχα, λες αυτό. Τα υπόλοιπα είναι φραγκοδίφραγκα. Και εγώ σας αγαπώ, Μάκη μου. Και ο Θεός ο Άρης μας, έτσι. Εκεί μείνε. Σε ευχαριστώ πολύ, Φάντομ. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου. Σε ένα λεπτό. Τώρα θα την πω. Συμφωνώ. Για τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου συμφωνώ, για αυτά που λες για μένα. Ψώνιο. Θα με πεις, λίγο ψώνιο, το ξέρω. Έτσι, βρε Κωνσταντίνε, έτσι. Τέτοια μηνύματα θέλω, βρε κεντρινό μαύρη τούμπα. Γυναικεία παρουσία σε όλα τα τμήματα είναι, λέει ο Κώστας, σε επιτυχίες. Είπα και εγώ, δεν το πει. Άρα εσύ είσαι. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε. 12 ντάγκα δείχνει μόλις το ορολογάκι μου. Και επειδή ξημερώνει μια καινούργια πλέον μέρα, 30 Μαΐου 2026, πρώτη τελευταία μέρα του μήνα. Και επειδή δεν θα είμαι εδώ για να σας ευχηθώ και καλό μήνα τα μεθαύριο, καλό σας μήνα εύχομαι. Και καλημέρες, Αριανά μου, καλημέρες. Η μέρα Σάββατο ξημερώνει. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, καλό τριήμερο. Καλή φώτιση, βρε, του Αγίου Πνεύματος, βρε. Για να πάω λίγο και στο post που τα άφησα παραπονεμένο ως συνήθως.

Καλώς ήταν τον Πορτογιάννη. Σκαϊμίτη και στο post. Καλησπέρες, λέει Μάριον, με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Πορτογιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη. Κυτρινό μαύρος Βόλος. Σου τα στείλα και πριν τα χαιρετίσματα, φίλε μου. Την καλημέρα μου πλέον. Ο Σεραφείμ, number one μου.

Ο Πάνος, καλησπέρα μας λέει και από την κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Ο Πάνος και ο φίλος μου ο Σάβας Καφέ, το αδέρφι του από την κυτρινόμαυρη Αμέρικα, κυτρινόμαυρη Φλόριντα. Καλημέρα Πάνο και Σάβας. Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη από την κυτρινόμαυρη Τούμπα με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες μου στέλνει το avatar με καρδιές. Γεια σου Αντιγόνη μου, σε σένα φιλιά και στους γονείς σου. Αν ακούνε τέτοια ώρα και δεν γεμήθηκαν οι άνθρωποι.

Ο φίλος ο Λευτέρης εδώ. Καλό κυτρινό μαύρο βραδάκι, λέει. Καλή εκπομπή. Και στα παιδιά μας πολλά συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο που έλεγα την πρώτη ώρα. Το τμήμα μπάσκετ Παμπέδων. Σωστός, Λευτέρη μου, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα. Είστε όλοι τέλειοι, λέει. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, ρε Λευτέρη μου. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Καλά που είστε κι εσείς και μας στέλνετε κάνα τέτοιο έτσι ενθαρρυντικό μήνυμα. Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Μας δίνετε δύναμη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου.

0: Ευχαριστούμε την κυρία Χάρης Αλεξίου. Ξανά μανά Ελένη Βιτάλη, αφού θέλει και το φιλαράκι μου ο Χριστάρας. Δεν θα χαλάσω χατήρι. Μία είναι η ουσία από την φωνάρα, από την μία και μοναδική φωνάρα, από Ελένη Βιτάλη θα ακούσουμε. Και να στείλω την καλημέρα μου και στον Θωμά, είσαι σπίτι, που μου στέλνει εδώ μία φωτογραφία με το Γοργόνα. Είσαι τρελός. Είσαι πάντρελος, Θωμά. Τα φιλιά μου κυτρινόμαυρη καλαμαριά, Κατερίνη. Καλά. Ο Γοργόνα λέει, ναι. Πέρασε και δεν ακούμπησα. Τα ήπια λέει κορίτσι μου, χαχαχα, ωραίο τραγούδι λέει η Ολγίτσα μου.
1: Είναι η ουσία.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, τα τσούξαμε.
1: Ανασία.
0: Καλημέρα Ολγίτσα μου, Χάρη Μαράκη.
1: Ναι.

0: Ο Φάντομ λέει από 9 Ιουνίου θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ω, τι λες ρε Φάντομ, θα έρθει το κιτρινό μαύρο όσκλο στην Σαλόνικα. Άντε λέει μην έρθω λέει και στο γέλο να κάνουμε λέει και μαζί εκπομπή. Με το καλό Φάντομ, περιμένω στείλε όταν έρθεις. Αυτά είναι, θα έρθεις πατρίδα φίλε, θα πάρεις μυρωδιές. Αλμύρα, ήλιο, Ελλάδα. Με το καλό να μας έρθεις. Ω, καλό στο Λιάκο. Ο 628 είναι τα...
1: Δεν υπάρχει.
0: Τα κρουστά της καρδιάς μας. Ο Λιάκος από τον κίτρινο μαύρο Χορτιάτη. Να το κι άλλος. Ο Χορτιάτης είναι, μιλάμε. Βάμος λέει Ηλίας κιτρινόμαυρος Χορτιάτης. Φεύγουμε λέει τα χαράματα για Άγιον Όρος. Ανάψουμε ένα κεράκι όλα τα αριανάκια μας. Θα ανάψεις κεράκι για όλα τα αριανάκια μας. Λιάκο μου, βοήθειά σου φίλε μου. Με το καλό. Καλό ταξίδι, με το καλό να πάτε και να γυρίσετε. Κάνε καμιά προσευχούλα και άνοιξε ένα κεράκι για μας φίλε μου. Να σε βοηθάει και σένα και όλο τον κόσμο.

ναι, όλα αυτά που λες φάντομ είναι Ελλάδα. Μυρωδιές λιτσίπουρου και ρετσίνας, παρέα λέμε κοψιδάκια και ψαράκια. Ζωάρα!

0: Ελιάκος μου εδώ από το Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη λέει: Μάριον, αν μπορείς, βάλε μας ένα τραγουδάκι του συγχωρεμένου του Δημητράκη του Γεωργόπουλου. Τρελό Αριανάκη, έτσι ακριβώς. Γνωστό. Υπογράφω, λέει, αν θες, λέγεται το τραγούδι. Για κάτσε λίγο να το ψάξω, Λιάκο. Είσαι και μουσικάντζα, εσύ.
1: Μ' αφήσει.
0: Κάτσε να δω αν μπορέσω να το βρω. Και για μισό ένα YouTube άρω λίγο,

0: Θαρότ το βρήκα. Υπογράφω Δημήτρης Γεωργόπουλος. Για να δούμε λίγο τι είναι τούτο το υπογράφω. Τώρα μόλις τελειώσει ο κύριος Περπινιάδης.
1: Σε κοντά μου, bye bye.
0: Δάχτυρ Ντίνη, θα κλάψουμε, Λιάκο. Γιατί δεν έχω περάσει ακόμα στο slow.

Άμα είναι slow, δεν το βάζω ακόμα. Θα κάνεις λίγο υπομονή. Μετά, μόλις τελειώσει το χορευτικό το πρόγραμμα, εσύ κάτι παραπάνω ξέρεις, ε? Αρβανιτάκι μας λέει το «Θα σπάσω κούπες». Και από ό,τι βλέπω, λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό από την Αρβανιτάκι. Θα ακούσουμε ένα-δυο έτσι τσιφτετελοειδή και μετά θα πάμε στο πιο σιγάνο το πρόγραμμα, αυτά που ζητήσατε. Και επειδή ξημερώνει έτσι μία μέρα Σάββατο, το οποίο δεν είναι ένα απλό Σάββατο, θα σας πω σε λίγο μόλις μπει ένα κομματάκι slow, για να μπορέσουμε λίγο να συγχρονιστούμε τα λεγόμενά μας με αυτά που ακούμε.

μας αρέσουν όμως τα τουρκικά τώρα και αρχίζω για να βουλιάζω. Μέρα που είναι. Συγγνώμη να με συμπαθάτε λίγο, μισό λεπτάκι λίγο. Με συγχωρείς κυρία Αρβανιτάκη, είναι πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι σου, αλλά έχεις φάει άκυρο, έφυγες με συνοπτικές διαδικασίες, διότι φοράω και τα ακουστικά μου και δεν επιθυμώ, συγγνώμη, και μέρα που είναι, σας παρακαλώ. Μελίνα Κανά, για κοίτα κόσμο ένα κορμί.

14 λεπτά μετά τις 12. Κάικες. Είπα ότι αν θα το ξανακούσω θα το κλείσω κιόλας. Επόμενο και τελευταίο νταχτερντή, όπως το λέω κι εγώ, είναι θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου. Αυτό θα ακούσουμε και μετά ξεκινάω να βάζω και τα τραγουδάκια που ζητήσατε εσείς, έτσι να χαμηλώνουμε σιγά σιγά και τους τόνους για να λέμε τις ωραίες καλημέρες μας. Να τα κάψετε τα λεφτά μου. Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Μην τα κάνετε καρουλάκια και τα αποθηκεύετε. Και κάτι ακόμα λέει για το φρέσκο, αλλά δεν το λέμε γυναίκα.

Ο Φάντομ λέει από το Όσλο. Πάει, θα φύγει, λέει. Αμάν αυτό το κολλημά σου, λέει, με τη φυγή. Προπονήσε, λέει, για μετανάστρια. Προπόνηση, λέει, για μετανάστρια, λέει, κάνει μήπω. Όχι. Α, να μην πάω σπίτι μου, δηλαδή, έτσι. Κάτσω εδώ μέχρι το πρωί, λέει. Εσείς θα πάτε καλά-καλά να κοιμηθείτε, είστε στα ωραία σας σπιτάκια. Για να δω. Και εγώ θα μιλάω μόνη μου εδώ, σαν το χαζό.

Ναι, δεν θέλει τώρα. Το μαγαζί λέει σερβίρι και πατσάλε, λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Φάντομ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα. Και μια και που το πες τώρα, με αυτή τη ζεστάρα αρέσει. Μόνο για πατσά είναι. Θα ανάψει το μεδούλι μας. Φαλακρός Θεός. Με μια πυρόγα. Ο Χριστάρας κερνάει.

Μας αποχαιρέτησε και ο Αθανασιάδης με μια ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Γιώργος Αθανασιάδης αποχαιρέτησε τον Άρη λέγοντας ότι νιώθει, όπως έγραψε, περήφανος για την προσπάθεια. Ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Άρη. Ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαρίστησε φυσικά και τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα αλλά και την στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Ο Θεός, λέει, να σας έχει πάντα καλά, σας ευχαριστώ από καρδιάς, είπε ο Αθανασιάδης. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στην πορεία σου, αγαπητέ.

Ο Ντένις από την Κιτρινό Μαύρη Φιλαδέλφια μου στέλνει μία μπύρα. Εκεί έχουν μέρα βέβαια. Το νου σας ρε μάλια λέει. Τον Βασίλη και τα μάτια σας. Στην υγειά σου λέει προπονηταρά. Για το μας δεν ξέρουμε ακόμα. Σε λίγο αναμένετε. Εάν θα είναι μας ή τους. Στην υγειά σου Ντένις.

0: Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Έλα να σε πάω και θα δεις. Θα γνωρίσεις
1: τον Μεράκλο σαν τον Ντένις. Μεσημεριάτικο απογεύμα, τι είναι και απόγευμα, τι είναι τώρα πρωί, πιμπύρες.

τέλειος, George. Τι φωτογραφία άρα έστειλες? Συγγνώμη, λέει, είμαστε, λέει, μερικές μέρες λίγο μπροστά. Και τι δείχνει τώρα η φωτογραφία? Αυτό το AI εντωμεταξύ κάνει θαύματα, έτσι, κυρίες και κύριοι. Σαλονίκη. Ο Σπανούλης, λέει, προπονητής στον Άρη. Και παίκτης ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο με το νούμερο 14. Στην Αργιανάρα, φυσικά. George. Πίνω και κρασάκι.

Ο φίλος ο Ιωάννης, ο 503. Εδώ λέει Μάριον, σε ακούω, χωρίς να είναι αυτή η μουσική που παίζεις, λέει, στο ρεπερτόριό μου. Άιντε, λέει Αριανάρα. Καλή ακρόαση σε όλους μας, φιλιά. Εξαίρεση, λέει, ο Μητροπάνος φυσικά. Το φως σου τα σκοτά. Τώρα νομίζω σε αγγίζω λίγο, αφού σ' αρέσει ο Μητροπάνος. Αν νιώθεις μες της... Την καλημέρα μου, Ιωάννη. Τα φιλιά μας, καλή ακρόαση. Και μόνο που μ' ακούς, ενώ δεν είναι το ρεπερτόριο σου. Θα σου πω κι εγώ, άιντε Αριανάρα.

Και τι ήθελα να σας πω λοιπόν πριν, έτσι για να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε λίγο, ότι αύριο δεν είναι απλά ένα Σάββατο. Είναι ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Είναι η μέρα των κεκοιμημένων. Είναι η μέρα που ο Θεός τους επιτρέπει, τις ψυχούλες, να φύγουν για λίγο από κοντά Του και να επιστρέψουν στους δικούς τους ανθρώπους. Φυσικά και μας λείπουνε. Φυσικά και θα είναι πάντα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στη σκέψη μας. Γιατί λέει ο άνθρωπος πεθαίνει μόνο όταν τον ξεχνούμε. Και αύριο λοιπόν το ψυχοσάββατο αυτό θα κάνουμε. Ας τους μνημονεύσουμε για καλό παράδεισο.

Και εδώ ο φίλος ο Νικόλας θυμάται κάτι από τα παλιά, πριν πολλά λέει χρόνια, Διογένης λέει στο υπόγειο. Ήταν ο Γεωργόπουλος εκεί? Εσύ τώρα κάτι θυμήθηκες. Είδες τι ωραίο πράγμα που είναι τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι, πώς μας ταξιδεύουν.

τελευταίο. Παλακρός Θεός. Σε μια στίβα καλαμιές. Για τον Δημήτρη.

0: Και ο μουσικός μας εδώ, ο Λιάκος, θυμάται. Εγώ λέει με τον Γιώργο, πρώτη φορά νύχτα λέει το 2000 στα Γιανιτσά. Ω, το κυτρινό μαύρο Γιανιτσό λέμε. Εκεί δούλεψες πρώτη φορά με τον Γιωργόπουλο.
1: Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθη.
0: Φοβερός λέει άνθρωπος, θα σου πω μια άλλη φορά, βεβαίως, γιατί όχι. Καλύτερα αυτά να μου τα πεις δια τηλεφώνου, Λιάκο. Αν έχεις έτσι κάνα καλό story να πεις για τον κύριο Γιωργόπουλο.
1: Αχ, πόσο λυπήθηκα.
0: Κύριος, κι ας έφυγαν. Προτιμώ να τα πούμε τηλεφωνικά σε, σε ένα Παρασκευόβραδο. Θα είναι πολύ ωραίο έτσι ρεπορτάζ να μας δώσεις έτσι κάποια στοιχεία. Λιάκο μου, καλημέρα. Το κυτρινό μαύρο Γιανιτσό. Κάνεις τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, βρε Λιάκο. Πω. Πόσο χρονών δηλαδή έπαιζες κρουστά πριν 25 χρόνια. Πιτσιρίκι λέει, βαρούσα τον μπερλέκι.

0: Ευχαριστούμε τον φαλακρό Θεό.
1: Με τον Άρη μας.
0: Έτσι. Θάνο. Μαρινέλα Πάριος, ακρόαμα, Αριανάρα.
1: Να πηγαίνει να πάρει.
0: Αφού μου ζήτησε να κλείσω με αυτό την εκπομπή.
1: Με τον Άρη μας, πάντα μπροστά. Με ένα σώμα και μία καρδιά. Και το πίπεδο καταπληκτικά.

0: βλέπω τώρα συγχρόνως και το βίντεο κλίπ εντωμεταξύ. Βλέπω τον Νίκο Γκάλι μαζί με τον κουμπάρο του, τον κύριο Ραμπότα. Και δίπλα φυσικά η σύζυγος του κυρίου Ραμπότα, η τότε προπονήτριά μου, η αγαπημένη μου η Νανά. Στο μπάσκετ βεβαίως. Το κάναμε και αυτό στη ζωή μας. Α, και ο κύριος Μιχαηλίδης. Τι ωραία χρόνια ρε φίλε. Ας ελπίσουμε στα επόμενα.
1: Με τον Άρη μας πάντα μπροστά, να ανεβαίνει πιο δυνατό τα σκαλιά, της Ελλάδας μας και του χωρά.
0: Και μου δίνει εδώ τώρα ο Παυλίτος. Καλημέρα Παυλίτο. Ένα ωραίο επίσης ραπόρτο για τον κύριο Γεωργόπουλο. Στον Διογέννη λέει έφυγε το τραπέζι με το Σίβας και κάτι ασημικά. Με τον Γεωργόπουλο λέει όταν γύριζα από Βουλγαρία και είχαν σταματήσει ο Παυλίτος και κάνανε ζημιγές εκεί τα παιδιά. Το Σίβας λέει δεν πρόλαβε να ανοίξει και έγινε η ανατροπή του τραπεζιού. Τι νέα, τι μόδα και εκείνη τότε ρε φίλε. Να κάνετε λέει ανατροπή το τραπέζι και πριν ανοιχτεί το Σίβας κιόλας, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά. Ο Ζημιάρης. Και με το που έγινε η ανατροπή στο τραπέζι, ενώ δεν είχε ανοιχθεί ακόμα λέει το Σίβας, μας λέει ο κύριος Γεωργόπουλος, καλώς τα παιδιά, όπα λέει, τώρα αρχίζουμε.

αγόρι το παλέ. Φλέγεται, μιλάμε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Νάτος και ο Τασούλης, ο 60-679, τελευταίο μήνυμα που διαβάζω. Μάριον, ευχαριστώ όλα για το τραγούδι. Καλό βράδυ. Ο Χάκερο, 60, τσέπωσε καρδούλα. Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Τέλος, παιδιά.

ξέχασα κάποιο, κάποια παραγγελιά.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Στράτος Διονυσίου. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Α, κι άλλη παράταση.
1: Σαν δυο τρένα πανταμώσαμε ένα βράδυ.
0: Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά. Λαμβάνει τέλος. Η αυλαία πέφτει και τα φώτα χαμηλώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Εντάξει, δεν έβαλα πολλές απουσίες σήμερα. Το καλησπέρα και καλή βραδιά ανανεώνει πρώτο ο Θεός το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. 10 με 12. Μάριον Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο για τις σχεδόν 3 ώρες πριν.
1: Τελειώσαμε και μήνα.
0: Όμως τώρα τελειώσαμε. Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Για μια νύχτα ήταν.
0: Εμείς θα τα πούμε και με την επόμενη εκπομπή μας, το Κιτρινό Μαύρο Ντύλ, και κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα για τα.
0: Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα, σαν παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Και έτσι τελειώσαμε.
0: Να ευχαριστήσω βεβαίως και τον χορηγό της εκπομπής, το εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Μόνο στον Μπίλη. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι. Να πάτε να φάτε τα καλύτερα, να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας.
1: Μια βραδιά. Ξέχασέ τα όσα είπες και όσα είπα.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνεις, μου λέει ο Φάντομ. Καλό ξημέρωμα με όμορφα αριανίδικα όνειρα. Την καλημέρα μου, Κιτρινό Μαύρο Όσλο. Γεια σου, Μάκη.
1: Τελειώ.
0: Γεια σου, ρε Φαντομά.

0: Ο φίλος ο Νικόλας λέει, ο 952, τι έβαλες λέει τώρα. Έχω μόνο ένα μπουκάλι λικέρ μαστίχα. Τα πιες όλα, βρε.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη και έτσι τελειώνει.
0: Λοιπόν, η μαστίχα σε όλες τις μορφές, η μαστίχα χείου, μιλάμε, είναι το αγαπημένο μου, φίλε. Αγαπημένη γεύση είναι που κρατάω και από χείο, κατάλαβες, καταγωγή. Τελειώνει. Και μάλλον το αίμα με τραβάει. Μισή πατρίδα χείος, Μυτιλίνη, Δράμα. Στην υγειά σου, Νικόλα, πιέστο κι αυτό. Κάνει καλό η μαστίχα.
1: Κι αν μοιράσεις.
0: Μόνο προσοχή, γιατί τα λικέρ βαράνε στο κεφάλι, τα γλυκά.
1: Κι αν σου έδωσα αγάπη και σου πήρα.
0: Έχει ιστορία αυτό το τραγούδι, φίλε Νικό. Δεν μπαίνει τυχαία κάθε Παρασκευόβραδο στο τέλος.
1: Ξέχασέ τα.
0: Θα το ξαναπώ έτσι εν συντομία το story για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Αφού όνειρά δεν είναι.
0: Απέναντι από το πατρικό μου που λες, υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο Πανόραμα. Που τραγούδισε παλαιόθεν και η Μαρινέλα εκεί, ναι. Συνηθισμένη λοιπόν εγώ από μωρό να ακούω απέναντι πάντα μα πάντα το πρόγραμμα του Πανοράματος. Κοιμόμουν ακούγοντας μουσικές, ειδικά το καλοκαιρινό που ήταν έξω στα Πεύκα.
1: Και
0: εάν είχαν κάποια μέρα ρεπό, πίστεψέ με, δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την ησυχία.
1: Τελειώσαμε.
0: Κοιμόμουν με τραγούδια στο αυτί.
1: Όλα κι αν τα δω.
0: Το Πανόραμα που λες, το πρόγραμμά τους κάποια στιγμή έκλεινε το πρόγραμμά τους με αυτό εδώ το τραγούδι. Μόλις άκουγα τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι μετά τις 2-3 τώρα αυτό που σου λέω. Α, έλεγα τι κρίμα. Ξέρεις πόσα ωραία βράδια, έτσι λίγο που μεγάλωσα μετά, καθόμουνα, γιατί ήταν μονοκατοικία το σπίτι μου το πατρικό, καθόμουνα στην αυλίτσα και άκουγα το πρόγραμμα του Πανοράματος και έβαζα το ποτάκι μου χωρίς να βγω έξω. Πάλι ωραία περνούσα, φίλε. Τι ωραία χρόνια.
1: Μια βραδιά, ξέχασέ τα όσα είπες κι όσα.
0: Γι' αυτό μπαίνει τραγουδάκι λήξης, γιατί έτσι τελείωνε το πρόγραμμά του και το κέντρο Πανόραμα. Ο Ντένις μου λέει, αν έρθει λέει, το παλικάρι, μας υπόσχομαι στην ΚΑΕ, δεν θα γκρινιάξω ποτέ ξανά. Μόνο κάντε το λέει, σας παρακαλώ. Και πιστέψτε με τώρα, έτσι. Γελάω, Ντένις, γιατί για να το λες εσύ αυτό που είσαι η προσωποποίηση της γκρίνιας, φίλε. Καλοπροαίρετα, στο λέω, καταλαβαίνεις. Αφού το έχεις και το γνώθεις αυτό, δεν θα γκρινιάξω.

0: αγάπη.
1: Α, ναι, σωστά. Δεν έβαλα αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Σωστά, Νικόλα. Έβαλα κάποιο άλλο δικό σου ή εσένα είσαι που σε ξέχασα? Για να δω. Έβαλα Χαραβέρα, μην με τρελαίνεις. Εγώ, λέει ο Νίκος, όταν μπορέσω, αν δεν ξέρεις την ιστορία του τραγουδιού, καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα, θα σε πάρω τηλέφωνο, λέει, να σου την πω. Όλα τα τραγούδια έχουν ιστορία, λέει ο Νίκος, αυτό είναι σίγουρο, θα σου πω.
0: Ξεχάσε τα όσα είναι.
1: Έτσι, μπράβο, όλα καλά, οκ, okay, έτσι, μπράβο, τα λίγα λουλούδια, το έβαλε.
0: Όνειρα δεν είναι.
1: Λοιπόν, οπότε, την επόμενη Παρασκευή, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα περιμένω το τηλεφώνημά σου για να μου δώσεις ραπό. Για να μου πεις για το τραγούδι. Υπάρχει και άλλο story δηλαδή γι' αυτό, έτσι, το τελειώσαμε. Ή για το... Α, το άλλο, ναι. Περιμένω να πάρεις τηλέφωνο λοιπόν, Νικόλα, να μου πεις το story για το καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα, τα κλάματα, τι λέει.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
1: Για πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε όπως πάντα χαιρετάει ετούτη εδώ η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Νικόλα, οκ. Okay. Θα περιμένω.
0: Κι αν μοιράσα...
1: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την ορχήστρα μας και τους καλλιτέχνες που και σήμερα μας κράτησαν συντροφιά και μας ταξίδεψαν με τα τραγούδια τους.
0: Ήταν...
1: Η μουσική είναι ταξίδι με το νου, μια... όπως μια μυρωδιά και μια γεύση.
0: Ξεχάσε τα όσα είπες.
1: Ευχαριστούμε τα λουλούδια μας. Ευχαριστούμε τους σερβιτόρους, τον παλέτο, τον ήχο και τα φώτα. Την καντίνα, την κυρία στην τουαλέτα, τον μπάρμαν, τον

0: αργά.
1: Α, ορίστε ο Φάντον. Μην ξεχάσεις, λέει, τους ταξιτζίδες, λέει, σήμερα μαζί με όλους τους άλλους, λέει, καπετάνη Σαχιώτητσα.
2: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
1: Σωστά! Έξω από τα, μαγαζιά, ουρά τα ταξί. Τα φιλιά μας. Σ' όλα τα τιμόνια.
2: Αγάπη.
1: Να είστε όλοι καλά, εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Όμορφο Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο.
2: Πίδα.
1: Καλή φώτιση, βρε. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα είναι καλά.
2: Σου πήρα, ήταν
1: φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα.

0: Let's go.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το σώμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr.
14: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr
13: Έργο τέλεια νέα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάρις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και χορεύοντας με τους λύκους, αντί για 12 η ώρα στις 10 και αντί για Δευτέρα Κυριακή.

Μαζί θα είμαστε περίπου ένα δύο. Πάρ' καναπληκτική θέση που έγινε στην καναποτσιράκι.

υπάρχουμε να πούμε αρκετούτσικα. Και επίσης να ακούσουμε και αρκετούτσικα.

Δεν ξέρω αν είναι για τους περισσότερους μη εργάσιμοι ή αυριανοί. Παρ' όλα αυτά θα ευχηθώ καλή αυριανή. Χρόνια πολλά, γιατί αύριο δεν θα τα πούμε. Να είστε γερές και γεροί, φωτισμένες και φωτισμένοι. Επίσης χρόνια πολλά και στις οικογένειές σας. Από την άλλη πλευρά, η δισογραφία δεν έχει και ιδιαίτερα πράγματα. Ερχόμενος τώρα για να ξεκινήσω την εκπομπή, άκουγα στο αυτοκίνητο μου την Ερασπόρ και ενώ σε κάποια φάση το περίμενα, δηλαδή, αλλά δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, περίμενα ότι δεν πρόκειται για μας όχι. Περίμενα ότι θα υπήρχαν κάποιες συνομιλίες, κάποιες διαπραγματεύσεις και δεν είναι να αναφέρομαι στο όνομα του προπονητού έτσι, γιατί για αυτή την περίπτωση οι ρεπόρτερ των Αθηνών τους ξεφεύγουν, ας πούμε, πράγματα και εκεί που λένε, έχουν απομείνει λεπτομέρειες, ξαφνικά μαζεύονται και ναι, θα μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω, είμαι πλέον εντελώς σίγουρος. Δεν νομίζω ότι θα διαψευστώ. Παρ' όλα αυτά, ποτέ μην πες ποτέ, αλλά δεν νομίζω. Από αυτά που ακούω και από αυτά που διαβάζω, δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Κυριακή κοντή γιορτή, λέει. Ας πούμε ότι τη μεταφέρουμε την Κυριακή λίγο πιο πίσω. Ιδιαίτερα πράγματα δεν άκουσα, αλλά άκουσα το εξής που μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τώρα, έχει φτάσει στο το εξής, δηλαδή ο συμβουλάτορας του coach έχει γίνει ο τάδε και ο τάδε. Ας συνέλθουμε. Βρε, ας συνέλθουμε. Γιατί είπε σε κάποια φάση ο ένας εκ των τριών, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του, έλεος πλέον, εντάξει. Έχει παρατραβήξει αυτό. Καλύτερα να μην έβγαινε τίποτα, θα έλεγα εγώ. Γιατί βγαίνανε πολύ μυαλοπόλιδες. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, ακούγοντας ρεπορτάζ, όπως σας είπα, από το επιτελείο της Ερασπόρ, είναι το εξής. Ότι οι δίπλα λέει του χρόνου παίζουν στο Ιβανόθιο. Αντιλαμβάνεστε. Στο Ιβανόθιο. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τόσο πολλοί δηλαδή έχουν διαραγή σχέση μεταξύ τους. Μα τόσο πολλοί.

Λοιπόν, Κωνσταντίνα, από ό,τι καταλαβαίνεις, εγώ και εσύ είμαστε αγόρι, δεν βλέπω και κανέναν άλλον. Καλή ακρόαση, έχουμε να κάνουμε κομπή για εμάς, τους δύο. Ως φιλότιμοι και πιστοί στρατιώτες. Τι έκανα. Ουδής άλλος έχει στείλει μηνυματάκι. Περιμένω όμως, εγώ περιμένω. Με αγωνία περιμένω και τις απόψεις σας. Είπα λοιπόν ότι ή δίπλα έχουν τσακωθεί τόσο άσχημα που λέει δεν ξέρω να πάω, εγώ λέει, από το κεφαλαίο, το πληρώνω, είναι πολύ ακριβό και θα πάω να παίξω Ιβανόφι. Καινούρια σκηνικά είναι αυτό τώρα. Τι γίνεται, I don't know. Δεν έχω ιδέα.

Λοιπόν, επιστρέφω και εγώ σαν μηνύματα. Εγώ και ο Κωνσταντίνος. Μάλλον λέει δεν ήξερα ότι έγινε εκπομπή. Ωραία μουσική λέει Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε μου. Αλλά πρέπει να βάλω ένα σύστημα ρε παιδί μου. Ένα σύστημα να βαράει συναγερμούς όταν βγαίνω για εκπομπή. Έτσι δεν είναι. Να... Πώς σου μένετε σε ένα Κωνσταντίνε μου αυτό το ωραίο νέο. Ε? Πώς σου μένετε. Πάνε λέει να παίξουν στο Κατσάνιο. Στο Κατσάνιο, στο Ιβανόβιο. Για να, ακούσω, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμορφο και επανερχόμαστε. Ωραία εκτέλεση. Πολύ καλύτερη από την πρώτη.

Λοιπόν, ουδής. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής νεότερα επί του συγκεκριμένου θέματος δεν έχουμε άλλα και πλέον. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ο Ιβάν λέει ζητάει και 2 εκατομμύρια από το νέο επενδυτή που του χρωστάει. 2.200.000. Δώσε μου τα φώτα σου, Κωνσταντίνε, γιατί 2 εκατομμύρια μιλάμε. Είναι αρκετά. Πώς νόμιζα εγώ για 200.000. Δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει. Όπως και να έχει, το φαντάζεσαι το ίδιο να συνέβαινε.

πήγαινε να παίξει η ομάδα σου Κατσάνη, σου Ιβανόβιου. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Νομίζω ότι θα βγαίναμε στους δρόμους. Έφτασε η ώρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Οποία ώρα. Οποία ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο λίγο έτσι θα σας προβληματίσει, καθότι και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Και θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά αυτό εδώ πέρα όμως μου κάνει πάλι θέμα. Για να δώστε μου ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό. Γιατί εγώ αυτό θέλω.

ξέρω πώς σας φάνηκε την άποψη σας, θα την ήθελα. Τον Κωνσταντίνο τον κατάλαβα. Για τους υπόλοιπους μιλώ. Ένα κομμάτι το οποίο δεν παίζεται πλέον. Δεν ακούγεται. Μουσική και στίχη είναι του Πάνου Κατσιμίχα. Έτσι. Εδώ η ενορχήστρωση του δίσκου, ένα δίσκος με τον τίτλο «Καλός τους», έχει τρεις μουσικούς οι οποίοι είναι ο ένας πιο καταξιωμένος από τον άλλον. Ποιο να πιάσει, ποιο να αφήσει, δηλαδή Κώστας Γιαννουσέλης, Γιώργος Ανδρέου και Γιώργος Δαλάρας. Ποιο να πεις ότι υστερεί. Όλοι είναι ένας και ένας. Παρ' όλα αυτά, κομμάτια τα οποία πρέπει να ταξιδεύουν, δεν ταξιδεύουν, ρε παιδί μου, με τα πανάκια που τους πρέπει. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα. Και ο Γιώργος λοιπόν και αυτός στην παρέα σιγά σιγά, να λέει και εμείς εδώ είμαστε, σε ακούμε, η έξοδος αναβλήθηκε. Α, αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ. Αν αναβλήθηκε για άλλους λόγους, έχει καλό τώρα να αναβλήθηκε η πετιότητας δικής μου. Κάτσε να ακούσουμε για τον Αλέξανδρο και να μείνετε μέσα. Πάντως, Γιώργο, μάλλον ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι και να πω μετά έτσι μια επιθυμία μου. Κώστας Σταματάκης.

Λοιπόν, εντάξει, τι να πεις, Ρίκα. Θα το στέλνει την άφηση. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι λένε, σιγά μωρέ, τώρα και μας έχει τρελάνει την κλάψα και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Εγώ δεν θα πω. Αμάν, αμάν, τώρα τι είπες. Τώρα τι είπες. Τώρα τι είπες. Έκπληξη για τους υπόλοιπους. Έλεγα προηγουμένως, Γιώργο μου, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, για πού είχε σκοπό να πας και να ξεκινήσεις από το στανό, δεν ξέρω. Έτσι, θα μου πεις, καβαλάς τα μάξι και όπου θέλεις πας. Οκ, απλά, παλιότερα και ακόμα το έχω ρε παιδί, μα αποθυμένο. Γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας, και να με συγχωρέσετε γι' αυτό, δεν έχουν για πολλούς, πολλές διεξόδους, πολλούς τρόπους διασκέδασης. Και πάντα θα ήθελα να κάνω, ένα ωραίο μαγαζάκι με πολύ ωραίο ήχο, γιατί εγώ τρέλαμε τον ήχο, με πολύ ωραίο ήχο και δυο πιάτα ρε παιδί, δυο πιάτα. Και να είμαστε έτσι 5-6 μουσικοί και να ανοίγουμε μόνο το Σάββατο. Έτσι να μαζεύονται από τα τριγύρω μέρη, τα τριγύρω χωριά και να ξεδίνει ο κόσμος. Αλλά ξέρω, νομίζω ότι δεν το επιτρέπουν οι σημερινές καταστάσεις. Είναι ένα αδιέξοδο. Να σου πω, λέει, αύριο έχει κουρμπάνι σε ένα εκκλησάκι έξω το χωριό και οι σύλλογοι έχουν ετοιμασίες και η γυναίκα μου είναι μέσα σε αυτούς. Άρα έχεις λόγο. Μπορείς να μέσα. Άσε να ξεκουραστεί λίγο η κοπέλα. Που αν την τρέξεις τώρα βραδιάτικα. Έτσι δεν είναι. Αλίμονο για το όνομα του Θεού. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας έτσι για ένα τέτοιο πιθανό εγχείρημα, ρε παιδί μου, αν το κάνει κάποιος, όχι μόνο εγώ.

Ο δίσκος είναι Στέλιος Καζατζίδης, ένα γλέντι με το Στελάρα. Έτσι, για όσους δεν το κατάλαβαν. Λοιπόν, αδερφέ, λέει, κλαίω. Για ποιο λόγο, Κωνσταντίνε μου, για τον Σταματάκη, όταν θα γυρίσει θα μου πεις. Λοιπόν, Γιώργος, με παραδοσιακή μουσική, με οργανωμένο του χωριού ή εναπομείναντες. Ρε ό,τι να είναι. Και παραδοσιακά και λαϊκά. Να ξεδίνει ο κόσμος. Είναι κρίμα για ορισμένες περιοχές. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που ζουν σε αστικά κέντρα, όλο και κάπου τρυπώνουν. Αυτοί που ζουν σε χωριά, οι έρμοι δηλαδή πρέπει να πάνε στο κέντρο της πόλης, της πλησιέστερης, για να δίνουν σε 70 χιλιόμετρα. Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, τι ωραία, παράδειγμα, τόσο που μένει Χολομόντα, ας πούμε, έτσι, στον ταξιά και πάνω, θα κατέβει σε μια μισή ώρα να Θεσσαλονίκη και μια μισή ώρα να γυρίσει, δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ταξί και να πει θα πιω τους κάτς μου, θα πρέπει να μετρήσει και το πόσο θα βγει. Γιατί, πώς θα το κάνει. Πώς θα το κάνει. Οδήγηση, τιμόνι και αλκοόλ δεν ταιριάζουν καθόλου. Σωστά. Κρίμα δεν είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μην γλεντάνε μια φορά το μήνα. Παράδειγμα λέω εγώ, περιτροπής ρε παιδί. Άκουσε φίλε μου Κωνσταντίνε από αυτή τη φωνή το κομμάτι που ζήτησες.

0: Λοιπόν, δεν θα το βρείτε όσο και να ψάχνετε, γιατί τούτος εδώ είναι αντιστάρα. Εντελώς. Αλλά επειδή δούλεψα μαζί του 2 χρονιές, τολμώ να πω ότι εάν δεν είχε κάνει λάθος επιλογές, ο συγχωρεμένος θα τραγουδούσε ακόμα. Ή θα είχε αφήσει τεράστια ιστορία. Η φωνή που ακούσε να ανοίξει ο Χρήστος στη Λιανέα. Καταγωγή από τη Μάνη, αρκετά χρόνια στην Αθήνα και μετέπειτα τον πήγε ο δρόμος στην Πάτρα. Φοβερός άνθρωπος, φοβερή φωνή. Τώρα, πάω στα μηνύματα. Λέει, καταρχάς ποιο τραγούδι μου ζήτησες και δεν το βάλω. Μάκη, σε σένα το λέω. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, μια χαρά ιδέα, αλλά θέλεις μαγαζί 20.000 θέσεων τουλάχιστον, θα βγάλεις και διαρκείας. Γελάει. Βάλει και εγώ με ένα παλιό παιδί, γαβαλάς. Ωραίες φωνές επιλέγουμε και σήμερα. Και συμπληρώνει λοιπόν ο Γιώργος, λέει, όχι δεν κατάλαβες. Το πανηγύρι αύριο είναι με παραδοσιακή και με οργανοπαίκτες του χωριού, τους εναπομείναντες. Βιολί και λαούτο. Μοναχά. Έχει κανένα νταούλι τίποτα. Ένα κλαρίνο. Ένα λαούτο. Α, λαούτο έχετε, ναι. Να περάσεις όμορφα, αγόρι. Αυτά είναι τα ωραία. Να περάσεις όμορφα. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Συγγενικό με το προηγούμενο που ακούσαμε πίσω από μια αδικημένη φωνή. Ο Έντο Ντένις, λέει, ήρθε και ο Ντένις. Πού με ξετρύπωσε.
1: Μάλιστα. Έλα, Γιαννάκη μου, έλα.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε.

Λοιπόν, με ρώτησε νομίζω ο Γιώργος, ο φίλος μου ο Γιώργος, το προηγούμενο λέει, πώς τον είπες, λέει, τι φοβερή εκτέλεση. Χρήστος Στυλιανέας. Και πολύ σωστά τοποθετείται ο αδερφός Ντένις, ο οποίος λέει καλησπέρα Αλεξανδρέ, έχω ξαδέρφια που είχαν μαγαζί σε απομονωμένο χωριό στα Πιέρια, σχεδόν στην κορυφή του βουνού, και τα τελευταία άρχισαν και έθιναν μπλόκα για αλκοόλτες και πάει το μαγαζί. Τα μικρά χωριά έχουν μεγάλες αποστάσεις και δεν μπορούν να κυκλοφορούν με τα πόδια. Λοιπόν, εδώ έχω εγώ μια ελάχιστη λύση. Ελάχιστη, συνήθως. Συνήθως, λέω. Οι γυναίκες δεν μπαίνουν και πολύ. Τι σε πειράζει τώρα εσένα να βάλεις τη γυναίκα να οδηγήσει, ρε παιδί μου. Να κάνει και δύο δρομολόγια. Πάει να φέρει τους τέσσερις και μετά και τους άλλους τέσσερις. Μια χαρά δεν είναι. Βρε, τρόπος υπάρχει. Τρόπος υπάρχει. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές τους σκέφτομαι και λέω, άρα και τώρα ας πούμε, ένας επάνω στην Καστανερή, μια που είπες για Πιέρια Όρη, πώς διασκεδάζει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, πού πρέπει να πάει, πρέπει να κατέβει Κατερίνη. Δεν κάνουμε εκεί πέρα ένα γουμένισα, πάει καλά, γουμένισα αυτή, σαν την εγκλέδια με το πιτσφιτί και εκεί ορχήστρες, κάτσε καλά. Λέει ο Μάκης τώρα, το είπαμε ξανά, Αλέξανδρε, δεν είπαμε τίποτα, περίμενε, τώρα θα το πούμε. Ακόμη και από τα αστικά κέντρα λείπουν σήμερα μαγαζιά με παλιά ποιοτική μουσική, αλλά και λίγο νεότερη. Α, βρε, λείπει. Και από τη Θεσσαλονίκη λείπει. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα στέκι μόνο. Με περίπου τέτοια τραγούδια σαν αυτά που επιλέγουμε σήμερα. Περίπου. Και πάλι ο ιδιοκτήτης μια φορά μου είχε πει, λέει, μια φορά λέει, να περάσει όλη η πόλη από εδώ. Τελείωσε. Τελείωσε. Στα κάθρα είχε πάνω ένα ωραίο ταβερνείο. Μικρό το κακομοίρικο, πολύ μικρό το μόνο το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, κάνει τραπέζια έξω στο δρομάκι, ανεβαίνοντας εκεί για την κεντρική πόρτα του Γεντή, δεξιά και αριστερά στο δρόμο, αλλά εντάξει, δεν είναι, δεν είναι να πεις θα πάω να σπάσω τον ταλκά μου. Είναι να πας, πάρεις το μεζεδάκι σου, πάρεις το κρασάκι σου, το τσιπουράκι σου, να καθίσεις, να ακούσεις 10 τραγούδια, 15. Και να φύγεις. Δεν είναι, λείπει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, διασκέδαση. Λείπει η έκφραση. Δεν εκφράζεται πλέον ο κόσμος. Αυτό είναι το κακό. Κρίμα.

να πεις για αυτό εδώ το κομμάτι που ρημίει αντίστοιχο, δηλαδή επανεκτέλεση. Με τέτοια φοβερή παραγωγή δεν έχει γίνει, ρε παιδί. Δεν έχει γίνει. Γιατί ένα λείπει το εισαγωγικό ταξί με του παππού του Σαλέα. Πάμε παρακάτω. Μπουζούκια υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και ακορντεόν υπάρχουν, ας πούμε, σαν τούτο εδώ του Γιώργου του Κουλάξης, όχι του Λάζαρου, γιατί ήταν δύο αδέρφια. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, οι χολύπτες σαν εκείνους υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει μεράκι, βρε τα παιδιά. Δεν υπάρχει μεράκι. Δήμος. Καλώς το Δήμο. Καλησπέρα, ωραία τραγούδια. Εγώ πριν μια εβδομάδα, στους Μέιντεν, πάντως, δύο ώρες δεν εκφραζόμουν. Κάτσε, αδερφέ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πήγες για να συνοδέψεις κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Μπορεί να πήγες για το γιο σου. Μπορεί να πήγες για την κόρη σου. Δύο ώρες εκφραζόμουν, λέει, ναι, εγώ λάθος διάβασα. Ναι. Πρόσεξε όμως. Τι θέλω να πω εδώ τώρα. Βέβαια. Δεν είμαστε μονοδιάστατοι. Κι εγώ, αν και δεν ακούω Iron Maiden, τώρα να μου έλεγες, ας πούμε, ότι θα κάνουν reunion ή Led Zeppelin, πήγαινα τρέχοντας ή να πάω να ακούσω Depeche Mode, επίσης. AC/DC, επίσης. Πότε επέστρεψες, βρε θηρίο. Πότε πρόλαβες. Θα μου πεις τώρα, όλοι έχουν φύγει, είναι άδεια. Τι λέει τώρα, απ' την άλλη πλευρά. Τώρα πας λέει και ακούς φωνή, κορμάρα, ζαμπέτα. Και δεν διασκεδάζεις κιόλας. Ναι. Μα είναι δυνατό τώρα που βγάζει την κοπελιά, επειδή έχει ωραίο κορμί, παίζει και ένα τουμπελέκι. Και βγαίνει και είναι η κύρια φωνή. Θα τρελαθούμε εντελώς. Από την άλλη, το είπα, δεν εκφράζεται ο κόσμος. Για μένα η κύρια έκφραση του κόσμου, του θαμώνα που πηγαίνει σε ένα μαγαζί, ο χορός. Δεν είμαστε όλοι καλήφωνοι. Και από την άλλη, δεν με ικανοποιεί το να σιγοτραγουδήσω κι εγώ μαζί με τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια. Αυτό που με ικανοποιεί όμως πάρα πολύ είναι ο χορός. Να σηκωθώ, να καμαρώσω το τσιφτετέλι της κοπέλας που συνοδεύω, να καμαρώσω και να χειροκροτήσω και να συνοδέψω με παλαμάκια το ζεμπέκο του φίλου μου, να γίνουμε ένας ένα κυκλωτικό χώρο, να δω ένα γκαρσιλαμά από δυο κοπελιές, να ταξιδέψω, να φτιαχτώ, να σπάσω ο νταλκάς μου, να πιω και ένα ποτηράκι παραπάνω. Πάω σε ένα συνθέτη με το όνομα Βασίλης Καραπατάκης, ποιος δεν άμψε και πολύ μεγάλο αποτύπωμα, αλλά έχει φοβερά κομμάτια όπως τούτο εδώ, που πρώτη εκτέλεση ήταν η Γιώτα Λίδια. Εμείς θα τα ακούσουμε από άλλη φόρμουλα.

Ευελπιστούμενες εσάς. Ο δίσκος λέγεται «Περασμένες μου χαρές», όχι «Περασμένες μου αγάπες». 13 λαϊκά του Βασίλη Καραπαταγή. Έχει τρία παλικαράκια που φοράνε ασπρόμαυρες ριγωτές μπλούζες και άσπρο σοτσάκι. Με ασπρόμαυρη κάτσα. Τι κάνει ο Μιλόν? Αγοράζει το δίσκο, χάζει το εξώφυλλο, παίρνει ένα μαρκαδόρο και όπου άσπρο, φυσικά άλλαξε το χρήμα, το χρημαλό, το χρώμα και τοποθετήθηκε το σωστό. Τώρα, ερώτηση στο Δήμο. Δεν εκφράζεσαι όμως μόνο με Iron Maiden για να είσαι εδώ. Έτσι δεν είναι? Και κάτι ακόμα ακούεις? Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για να πάω εγώ στο επόμενο κομμάτι. Και αφιερωμένος ο Κωνσταντίνος. Και σε όλους τους μερακλείδες αλλά και τις...

Λοιπόν, Θοδωρής Μέρμιγκας. Η ερμηνεία Κρασοπίνο Παναγιώτης Τούντας. Στίχη και μουσική. Τούτος εδώ όμως ο μαέστρος, ο μεγάλος αυτός μαέστρος, ο Γρηγόρης ο Βασίλας, αυτός που εξασκεί και τον μπουζούκι εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, έχει φτιάξει παραστάσεις να τις ζηλεύεις. Και τι θέλω να πω, καταρχάς σε μεταφέρει στο κλίμα της εποχής άμα τη εμφανίσει. Δηλαδή, τον βλέπεις με το κουστούμι του, το ριγέ πολλές φορές, συγκεκριμένο παπούτσι δίγρωμο όπως η εποχή του Μεσοπολέμου, η τραγουδίστρια με το φουστανάκι της καθισμένη, χωρίς να δείχνει τα κάλλη της στην καρέκλα της, όπως και οι υπόλοιποι μουσικοί καλοντυμένοι, ο ένας καλύτερα από τον άλλο. Δεν ταξιδεύεις. Έχει κάνει ο άνθρωπος αυτό που λέμε παράσταση. Okay. Να πάω εγώ τώρα σε ένα χειμερινό ή όχι. Άστρα, μην πάω σε χειμερινό, πάω σε ένα άλλο. Ακούσουμε τώρα τον Γρηγόρη τον Βασίλα.

Καρδιά μου πάτσα να πονάς, όπως είπα Γρηγόρης Βασίλας, και τα μηνύματα που παίρνω φυσικά θα το βαρύνουμε πολύ, Κωνσταντίνε, περιμένετε ένας-ένας, μια στιγμή. Λοιπόν, το πάμε λίγο πιο live, κρατήστε λίγο. Δεν θέλω να σας πικράνω και δεν έχω τέτοιο σκοπό, αλλά επειδή πήγαμε σε μια σειρά τώρα, αν γυρίσουμε προς τα εκεί που καταδεικνύεις, Κωνσταντίνε, εντάξει, ειδικά το δεύτερο, ναι, σαφώς, αλλά να το παίξουμε άλλη ημέρα. Έτσι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τι έλεγα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Και πάω σε ένα εμβληματικό κομμάτι και μου λέει ο φίλος μου, ο Μάγκης λέει, του ξεχνάμε το Μιτσάκι. Εγώ προσωπικά καθόλου είμαι ικανός, καθότι δεν ξεχωρίζω Μιτσάκι και Τσιτσάνι και Μιτσάκι. Τους έχω στο ίδιο σκαλοπάτι, στο ίδιο βάθρο. Και αυτό είναι το πρώτο, έτσι, από εκείνη την εποχή. Πώς δεν ξεχωρίζω Χατζηδάκι Θοδωράκι. Πώς δεν ξεχωρίζω Ξαρχάκο Ακυπάν. Είπα και το ξαναλέω που λέγεται το τραγούδι, ότι είμαι ικανός να παίζω Μιτσάκι κομμάτια τα οποία δεν τα έχετε ξανακούσει. Και μετά θα μου λέτε, τι είναι αυτό που παίζεις. Έτσι. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Γι' αυτό λοιπόν ακούμε...

Λοιπόν, τι να πεις. Τα λόγια περισσεύουν, αλλά έχω σχόλιο επί του τραγουδιού, παρακαλώ. Έχει τόσο όμορφο στίχο και απλό που σε αγγίζει στην ψυχή και συνάμα μπορείς εύκολα να τα κάνεις πράξη. Να δώσω το δαχτυλίδι μου. Τόσο. Πάλι. ναι. Αναλόγως όπως το δει καθένας, αγαπητέ Μάκη, πάω τώρα σε μία φωνή και σε μία ενορχήστρωση του Σταύρου Ξαρχάκου. Το κομμάτι το έχει τραγουδήσει ο αείμνησος Πάνος Γαβαλάς. Για να το δούμε.

έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν αξίζεις ούτε

Κάνει το λάθος λοιπόν ο συγχωρεμένος ο πατέρουλης μου και πηγαίνει και αγοράζει ένα ωραίο κασετόφωνο Sony στερεοφωνικό ήχος, πολύ καλή κεφαλή για την εποχή του, και στο αυτοκίνητο έχει γράψει κασέτες από ένα δίσκο που θέλει νομίζω τα λαϊκά στην Ελλάδα με τα λαϊκά στην Ελλάδα, κάπως έτσι ο γύρος στην Ελλάδα. Κάπως έτσι τέλος πάντων, και βρίσκω αυτό το κομμάτι από τον Πάνο Καβαλά. Κλέβω κι εγώ, κλέβω. Δανείζομαι. Την κασέτα την ανεβάζω από το σπίτι και φυσικά άρχισα τη μελέτη και δεν προλαβαίνω κακομοίρης. Μπαίνει στο σπίτι ο Παντερούλης, λέει τι έγινε, αλλά πρέπει να μελετήσουμε και άλλα μελετάμε, και αν το πω εγώ στον δάσκαλο να δεις τι έγινε να γίνει. Το τι πινελίκι άκουσα από τον δάσκαλο δεν λέγεται. Λοιπόν, πάω σε ένα ακόμα τραγούδι από τον ίδιο δίσκο, με την ίδια φωνή του Στέλιο Διονυσίου και τον ίδιο ενορχιστρωτή, τον Σταύρο Ξαρχάκο. Τα ακούσαμε από τον Λουκά Νταράλα. Για να το συγκρίνουμε λίγο. Από τα λίγα τραγούδια λίγη που δεν του συνοδεύει η Ρία Κούρτη. Σωστότατα. Λοιπόν, κανένα άλλο. Ο Δήμος δεν απάντησε αν εκφράζεται για αυτός με το λαϊκό ή όχι. Αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχει πάρει κανένα ωραίο τώρα ποτάκι να το απολαμβάνει. Πάω λοιπόν εγώ στο επόμενο που σας υποσχέθηκα. Ανεμόμυλος. Ήσαν ανεμόμυλος.

Λοιπόν, με ρωτάει τώρα ο Κωνσταντίνος, λέει ποιος το τραγουδάει, ο Στέλιος Διονυσίου. Και προφανώς από τα τρία ερωτηματικά που μου στέλνει απορεί. Θα μου πεις το ένα δεν έφτανε. Συγγνώμη. Όχι. Απλά κάνει την απορία του πιο έντονη. Και απαντώ κι εγώ, ναι, ο Στέλιος Διονυσίου. Αλλά τι έχω να πω. Ότι όταν ορισμένες φωνές μπαίνουν στις ράγες, αποδίδουν πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Για να πάω εγώ στο επόμενο. Είναι λίγο διαφορετικό. Και πρόκειται πάλι για Πάνο Γαβάλα, αλλά όχι για τον ίδιο, έτσι, από ένα αφιέρωμα. Για πάμε.

Λοιπόν, όχι, δεν είναι τα παιδιά της Πάτρας. Ούτε καν η μουσική από τα παιδιά της Πάτρας. Λοιπόν, Κώστας Καραφώτης είπα. Και πάω τώρα σε αυτό που μου δίνετε και πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται. Μου εκφράζετε μια άποψη και πολύ καλά κάνετε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Απορίες που σας γεννιούνται και λοιπά και λοιπά, ποιος είναι εκείνος, ποιος είναι ο άλλος. Και εκφράζομαι κι εγώ, λέω την άποψή μου και πηγαίνει το πρόγραμμα κάπως διαφορετικά, ξεφεύγει από τις δράκες, το οποίο εγώ είχα προγραμματίσει να το βάλω. Και τώρα πάω σε ένα κομμάτι που το έχει τραγουδήσει η Ελένη Βιτάλια, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε από μια συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου, του οποίου, στον οποίο μάλλον ανήκει το τραγουδί. Και θα τα ακούσουμε από την Πάολα. Και κοιτάξτε τη διαφορά.

πάω στα μηνύματα απευθείας. Τι βραδιά, γιατί σήμερα είσαι άπεκτος ερεθίσματος. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι. Εσείς είστε άπεκτοι, γιατί εσείς μου δίνετε τα ερεθίσματα. Γιατί σας είπα πολλές φορές, έρχομαι εδώ πέρα με ένα χαρτί γραμμένο και έχω αυτά τα κομμάτια, ψάχνω και τη δισκοθήκη μου. Είναι αρκετή, τέλος πάντων. Και σε κάποια φάση εξελίσσεται η συζήτηση και μου οδηγείται αλλού. Και το πρόγραμμα γίνεται ακόμα καλύτερο. Αυτή είναι η διαφορά. Και τη διαφορά την κάνετε εσείς. Λέει τώρα ο Μάκης, Βιτάλη με έχεις την καλά. Τι να πεις τώρα για την κυρία Ελένη. Τι να πεις. Παρόλα αυτά, για το συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ η ερμηνεία η καινούργια την ξεπέρασε την προηγούμενη. Τι γίνεται όμως. Πολλές φορές ο ενορχιστρωτής, ο μαέστρος, έχει τα κρύκια του σε μια συναυλία πολύ περισσότερα όργανα για να κάνει πράγματα. Παρά σε ένα στούντιο να βάλει 15 όργανα για παράδειγμα. Λοιπόν, ναι. Πάω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, μια που πολλούς μας αρέσει τα κορντών. Ναι, δεν θα τα ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζή. Αλλά είναι καταπληκτικό. Έστω και από εδώ.

να πει κανείς εδώ πέρα, η ερμηνεία μπορεί να ακούγεται κάπως υποδεέστερη από αυτή του Καζαντζίδη. Η πρώτη εκτέλεση σαν παραγωγή ήχου είναι φανταστική. Αλλά το επέλεξαν διότι εδώ με ένα ακορντεόν, τρία βιολιά, ένα κοντραμπάσο, μία κιθάρα και κάποια κουστά, το κομμάτι πήρε άλλη, αν το θέλετε, τροπή. Με ρωτάς τώρα, Κωνσταντίνη, και συγκινούμε, γιατί πρόκειται για αυτή την απίστευτη σαμοθρακίτισσα, την ζωή τηγανούρια, η οποία, όπως και να το κάνεις, αυτό που λέμε και στα πατάρια, το σκίζει το γλάνο. Απίστευτη ακορντεονίστα με πολύ μεγάλη καριέρα και εντός Ελλάδος, αλλά και στην Ευρώπη, θα έλεγε κανείς, ψιλοαδικημένη, θα έλεγα. Προχωράω. Σαν το παλιό κρασί είναι ο δίσκος που έχω επιλέξει, το κομμάτι «Ξημέρωμα 2000».

Λοιπόν, αυτό ήταν και το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου του 2000 ή αλλιώς δύσκολος καιρός, διαλέγετε και παίρνετε εσείς ποιον τίτλο σας αρέσει περισσότερο. Θα πάω ακόμα σε ένα κομμάτι του... σε μια ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, και πρώτη εκτέλεση Στέλιος Καζαντζίδης. Ένα φοβερό μπολέρο.

Λοιπόν, συνεχίζω πριν πάω στο τελευταίο κομμάτι. Όπα, εξέφυγε. Πριν πάω στο τελευταίο κομμάτι, διαβάζω τα μηνύματα πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Επίσης, το επανακούει. Να περνάτε όμορφα. Και λέει ο Γιώργος, μας ακάτεψες πάλι. Χα, με την καλή την έννοια. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Άλλο μήνυμα δεν έχω. Δυο κομμάτια ακόμα θα ακούσουμε. Εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, για την πολύ όμορφη συντροφιά. Όπως και όλους σας, σας ευχαριστώ κάθε φορά. Κάθε φορά κάνουμε απίστευτη παρέα. Να φανταστείτε ότι δεν καταλαβαίνω πότε περνάει το 2. Πάμε.

Λοιπόν, Πασχάλης, θα ρωτήσεις. Πρώτη εκτέλεση στράτους Διονυσίου. Αλλά τούτος εδώ το απογείωσε. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα Κυριακής πήγα να πω, Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά και πάλι, να είστε γερές, γεροί, φωτισμένες και φωτισμένοι, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Και εμείς θα τα πούμε τώρα Τρίτη βράδυ στις 12 η ώρα. Στο επανακούει λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.